0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Μοναχική Διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγραμματός μας θα ακούσετε εκπομπή του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού, κυρίου Αθανασίου, αναφερόμενη στο Ευαγγέλιο της Κυριακής.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί, είμαστε και σήμερα μαζί με η βοήθεια του Θεού στην ταπεινή εκπομπή μας. Αύριο, σύμφωνα με την τυπική διάταξη της Εκκλησίας της Κύπρου, θα αναγνωστεί εις την Θεία Λειτουργία το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που είναι παρμένο από το κατά Μαθαίον Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, εις στίχη 22 έως και 34. Είναι η 9η Κυριακή Μαθαίου. Λέγει λοιπόν το κείμενο του Ευαγγελίου, είναι 14 κεφάλαιο του κατά Μαθαίον και ο στίχος 22. Λέγει λοιπόν, «Το καιρό εκείνο, ειν άγκασιν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, ενδύνε εις το πλοίο και προάγειν αυτόν εις τον πέραν, έως ου απολύσει τους όχλους. Κατ' εκείνον τον καιρό λέγει, ανάγκασε, υπεχρέωσε ο Ιησούς τους μαθητές του να μπουν στο πλοίο και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, μέχρις ότου αυτός διαλύσει τα πλήθη». Στίχος 23. «Και απολύσας τους όχλους, ανέβει στο όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Οψίας δε γενωμένης, μόνος είναι εκεί. Και αφού διέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε μόνος του στο βουνό για να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, ήταν μόνος του εκεί». Στίχος 24. «Το δε πλοίον, ήδη μέσω της θαλάσσης ειν, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ειν γάρ εναντίος ο άνεμος. Το πλοίο στο μεταξύ βρισκόταν κιόλας στη μέση της λίμνης και το πέδευαν τα κύματα γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος». Στίχος 25. «Τετάστη δε φυλακή της νυχτός, απήρθε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς κοντά τους, περπατώντας πάνω στη θάλασσα». Στίχος 26. «Και ειδώντες αυτόν οι μαθητές επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες, ότι φάντασμα εστί και από του φόβου έκραξαν». Οι μαθητές όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη, τρόμαξαν, έλεγαν πως είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές από τον φόβο τους. Στίχος 27. «Ευθέως δε ελάλησεν αυτής ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε, έχετε θάρρος, μη φοβάστε, εγώ είμαι». 28 στίχος. «Αποκριθείς δε αυτό, ο Πέτρος είπε, Κύριε, Ιησύ, και ελευσόμε προσέλθειν επί τα ύδατα. Ο Πέτρος το αποκρίθηκε, Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε μου εντολή να έρθω κοντά σου, περπατώντας πάνω στα νερά». Στίχος 29. «Ο δε είπεν ελθέ, και καταβάς από το πλοίο ο Πέτρος, περιεπάτησεν επί τα ύδατα ελθύν προς τον Ιησούν. Και εκείνος του είπεν έλα. Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος, και άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησού». Στίχος 30. «Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη, και αρξάμενος καταποντίζεσθε, έκραξε λέγον, Κύριε σώσονται. Βλέποντας όμως τον ισχυρόν άνεμο φοβήθηκε, και άρχισε να καταποντίζεται, έβαλε τότε τις φωνές, Κύριε σώσονται». Στίχος 31. «Ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνα στην χείρα, επελάβε το αυτού και λέγει αυτό, ολιγόπιστε εις τι εδίστασας. Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει, ολιγόπιστε, γιατί σε έπιασε η αμφιβολία». Ήχος 32. Και εμβάντων αυτών εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος. Και μόλις ανέβηκαν στη βάρκα, στο πλοίο, εκόπασε ο άνεμος. Ιδέ εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός Ή. Και όσοι ήταν στο πλοίο, στο καράβι, ήρθαν και τον προσκύνησαν λέγοντες, αληθινά είσαι ο Υιός του Θεού. Στίχος 34. Και διαπεράσαντες ήρθον εις γην Γενισαρέτ. Και αφού διασχίσανε τη λίμνη, ήρθαν στην περιοχή της Γενισαρέτ. Και εδώ τελειώνει το κείμενο του Ευαγγελίου που θα ακούσουμε αύριο στη Θεία Λειτουργία. Θα προσπαθήσουμε, αδελφοί μου, όπως πάντοτε κάνουμε, μέσα στα περιθώρια των τοχών μας δυνάμεων, να δούμε λίγο βαθύτερα το κείμενο αυτό, το οποίο βέβαια είναι συνέχεια του Ευαγγελίου που ακούσαμε στην προηγούμενη Κυριακή, που ο Κύριος επολαπλασίασε τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια και έφαγαν περισσότερο από 5.000 άνθρωποι. Και μετά ο Χριστός, αφού έκαμε αυτό το θαύμα, τότε λέγει το Ευαγγέλιο, υπεχρέωσε τους μαθητές του να μπουν μέσα στη βάρκα και να τον περιμένουν στην απέραντη όχθη μέχρι ότου απολύσει τους όχλους. Δηλαδή διέταξε τους μαθητάς του να φύγουν, να πάνε απέναντι από τη μεγάλη εκείνη λίμνη, λίμνο θάλασσα βέβαια δεν είναι λίμνη, είναι σαν θάλασσα είναι, και να τον περιμένουν εκεί. Και πράγματι, αφού άφησε τον κόσμο να φύγει, αφού διέλυσαν τα πλήθη και επέστρεψαν οι άνθρωποι στους τόπους τους, ο ίδιος ο Κύριος, λέγει το Ευαγγέλιο εδώ, ανέβη εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε, οψίας δε γενωμένης, μόνος είναι εκεί. Αφού διέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε μόνος στο βουνό για να προσευχηθεί. Και όταν ευράδιασε, ήταν μόνος του στο βουνό προσευχόμενος. Όλα όσα έκαμε ο Κύριος, αδελφοί μου αγαπητοί, τα έκαμε για μας, για να μας δώσει υπόδειγμα ζωής και παράδειγμα, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς πρέπει και εμείς να ζούμε. Γι' αυτό ο Θεός έγινε άνθρωπος, ο λόγος σάρξ εγένετο και σκήνωσεν εν ημίν. Έγινε άνθρωπος για να το δούμε εμείς οι άνθρωποι και να καταλάβουμε πώς και εμείς μπορούμε να γίνουμε πραγματικά θεοί κατά χάρη. Έτσι, ό,τι κάνει ο Κύριος, ούτε τυχαία το κάνει, ούτε αναγκαστικά το κάνει, αλλά το κάνει για να σώσει τον άνθρωπο ως Κύριος των γεγονότων, ως Κύριος των πραγμάτων και για να δώσει σε μας υπόδειγμα. Ήξερε ο Κύριος τι θα επακολουθούσε στους μαθητάς. Ήξερε όλα όσα θα συνέβαιναν. Τους άφησε να πάνε απέναντι στην απέναντι όχθη για να γνωρίσουν πηγαίνοντας την δική του δύναμη και να τους διδάξει να έχουν εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Όμως, ταυτόχρονα μας υπέδειξε και ο ίδιος το παράδειγμα της προσευχής. Εδώ ο Χριστός, ότι θερή μου φίλος, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, μένει μόνος του κατηδίαν εις το όρος για να προσευχηθεί. Ο Κύριος μας δείχνει ότι χρειάζεται στον άνθρωπο μερικές φορές, για να μην πω αρκετές φορές, να παρέχει στον εαυτόν του ευκαιρίες προσευχής. Ο ίδιος ο Χριστός δεν είχε ανάγκη από προσευχή, αφού ήταν Θεός, αληθινός, τέλειος Θεός, που θα προσευχόταν, αλλά το έκανε αυτό για να μας δείξει εμάς αυτή τη μεγάλη ανάγκη της προσευχής. Γιατί? Γιατί η προσευχή, αδελφοί μου, είναι ανάγκη της ύπαρξής μας. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής μας. Όπως ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να αναπνεύσει, κινδυνεύει να πεθάνει, έτσι και η ψυχή μας όταν δεν αναπνέει, όταν δεν έχει οξυγόνο, κινδυνεύει να αποθάνει μέσα στα πάθη και στην αμαρτία. Και όπως στην ιατρική τέχνη, όταν λιγοστεύει το οξυγόνο στον άνθρωπο, του παρέχουμε οξυγόνο για να μπορέσει να αναζωογονηθεί και να αναπνεύσει, έτσι και η ψυχή μας έχει ανάγκη από την προσευχή για να μπορέσει να σταθεί, να ζωογονηθεί, να επανέλθει εις τον εαυτόν της, να ξαναβρει την ύπαρξή της και να μπορέσει να σταθεί και να συνεχίσει το δρόμο της. Σήμερα η εποχή μας είναι μια εποχή κατεξοχήν, εποχή κόπωσης. Τα αλλεπάλληλα γεγονότα της ζωής μας επιφέρουν ψυχική και σωματική κόπωση. Σήμερα έχουμε ανθρώπους υπερκοπωμένους ψυχικά και σωματικά. Νομίζουμε ότι είναι αρκετή μια σωματική ξεκούραση και πηγαίνουμε εκδρομές, πηγαίνουμε στα εξοχικά μας, δημιουργούμε, ξέρω εγώ, χαρούμενες στιγμές, και αυτά χρειάζονται. Αλλά όπως ξέρετε και όπως καταλαβαίνετε και όπως θα έχετε υπόψη, τελικά αυτά ξεκουράζουν μόνο σωματικά. Για να μην πω ότι έτσι όπως τα κάναμε, όχι μόνο δεν μας ξεκουράζουν σωματικά, αλλά καμιά φορά περισσότερο μας κουράζουν. Έχουμε εξοχικά για να πάμε να ξεκουραστούμε και πηγαίνοντας εκεί κουραζόμαστε περισσότερο, διότι κουβαλούμε μαζί μας τις ανάγκες και τις συνήθειες της πόλης και σε αυξημένα μάλιστα επίπεδα, και δημιουργούμε θορύβους, επισκέψεις, συγχύσεις, ταραχές, έκτακτα πράγματα, ας πούμε, τα οποία μας κουράζουν, και εκεί που πήγαμε να ξεκουραστούμε τελικά κουραστήκαμε έτσι περισσότερο. Η ψυχή του ανθρώπου δεν ξεκουράζεται με σωματική άνεση. Ξεκουράζεται ψυχικά. Το σώμα όταν κουραστεί θα χρειαστεί λίγο ύπνο και λίγο φαγητό περισσότερο, και θα αναλάβει τις δυνάμεις του για να συνεχίσει το δρόμο του. Η ψυχή όταν κουράζεται χρειάζεται πνευματική ξεκούραση, ψυχική ξεκούραση, την οποία κανείς δεν μπορεί να παράσχει στην ψυχή μας παρά μόνο το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, και όλα όσα είναι εκ του Θεού πορευόμενα. Έτσι ο Κύριος μας υποδεικνύει σήμερα έναν τρόπο ψυχικής ξεκούρασης. Επήγαινε στο βουνό, ανέβηκε στο βουνό μόνος του για να ξεκουραστεί εκεί, να προσευχηθεί, λέγει το Ευαγγέλιο. Δεν είχε ανάγκη προσευχής ο Χριστός. Ο ίδιος είναι ο αποδέχτης των προσευχών όλων μας. Ο ίδιος δεν έχει πού να προσευχηθεί, αφού είναι Θεός αληθινός και αιώνια, και συνεχώς ήταν ενωμένος με τον Πατέρα του και το Πνεύμα του Άγιον. Δεν εχωρίστηκε επουδενή λόγο και για κανένα, ούτε για ελάχιστον, από την θέση του εις την Παναγία Τριάδα. Αλλά μας υπέδειξε αυτήν την μεγάλη αρετή της προσευχής και μας έδειξε ακόμα ότι και η προσευχή και ο άνθρωπος χρειάζεται και τον χώρο του και τον χρόνο του. Ανέβηκε πάνω στο βουνό μόνος του. Όχι για να μας κάνει να πάμε όλοι να γίνουμε ερημίτες. Υπάρχουν αυτοί οι μακάριοι άνθρωποι, όντως τρεις μακάριοι άνθρωποι, οι οποίοι πράγματι εγκατέλειψαν τα πάντα εις τη ζωή τους, τα εγκόσμια και τα επίγεια, και αφιερώθηκαν εις την προσευχή του Θεού μέσα στην ησυχία της ερήμου. Αλλά εμείς οι υπόλοιποι είμαστε εν το κόσμο, μέσα στις υπευθυνότητες και μέσα στις υποχρεώσεις μας. Όμως ας κάνουμε κι εμείς στον εαυτό μας κάποια δώρα πνευματικά, τα οποία θα τον βοηθήσουν να ξεκουραστεί. Δόξα τω Θεώ και στην πατρίδα μας, την ευλογημένη μας πατρίδα, την Κύπρο, έχουμε τόσες ιερές μονές και ανδρικές και γυναικείες. Έχουμε τόσα πανέμορφα εξοκλήσια. Κάθε σπιθαμή γης είναι καθαγιασμένη από αίματα μαρτύρων και αγίων. Ο τόπος μας είναι ένας ορθόδοξος τόπος που μοσχοβολά αγιότητα και μοσχοβολά προσευχή από τους πατέρες και τους προγόνους μας. Ας αφιερώσουμε εις τον εαυτό μας λίγο χρόνο να ανέβει εις τους τόπους αυτούς τους Άγιους, όχι για να διασκεδάσει, όχι για να θορυβήσει, αλλά για να προσευχηθεί. Γιατί, αδελφοί μου, δυστυχώς μέσα στην καλή μας διάθεση πολλές φορές κάνουμε λάθη όταν επισκεπτόμαστε αυτούς τους ιερούς τόπους, τα ιερά μας μοναστήρια, και αντί να πάμε εκεί και να ωφεληθούμε από την σιωπή και την ησυχία και την ιερότητα του χώρου και να προσευχηθούμε, πηγαίνουμε εκεί και όχι μόνον εμείς δεν ωφελούμαστε, αλλά ενοχλούμε και κουράζομαι και ταλαιπωρούμε και αυτούς τους ανθρώπους που αφιέρωσαν την ζωή τους μέσα εις τον χώρο εκείνων της ερήμου, για να έχουν απερίσπαστον βίον και να είναι μακριά από τις προκλήσεις και τις μέρημνες του κόσμου τούτου και να είναι αφιερωμένοι στην προσευχή του Θεού. Δυστυχώς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι η πραγματικότητα πολλές φορές μας απογοητεύει. Ιδίως τώρα που είναι καλοκαίρι, μια επίσκεψη σε ένα από τα μοναστήρια μας και κυρίως αυτά τα ιστορικά και μεγάλα προσκυνήματα της νήσου μας, εάν τα επισκεφθούμε, πραγματικά θα αισθανθούμε ότι δεν τα επισκεπτόμαστε σωστά, και η ενδυμασία μας και η νοοτροπία που κουβαλούμε μαζί μας και οι φωνές μας και τα γέλια μας και οι θόρυβοι μας δεν βοηθούν και βλάπτουν και εμάς και κουράζουν και τον ιερόν εκείνο χώρο. Δόξα τω Θεώ, βέβαια έχει παρέλθει η εποχή εκείνη που δυστυχώς βιώσαμε εμείς στην Κύπρο, η ηλικία μου δηλαδή, όταν ήμασταν νεότεροι, όπου τα μοναστήρια, πολλά από τα μοναστήρια μας κατήντησαν χώροι ψυχαγωγίας καλοκαιρινής και γίνονταν σούβλες και τραπέζια και πράγματα παντελώς άσχετα και άσχημα. Αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, ο Θεός οικονόμησε και επανδρώθηκαν οι ιερές μονές όλες με εναρέτους και καλούς μοναχούς, οι οποίοι αντιστάθηκαν και αντιστέκονται σε αυτή την εκκοσμίκευση και κατάφεραν να αποτρέψουν πλέον και να είναι παρελθόν πλέον αυτά τα φαινόμενα στον χώρο των ιερών μονών. Αλλά παρά τα αυτά, δυστυχώς πολλές φορές η διαγωγή μας και η συμπεριφορά μας όταν επισκεπτόμαστε αυτά τα ιερά καταγόγια της αρετής και της αγιότητας, η κοσμικότητά μας και η νοοτροπία μας τα μετατρέπει, μάλλον δυσκολεύει και τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και δυσκολεύει και όσους έχουν καλή πρόθεση να πάνε στον χώρο εκείνο να προσευχηθούν. Ας προσέξουμε όλοι μας και ας συμβουλεύουμε και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και τους γνωστούς και τους φίλους μας όταν επισκέπτονται μοναστήρια, όταν επισκέπτονται ιερά προσκυνήματα, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ διακριτικοί, να σέβονται αυτούς τους ανθρώπους που είναι αφιερωμένοι στον ιερόν εκείνο χώρο, να ντύνονται σεμνά και με σεβασμό και να μην προκαλούν θορύβους και ταραχές και απαιτήσεις παράλογες μέσα στο ιερό χώρο, αλλά να μπαίνουν, να προσεύχονται, να προσκυνούν και να απέρχονται από τα μοναστήρια μέσα σε ησυχία και σιωπή. Οι ιερές μονές μας δεν είναι τόποι ούτε ψυχαγωγίας, ούτε διασκέδασης, ούτε να περάσουμε την ώρα μας. Είναι τόποι που είναι μόνο για προσευχή και για πνευματική ωφέλεια. Ο Χριστός ανέβει στο όρος μόνος του να προσευχηθεί, για να μας δείξει ότι και εμείς χρειαζόμαστε μερικές φορές και συχνά πυκνά. Εντάξει, μπορεί να μην μπορούμε να βγούμε σε ένα βουνό, αλλά όπως λέγει αλλού στο Ευαγγέλιο, είσαστε στο ταμείο σου και κλείσα στην θύρα σου, προσευχήθου εις τον πατέρα σου εν το κρυπτό. Να αφιερώσουμε χρόνο στον εαυτό μας να προσευχηθεί μόνος του. Χρειαζόμαστε και κάποιες ώρες ησυχίας, απομόνωσης, σιωπής, πνευματικής ανανέωσης και ανεφοδιασμού. Δεν μας ξεκουράζει η κοσμικότητα, μας κουράζει η κοσμικότητα, μας σκοτώνει ο περισπασμός, οι πολυλογίες, η θόρυβη, η φασαρία σκοτώνει την ψυχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ξεκουράζεται στην ησυχία, στους χαμηλούς ρυθμούς και χαμηλές εντάσεις. Ξεκουράζεται ο άνθρωπος όταν μπει μέσα στην καρδιά του και εκεί με την δύναμη όλη της ύπαρξής του φωνάξει προς τον Θεό Πατέραν του. Εκεί ξεκουράζεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό να το ξέρουμε αυτό και να μην αμελούμε να παρέχουμε στον εαυτό μας αυτό το δώρο, να του κάνουμε τέτοια δώρα. Και όπως είπα προηγουμένως, μπορεί να μην έχουμε την πολυτέλεια να πάμε εμείς στις ερήμους και στα βουνά μόνοι μας, αλλά ας βρούμε μια ώρα κάθε τόσο να ησυχάσουμε κάπου μέσα στο σπίτι μας, σε μια εκκλησία, σε ένα παρεκκλήσι, για να προσευχηθούμε. Πολλοί άνθρωποι αγαναχτούν γιατί τρόπονται να χτίζονται εκκλησίες και παρεκκλήσια και θεωρούν ότι τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν χρειάζονται. Δεν γνωρίζουν όμως ότι τα παρεκκλήσια, τα εξοκλήσια, η ιερή ναή μας είναι

0: και προσφέρει θεραπευτική αγωγή. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν χρειάζεται ένα νοσοκομείο σε μια πόλη? Ένας ναός είναι όπως ένα σχολείο που δίδει αγωγή στον άνθρωπο, που τον διδάσκει τα καλύτερα μαθήματα. Ποιος μπορεί να πει ότι σε μια πόλη δεν χρειάζονται τα σχολεία, που πρέπει να είναι τα καλύτερα, τα πιο ωραία κτίρια, τα πιο όμορφα, τα πιο άνετα, που να παρέχουν όλα όσα χρειάζονται τα νέα παιδιά για να αποκτήσουν ωραία αγωγή και σωστή μόρφωση? Αυτό προσφέρει ο Ιερός Ναός με τα Άγια του Μυστήρια, με την Αγία Παρουσία του, με την Αγία Ατμόσφαιρά του, που μπαίνει κανείς μέσα και αμέσως αισθάνεται ότι σε αυτόν τον χώρο υπάρχει κάτι άλλο, γίνεται κάτι άλλο. Και αν δεν έχουμε χώρο στο σπίτι μας και αν όλα είναι άνω κάτω και θόρυβος και ταραχή και σύγχυσης, ας πάμε σε ένα ξοκλήσι, ας πάμε σε έναν ναό, να κάτσουμε σε μια γωνιά εκεί, να προσευχηθούμε, να κλάψουμε, να ξεκουραστούμε, να διαβάσουμε, να αφιερώσουμε χρόνο στον εαυτό μας. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να αφιερώνει χρόνο στον εαυτόν του, με τον εαυτόν του και με τον Θεό Πατέρα του. Για όλους μας είναι μεγάλη ανάγκη αυτό. Όταν ο άνθρωπος είναι σε ένα συνεχή περισπασμό, σε μια συνεχή κίνηση, σε ένα συνεχές θόρυβο, σε μια αναστάτωση συνεχή, τότε πολύ γρήγορα αυτός ο άνθρωπος θα καταρρεύσει και ψυχικά και σωματικά. Η ησυχία, η απομόνωση, η προσευχή είναι στοιχεία τα οποία αναζωογονούν και θεραπεύουν τον άνθρωπο, και όλοι μας πρέπει να φροντίζουμε να παρέχουμε στον εαυτό μας τέτοιες ευκαιρίες πνευματικής ξεκούρασης και αναζωογόνησης.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε εκπομπή του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού, κυρίου Αθανασίου, αναφερόμενη στο Ευαγγέλιο της Κυριακής.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενήν και αεί και αίσους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Λάστα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντος ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη υγείας της ασθενείας ημών, έκαι εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενήν και αεί και αίσους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείο το όνομά σου, έλθω τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' μη σήμερον, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, λαρίσι μας από το πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προς το μέση αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνσιου του ύπνου εξεγειράσμε, Κύριε, τον ομφώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνήσε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Κινήν και αήκες στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώων ο κριτής επελεύσεται και κάθε πράξεις μνωθήσονται. Αλλά φω κράξω με το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Εκ του ύπνου εξενιστάμενος, ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμία, αν χορηγήσει σε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ είναι από όλε άσμα τι ανομίε μου, αλλά φιλανθρωπεύσει συνήθω και προ απόγονο οικείμενων ηγυράσμε, ει το ορθρίσει και δοξολογήσει το κράτο σου, και η νυν φώτισόμου το όμο τη διανία, ανοιξόμου το όμο το μελετάμε τα λογιά σου, και στην γέννητα εντολά σου και πίνει το θέλημά σου, και ψάλλιν στην εξομολογήση καρδία, και ανήν το πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλέθε παντοκράτορο, τη θεία σου φιλανθρώπου προνοία, εξίως άζω των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνων αστήνα και τυχήν τη σώσου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και τη φωνή της δεήσεώς μου στον Αγίον και ερωερό σου δυνάμεων, και ευδόξον καρδιά καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προς την ευθύνεση την ευθυνοπαρόχειλειον μου ένεσιν, όπως καγόκινονος γένε με το φρονίμα παρθένων, εφεδρά λαμπηδών της ηχής μου, και δοξάζω σε τον Επατρή και πνεύμα τη δοξεζόμενον θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείο μου, Θεό. Δεύτε προσυνήσομαι και προσπέσουμε, Χριστό το Βασιλείο μου, Θεό. Δεύτε προσυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος εν εκκρεμό σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία μου να ποιόν με στη διάπαντος. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό να ποιόν σε ποιήσα, όπως άδει και ούθησαν τις λόγεις σου και νικείς το κρυναστέσαι. Ιδού γάρα νομίες την ελήφθην και να αμαρτίεσαι και εσύ σε μη μητήρ μου. Ιδού γάρα αλήθεια νηγάπησα στα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλώσάς μη. Ραντείς με εισόβο και καθαριστήσον, πλυνείς με και υπερχιών ολευκανθήσον με. Ακουτής με αγαλίασαι και εφροσύνην αγαλιάστο θεά ταπεινωμένα. Απόστρωσε πρόσωπός από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσον της εγκάθης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο στο πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησα απέ μου. Απόδεσμε την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμικό σε ρηξών με. Τη δόξα νόμος σου δώσου και σεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γελεί την ενεσύ σου. Ό,τι θέλεις αστησία, ναι το κάνω, λοκαυτό μου το ευδοκίσεις. Θεία το Θεό πνεύμα σε ετριμένον, καρδία σε ετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και λοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και αίσθησε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών. Εν εκείν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και αίσθησε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιμη σήμερον, και άφησι μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και Θείου και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εμυροφόρη του ζωοδότου επιστάσε το μνήματι, τον δεσπότην εζήτουν ενε Κρίστον αθάνατον και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε, της Αποστόλης εκήρυτον ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο Αναστάσει εκ νεκρών, Χριστός, ο αληθινός χρησμών, τις πρεσβείες της Παναχράμου και των αμών Αγίας εκ του Μικρός, προστασίας των τιμίων επρόνιων θείων, αήλων, νοερών, δυνάμων, σωμάτων, χέλη, γαβρίλου, των Αγίων και δικαίων, θεοπατώρων, νοακίν και άνης, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, την ανακομιδή του Σεπτόφτου Λιψάνου εορτάζομεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ της Μητρός και καθηγουμένης της Αγίας Μονής Τάφης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του ευσεβούς ημών γένους και του φιλοχρήστου στρατού, υπέρ των

προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και από τα ορθοδόξους, είπομεν και υπέρ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αμήν. Δέθε προσμίσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείο Θεό. Δέθε προσμίσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο Θεό. Δέθε προσμίσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ αποστήλεση βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Ιώνα μιλαβητός σου, νήστε η πάση θυσία σου και το λοκαύτωμά σου πιανάτο. Δώησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί του σωτηρίου σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, νυν έγνων ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστή σωτηρία της δεξιάς αυτού, ούτι εν άρμαση και ούτι εν υπείς, ημίζε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα, αυτοίς συνεποδίτησαν και έπεσον, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον τον βασιλέα και πάπουσον ημών, εν ίαν ημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε εν τη δυνάμου σε φρανσίσεται ο βασιλέας, και επί του σωτηρίου σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκες αυτού και την θέληση των χειλαίων αυτού και στέρισες αυτού. Ό,τι προέφθασες αυτόν ευλογίες πιστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού, στέφανον επί του τιμίου. Ζωή νικήσα τόσε και έδωκες αυτού, μακρότα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύγεις επ' αυτόν. Ό,τι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου.

Καλέφτη, ευρεθεί η χείρη σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρύ πάντα στους μισούντασε, ότι φύζεις αυτούς ως κλίβανον πυρών στις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από υιών ανθρώπων, ότι έκλειον εις έκακα, διελογήσον το βουλάς, εσού μη δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτόν. Υψώθητη Κύριε, εν τη δυνάμη σου, άσομε και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εσούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εσούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσε δες αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον δες ανομίας ημή, Άγιε επίσκεψε και ίασε δες ασθενίας ημών, ένα και εν το ονοματός του, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εσούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών,

0: διώξει μας από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγη την κληρονομία σου, νίκασε τη βασιλέξη κατά βαρβάρδο ρούμενος και το σών φυλάτων δια του σαυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σαυρό εκουσίως, διε φωνήμος του κοινή πολιτεία, τους εκτιρμούς του το όρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον με τη δυνάμεις του Χριστού βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν της συν όχνην ειρήνης αίτη των τρόφεων, κινήν και αεί και εσούς αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυντε, παρήδης αγαθή, ίντας ηκεσίας ημών, πανίμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείων, σώσε και έλεσε βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έδικε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον μας ο Θεός κατά το μέγα ελεόν σου, δε μεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί.

Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίσθενται πε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και έχει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επίκουσα με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσομαι από μεριάδων λαού των κύκλων στην επιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντας, τους εκθρένοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν με και επεστήριξε πε με την χείρα σου, ουκέ στην ίαση εν της αργή μου από προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπέρυρε την κεφαλήν μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επε με, προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθαινε ως τέλους, όλη την ημέρα σκεθροπάζουνε πορευόμην, ότι εψώοι με πλήσανε μπεγμάτων κι ουκέ στην ίεσεν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενα προς στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχθεν κατελειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αισθήματε μου. Οι φίλοι μου και πλησίων με ξυναντίας μου ήγγισαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχήν μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως άλλος σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς, ότι επί Συ Κύριε ήλπισα Συ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου τι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθήν επόδος μου επε με μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενωπιών μου εστί διαπαντός, ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών ενδιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αφωστείς απέ μου. Πρόσχεσες την βοήθειάν μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αφωστείς απέ μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όχθυνση του δίν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεο σου φέρ ζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου της όρθρης εμελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου και της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου εις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης. Παρδουθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες ελοπαίκων έσονται, ο δε βασιλεύσε, θρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα,
εν της όρθρης εμελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρες και έκραξα και νυχτή εναντίον Σου, εις ελθέτων οποιών Σου η προσευχή μου, κλείνουν το ούσου στην δέησήν μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε, προσελογίστην με τον καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνής της έτη και έφτιακτης χειρός απόστησαν, έθεντο μεν λάχου κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επε με επιστηρίξω θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγες επε με, εμάκρυνε στους γνωστούς μου απε μου, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθηκε ου ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας, εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσουν σου και εξομολογήσονται εσύ, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά μου σε εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιβλησμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπό σου απ' εμού. Φτωχώσιμη εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταρεξάν με. Εκύκλωσάν μου ως ίδρο όλη την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην θέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσης ανομίας σου των ιόμενων, πάστας νόσου σου, των λυτρούμενων εκθοράς την ζωήν σου, των

Θεέμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αφού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά σανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσε να το λέει αποδισμών, εμάκρυνα φημών τα σανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχούσες μεν, άνθρωπος ο συχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος, και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού, και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν του ουρανού ετοίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με την αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απέ μου, και ομοιωθήσει με τις καταβαίνους νησλάκων, ακουστών πίσων με το πρωί το έλεος ότι επισήλπισα, γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, θυσί ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεις την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εκφιλοθρεύσει τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι, εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Θυμίου Πρεσβυτερίου, σε Χριστώ διακονίας παντός του πλήρου και του λαού, Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της Μητρός και καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής, Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού Σιμων γένους του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού, και του συμπολεμήσε και υποτάξε υπό το κράτος αυτόν πάντα εχθρών και πολέμιων του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης πόλεως και χώρας,

0: εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.

χορέψει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Μαρθέλ Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών εύσεντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι ίσον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα,

χαράσω το μνήμα Τίτου, να σπότεινε ζήτηνε νεκροί στον αθάνατον και χαράσω Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εκήρυτων, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο.

Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομεν. Σιγαρι Θεός ημών εκτός Σου άλλων οκείδεμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες επιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαρίνθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρυπομή.

και Παύλου, των 12 των Εβδομήκοντα, οι Άθωνος, Ηρωδίωνος και πάντων των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξης Αποστόλου και Μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής, Φωτεινής της Αμαρίτιδος, Νίνας Φωτιστρίας της Γεωργίας,

σωστό μου, Αθανασίου Κυρίνου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου Αρχιεπισκόπου Ήρων της Λυκίας του Θαυματουργού, Πολιού και Προστάτου ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως Νύφωνος Κωνσταντινουπόλεως, Ευσταθείου Θεσσαλονίκης Γρηγορίου του Παλαμά, Βυσαρίωνος και Αχιλίου Λαρίσης Λουκάς Υφερουπόλεως και Κρυμαίας, Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου και Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου και Νέστορος, Θεοδόρου Τύρονος και Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού, Ευσταθείου Μάματος Αλεξάνδρου Μερκουρίου Γεδαίων, του Νέου Οσίου Μάρτυρος και Αποστόλου του Νέου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμος Ελευθερίου Βλασίου Φωκά, Ιγνατίου του Θεοφόρου Ριγίνου Επισκόπου Σκοπέλου Φιλουμένου του Νέου και Ιωάννου της Σαντακρούς και των Εθνομαρτύρων Κοσμάτου Εθολού Γρηγορίου του Πέμπτου Χρυσοστόμου.

Σοφίας της Εγκλησούρα Γεωργίου του Καρσλίδου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης, Ευμενίου του Νέου, Αθανασίου του Χαμακιώτου Γερβασίου του Εν Πάτρες Χριστοφόρου του Παπουλάκου, Βυσαρίωνος του Αγαθονίτου, Δημητρίου του Καγκαστάθη και πάντων των Οσίων και Θεοφόρων

0: Απέμπνομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξαναστάστου μνήματος του στεθνεώτας Ήγυρας και τον Αδάμ ανέστησας και η Εύα χορεύει εν της Αναστάση και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζουσι τι εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλεε. Τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε, γυναιξήμυρο φόρη συνήντησας, αντιλήπης χαράν κομισάμενος, και αποστόλη σου εμήνησας τα της νίκης σύμβολα σωτήρ μου ζωοδότα, και την κτήσιν εφώτισας φιλάνθρωπε, δια τούτου και κόσμου.

εν της λήθης, ότι όφθης Χριστού μαθητής και Απόστολος, εκείνος εκουσίως φέρον τα πάθη πόθο της σταυρός σας συνύφξατο, και εσύ υπέρ των σέφων ευσάντων ητής ο Κύριον των Θεών άφεσιν αυτοίς δούνε, υπέρ φόνου ούσι κατηρτήσαντο, τις ουν σιγά, τις ουκ αναβοά ύμνους εκπέμπωση,

ουρανής εν δημούσα καθισταμένη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Βασιλείου το εν Μόσχα κατά Χριστόν Σαλού, ο Βασίλειος Σαλότητη Βιώσας βασιλικήν πορφύραν επενεδίθη. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Σαμολαδά αθλήσαντος εν Δάρδανελής τσανάκαλε εν έτη 1600.

την δέηση ημών καθαρίσει ημών τα ψυχά και τα σώματα από παντός πολλισμού σαρκός και πνεύματος και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακαθάκριτον την παράσταση του Αγίου και της Ιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσα της πάντοτα μεταφόβου και αγάπης λατρεύους εις ή ανενόχους και ακατακρίτους. Μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.

της Μητρός και Καθηγουμένης της Αγίας Μονής Τάφτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους και του φιλοχρίστου στρατού, των επιτρόπων συνδρομητών ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Τάφτης, των ελεούντων βοηθούντων διακονούντων και εργαζομένων εν αυτή, των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, των μεμνημένων των πενήτων των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των ενφυλακές στρατοπέδης πικράδουλία, χειρία, ορφανία, ανεργία και ποικίλη του βίου περιστάσια βρισκομένων αδελφών ημών, ημών των συνελθόντων και εγκατανοίξη ψυχή συμμετεχόντων, εις την ανέμακτον ιερουργίαν ταύτην, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων εξ αυτής, των στρατιωτικών αστυνομικών συνοριοφυλάκων και πυροσβεστών της πατρίδος ημών, των ιατρών νοσηλευτών ασθενούντων και ερευνητών εν τη επιδημία ταύτη, των υποφόβου πανικού και ολιγοπιστίας συνεχομένων,

των Αγίων του Θεού, μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Ιερέως και Νεοκτήτωρος αυτής,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον βήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικέ Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση.

Πατάλικος Αΐωνος Αύτος Ων, Συ και ο μονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Συ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντος ανέστησας πάλι και ούκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν Σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή Σου Υιό και το Πνεύμα Τί Σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς και γεννημένων, ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρόνιμων δέξαστη κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση, χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρρυση για πέρατα.

Του Σταυρού του Τάφου, τριμμένου να στάσεω στου πρώιμου συνοβάσου, σε δεξιόν καθέδρα, δευτέρα και ανθρώπου φοβερά, πάλι να αυτοπαρουσία, ο Θεό ελάστη την ανθρώπινη.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, στον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών.

ευχόμενο είστε τα πάντα παραγωγόν αυτού δέσπου τώρα να τον έπειδε επί τη σου και κλικότητα σε αυτό και φαλάσου βαρέκνα αρκεί και αίματι. Αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύμουν δέσπου τα προκείμενα πάση μην ει αγαθόν εξομάλυσουν κατά την εκάστου η διαφρία. Τη πλέουση σύμπλευσον, τη οδηπορούση συνόδευσον, του νοσούντα ίεσε ο ιατρό των ψυχών των σωμάτων ημών.

και ελθέ στο αγιάσιμα σου άνω του πατρί συγκαθήμενο και όδε μην αορά του συνών και καταξίωσον την κρατεά σου κυρί με τα δούνε ημίν του αχράντου σώματό σου και του τιμίου αίματο και διημών παντή το λαό. Ο Θεό ηλάσταθη με το παρτοδότη τη ζώνη, υψώσωσε ο Θεό μου βασιλιά σου.

των θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανενέν ελεή σας και το ληστή παραδείσο πύλας ανοίξας. Άνοιξόν μου τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξα με προσεχόμενο και απτωμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σαψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν. Η δε του σου σε χράντος πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσα.

και φωτισόν ούτα της ψυχής αισθητήριο, καταφλέγον ούτα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείεσαι σας φόρους τεκούσισε και των απορρονίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω, ότι το αυτό εστί το άγραντο σώμα σου, και το αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δαίμον σου ελεησόν με και συγχωρήσόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξιοσούν μα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων μυστηρίων, εις άφησεν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Είδω βαδίσω προς θείαν κοινωνίων, πλαστοριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πήγαρ υπάρχει στους εναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκ πάσης με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού και νονών με παράλαβε. Ο μίγα της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ο φιλημάς ειδός ο καθάπαρο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τίμω Κύριε τη βασιλεία σου. Θεοργόνε μα φρίξον άνθρωπε βλέπον, άνθρωπος αρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θύμε και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δαινούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον περία ύλωτος αμαρτίας μου και εμπληστήνεται σαν σύντριφης καταξίωσουν. Είναι ατεσίως κυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πως εισελεύσω μονάξιος. Εάν γαρτολμήσω συνεισελθήνει στον υφώνα, όχι τόν με ελέγχιο το καέστο το γάμο, και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα με γέννητο τα Άγια ταύτα, διό των άξιων είναι με. Άλλης κάθαρσεν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, και εις αραβώνε της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου το μυστικό σήμερον Ιε Θεού και νονών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ο φιλημάς ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη

ότι και την παρούση μέρα κατεξίωσε εμάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβος τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηκεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίας Μόσιμον και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το

ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνω φανεστή καταβαίνουν εκ του Πατρός των Φώτων. Και σε την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

ελευθερίσεις το λόγο σου, Κύριε, και γελεύσεις την κύπαν τα δαπούς εκφύην καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ των Εμπαβυλώνια προδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός Πανάγαθε Βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν του Αγίου ενδόξου Αποστόλου, πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου, τα αυτά προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνων των ενευσεβήτητη στην τελειοθέντων. Παράσκοντα εγαθέτηστε ευτρεπίσεση τα αυτά και τη στη μνήμη επιτελούσι, πάνω τα προσωπήρια αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράντονες Τίνης ημών Θεοτόκου και της Αρσένου Μαρίας. Του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, που και την μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων.

ένα ακόμη παράδοξο γεγονός, ένα εντυπωσιακό θαύμα επιτελεί στην περιοχή της λίμνης Γενισαρέτ και σήμερα στην Ευαγγελική μας περικοπή. Σεβαστή μου γερόντισσα, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, επιτελεί ο Χριστός στην περιοχή της Κύριας Δράσεώς του στο Βόρειο Ισραήλ. Αμέσως μετά το θαύμα του χορτασμού των 20 και πλέον χιλιάδων γυναικόπαιδων και ανδρών, το οποίο μας διηγήθηκε ο Ιερός Ευαγγελιστής την προηγούμενη Κυριακή, ο Χριστός πιέζει τους μαθητές του να φύγουν γρήγορα από την πολυκοσμία και μέσα από το πλοίο, καθώς απομακρύνεται από τη στεριά, ευλογεί τους όχλους και τους δίνει το σύνθημα να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αφού τους δίδαξε, αφού τους έθρεψε θαυματουργικά, τώρα θέλει να κάνει κάτι άλλο. Και ανεβαίνει σε μία μικρή βουνοπλαγιά, μέσα από τις πολλές που υπάρχουν στη λίμνη αυτή, στην υπέροχη αυτή λίμνη της Τιβεριάδας,

0: και εκεί κατηδίαν προσήφξατο. Επιπλέον όμως οι μαθητές του συνέχισαν τη θαλασσινή πορεία πιθανόν για να κάνουν το γνωστό τους επάγγελμα, την αλληλεία, το ψάρεμα, αλλά όμως, όπως συμβαίνει σε όσους έχουμε βρεθεί σε αυτή τη λίμνη, η θαλασσοταραχή είναι υπόθεση ολίγων δευτερολέπτων. Ένας διαφορετικός άνεμος, εναντίος, όπως περιγράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής, φέρνει κυριολεκτικά το καΐκι να γίνεται ένα καριδότσουφλο, το οποίο κινδυνεύει να καταποντιστεί, η τρικυμία μεγάλη, αλλά ο Χριστός βρίσκεται μακριά. Βρίσκεται αποσυρμένος στην προσευχή και στην επικοινωνία με τον ουράνιο πατέρα του. Και οι μαθητές, αφού περνά ώρα μέσα σε αυτή την ζάλη, την ταραχή, την τρικυμία, αρχίζουν να φωνάζουν «Κύριε, έλα να μας σώσεις», με όση φωνή διέθεταν μέσα σε αυτόν τον άνεμο, μέσα στο βουητό της θαλασσοταραχής και της τρικυμίας, ο Κύριος τους άκουσε. Και άρχισε να κατεβαίνει από το μικρό αυτό λοφίσκο μέχρι που έφτασε στην ακρογιαλιά και άρχισε να περπατά πάνω στα κύματα, αλλά αυτό που έβλεπαν οι μαθητές δεν το πίστευαν. Τους φαίνονταν ότι ήταν κάτι φάντασμα της αγωνιούσας φαντασίας τους από κύμα. Και γι' αυτό το λόγο τους φωνάζει ο Χριστός με μια πολύ όμορφη, συγκλονιστική για όλους μας φράση: «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε, μη φοβάστε, πάρτε θάρρος, εγώ είμαι μαζί σας». «Αν είσαι εσύ, Κύριε», του λέει ο Πέτρος, «τότε διαταξέ με να έρθω και να σε πλησιάσω». «Έλα», του λέει ο Χριστός. Και αρχίζει ο Πέτρος να περπατά πάνω στα κύματα, αλλά λίγο πριν φτάσει τρομάζει από τη ζάλη της τρικυμίας και αρχίζει να βυθίζεται, ενώ έκανε το ίδιο ακριβώς πράγμα με το οποίο τους συνάντησε ο Χριστός. Περπάτησε πάνω στα κύματα. Και την ώρα που βυθιζόταν, ο Χριστός του δίνει το χέρι και του λέει: «Ολιγόπιστε, γιατί δίστασες, γιατί δίλιασες». Και τον παίρνει, τον ξανανεβάζει και γυρίζουν μαζί στο πλοίο, και ταυτόχρονα η τρικυμία σταματά και συνεχίζουν ήσυχα το ταξίδι τους στην άλλη πλευρά της λίμνης. Σε αυτό το θαύμα αξίζει να προσέξει κανείς μερικά πράγματα συμπληρωματικά της κύριας ιστορίας, που είναι ότι ο Χριστός περνάει περπατά πάνω στα κύματα και ουσιαστικά καταπάβει την τρικυμία σώζοντας τους μαθητές του. Το πρώτο γεγονός το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω στην αγάπη σας είναι ότι ο Χριστός, αφού απέλυσε τους όχλους μετά το προηγούμενο θαύμα που μας διηγήθηκε την περασμένη Κυριακή ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, θέλει να αποσυρθεί. Αναζητά όχι μόνο την ησυχία από τους τορύβους, αλλά την ησυχία σαν έναν τρόπο ζωής, τον κατεξοχήν τρόπο ζωής. Και αποσύρεται στο όρος για να προσευχηθεί, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής, αλλά ο Χριστός δεν έχει ανάγκη την προσευχή, γιατί σε Αυτόν απευθυνόνται όλες οι προσευχές μας, σε Αυτόν απευθυνόμαστε. Επομένως, γιατί το κάνει? Το κάνει για να δείξει σε όλους μας με ποιον τρόπο ο άνθρωπος ξαναβρίσκει τον εαυτό του και τη σχέση του με τον Θεό. Έτσι, κάποιος ανάλογος πόθος σας έφερε και εσάς εδώ σήμερα, μακριά από τους θορύβους της πόλης, μέσα στην ομορφιά της φύσης, την φυσική ομορφιά, αλλά και ταυτόχρονα και το πνευματικό κάλος το οποίο εμπνέει το μοναστήρι μας εδώ, με μια ιδιαίτερη αγκαλιά του Θεού και μια ευκαιρία για τον καθένα μας να δει καλύτερα τον εαυτό του. Η ησυχία δεν σχετίζεται τόσο με την έλλειψη θορύβων. Σας είπα ότι είναι ένας τρόπος ζωής. Ο τρόπος ζωής όλων των Αγίων, όλων των ανθρώπων του Θεού, όλων εκείνων που αποφάσισαν να δώσουν και να δέσουν τη σχέση τους και τη ζωή τους με τον Θεό, όπως και αν το έπραξαν αυτό είτε ως μάρτυρες, είτε ως ομολογητές, είτε ως όσοι, είτε ως απλοί άνθρωποι της καθημερινότητας. Οι πάντες έχουμε μέσα μας αυτό το σπέρμα της καλής ησυχίας. Εκεί δηλαδή που ο άνθρωπος απομακρύνεται από τις καθημερινές έγνοιες, τις καθημερινές ξεχασμένες στενοχώριες που σκόπιμα ο διάβολος επαναφέρει στο μυαλό μας για να μας έχει σε μια μόνιμη ταραχή και σε ένα μόνιμο θόρυβο, όπως ακριβώς ήταν η θαλασσοταραχή που φόβησε τους μαθητές εκείνο το βράδυ, με αποτέλεσμα όταν κανείς ξεφύγει για λίγο από αυτά να μπορεί πρώτα πρώτα να δει τα σκοτάδια της ύπαρξής μας. Ο καθένας μας μπορεί να δει τα σκοτάδια του και μέσα στα σκοτάδια αυτά έρχεται να μας επισκεφθεί ο Θεός με το φως της ελπίδας, της αγάπης και της χαράς, για να δηλώσει την παρουσία του και να πει: τώρα που σχόλασες από όλα αυτά, τώρα που άφησες τους θορύβους και κάθε τι που ταράζει την ψυχή σου, τώρα είμαι εδώ για να με καταλάβεις, για να με νιώσεις, για να ενωθείς μαζί μου. Σχολάσατε, λέει ο ψαλμωδός Δαβίδ σε κάποιον από τους ψαλμούς, σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι Θεός, λέει ο Θεός. Άρα λοιπόν χρειάζεται αυτή η κίνηση να ξεφύγει λίγο η ψυχή, να ανασάνει, να δει τον εαυτό της και εκεί να ανταμώσει το Θεό. Αυτή λοιπόν η ησυχία μπορεί να γίνεται και φυσικά σε ένα τέτοιο όμορφο, ασκητικό και παράλληλα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον παραδεισένιο, όπως το μοναστήρι, αλλά μπορεί να γίνεται και μέσα στο μεγαλύτερο θόρυβο. Σας θυμίζω ότι πολλοί από τους συγχρόνους Αγίους, όπως ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, όπως η Οσία Γερόντισσα Γαβριλία και άλλοι, πάρα πολλοί νεότεροι Άγιοι, μέσα στο κέντρο της πολύβοης Αθήνας, σε συνοικίες που θα τις λέγαμε σήμερα υποβαθμισμένες, εκεί που υπάρχει θόρυβος, καυσαέριο, φασαρία, ενδεχομένως εγκληματικότητα, εκεί βρήκαν το Θεό, γιατί η ψυχή τους δεν ταράζονταν από τίποτε το εσωτερικό. Αυτό θέλει να μας πει ο Χριστός: βρες το δρόμο της καρδιάς σου και μίλησε με το Θεό όπου κι αν η πρόνοια του Θεού σε έχει τάξει. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω στην αγάπη σας είναι η φράση του Χριστού προς τον Απόστολο Πέτρο: «Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας?» Ο δισταγμός, η δειλία, είναι ένα από τα μεγαλύτερα πάθη της ψυχής. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις έχει αφιερώσει μία πολύ σημαντική, βαθιστόχαστη θεολογική του ομιλία για ποιον λόγο η δειλία είναι μεγάλο αμάρτημα και μεγάλο πάθος. Εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε περισσότερο αυτό σήμερα στις συνθήκες της παρούσας ζωής και της καθημερινότητάς μας ως εξής. Όταν κανείς προχωρά, σκέπτεται και σχεδιάζει κάτι, έρχονται στο νου του και κάποιες δεύτερες σκέψεις και πολλές φορές αναβάλει. Μπορεί αυτό να γίνεται για το ίδιο πράγμα μια ολόκληρη ζωή. Να μην έχει το θάρρος δηλαδή να πάρει, όπως λέμε, το ρίσκο για να πετύχει κάτι χωρίς να φοβάται και την αποτυχία, που δεν έχει καθοριστική σημασία και απόλυτη στη ζωή μας. Γι' αυτό το λόγο ένας αγωνιστής του πνεύματος, ένας άνθρωπος της πίστεως, έχει διαρκώς αυτόν τον μόνιμο πειρασμό. Τον πειρασμό εκεί που έχει πιστέψει και έχει αναζητήσει να βρει το Θεό, στο δρόμο να αισθάνεται κάποιες άλλες σκέψεις να τον συγκρατούν. Ο Απόστολος Πέτρος διχάστηκε ψυχικά εκείνη την ώρα. Ξέρετε γιατί? Περπατούσε πάνω στα κύματα, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι κάπως αποτυχημένη, σαν υπνοτισμένος, γιατί το μόνο που έβλεπε ήταν ο Χριστός. Γιατί το μόνο που είχε ακούσει ήταν αυτό που του είπε ο Χριστός: «Έλα». Και καθώς περπατούσε πάνω στα κύματα, το βλέμμα του ήταν ακλόνητα στο Χριστό. Κάποια στιγμή όμως ήρθε η φωνή, όπως λέμε, της λογικής, για να του πει: τι είναι αυτό που γίνεται τώρα, είναι δυνατόν να συμβαίνει? Και εκεί το βλέμμα του αποπροσανατολίστηκε από το Χριστό και κοίταξε προς τα κάτω και είδε τη μαύρη θάλασσα έτοιμη να τον καταπιεί. Η λογική έβαλε στην άκρη την πίστη και άρχισε αμέσως να καταποντίζεται. Έχασε τον προσανατολισμό του. Αυτή η διψυχία, αυτός ο διχασμός, είναι το μόνιμο χαρακτηριστικό και, όπως και άλλη φορά έχουμε ξαναπεί, το μεγαλύτερο ψυχολογικό πρόβλημα της σύγχρονης εποχής. Θέλουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό, αλλά δεν μας αφήνουν και οι κοσμικές φροντίδες. Θέλουμε να δοθούμε στον Χριστό, αλλά δεν μας αφήνουν τα πάθη μας και τα λάθη μας. Θέλουμε να προχωρήσουμε στην πνευματική ζωή, αλλά μερικά πράγματα μας φαίνονται ακατόρθωτα και τα παρατάμε. Με αποτέλεσμα, ζώντας αυτό τον διχασμό, προσπαθώντας να ζήσουμε σε δύο βάρκες, και στη βάρκα της πίστης και στη βάρκα της υποτιθέμενης λογικής, της ολιγοπιστίας δηλαδή, να διχαζόμαστε σε καθημερινή βάση, σε κάθε στιγμή, σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Σίγουρα, για να ξεπεράσει κανείς αυτή τη διψυχία, αυτόν τον εσωτερικό διχασμό, και να δώσει απάντηση στο μεγάλο ερώτημα της ζωής, τι είναι ο Θεός για μένα, θα πρέπει να σκεφτεί πως ο Θεός είναι για όλα και παντού. Πως ο Θεός έχει ένα μόνο μέλημα. Πώς θα οδηγήσει τον καθένα μας στην αθανασία, στην αιωνιότητα, στη σωτηρία. Πώς θα μας δώσει ζωή από τη ζωή Του. Πώς θα μας μεταγγίσει αιωνιότητα σε κάθε στιγμή της ζωής μας, πολύ δε περισσότερο με τη χάρη των Αγίων Μυστηρίων, της προσευχής, της πνευματικής ζωής. Όταν προσπαθούμε κάτι στην πνευματική ζωή, εκείνη την ώρα έρχονται, αν είναι προσευχή, όλες μας οι σκέψεις για να μας αποσπάσουν από το στόχο. Εάν είναι λειτουργία, όλες μας οι έγνοιες, τα τηλέφωνα από γνωστούς φίλους και ούτω καθεξής, για να μας αποσπάσουν από αυτή την ένωση με το Θεό στην οποία ήρθαμε να κάνουμε. Με έναν λόγο, όλη αυτή η διψυχία, ο διχασμός μας, η δειλία μας, η δισταγμή μας προέρχονται από τον εχθρό της σωτηρίας μας, που είναι ο διάβολος, και θέλει να μας καταποντίζει όπως τότε τον Πέτρο. Αλλά πάντα υπάρχει η φωνή του Χριστού: θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε, ολιγόπιστε, ιστί εδίστασες, ιστί, γιατί. Τόσο εύκολα ξεχνάς, τόσο εύκολα βάζεις τη λογική σου πάνω από την πίστη σου, δηλαδή την αγάπη σου για μένα. Ας προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό το σημείο, γιατί θα είναι ο μεγάλος πειρασμός, φαίνεται, όλων των εποχών και όλων των κοινωνιών που θα ακολουθήσουν τη δική μας. Και κάτι τελευταίο. Ο Χριστός, ανεβάζοντας τον Πέτρο στο πλοιάριο, ειρηνεύει τα στοιχεία της φύσεως. Σε κάποια άλλη διήγηση άλλου Ευαγγελιστού για το ίδιο γεγονός, οι μαθητές εκφράζουν μία απορία: μα ποιος είναι αυτός, τέλος πάντων, που με ένα του πρόσταγμα η θάλασσα, ο άνεμος, ο σεισμός, το οποιοδήποτε φυσικό φαινόμενο τον υπακούει και σταματά? Γιατί το κάνει αυτό ο Χριστός? Για να μας δείξει τι θα ήταν ο άνθρωπος αν δεν αμάρτανε. Όλα αυτά τα δείγματα, τα θαύματα του Χριστού σε σχέση με τη φύση και τις φυσικές καταστροφές και τους φυσικούς κινδύνους, θυμίζουν στους ανθρώπους ότι κάποτε πριν να αμαρτήσουν μπορούσαν και εκείνοι να κάνουν το ίδιο, αλλά δεν το θέλησαν και αρνήθηκαν αυτή τη ζωή και αυτή την σχέση με τη φύση, με αποτέλεσμα η φύση να στραφεί και να γίνει εχθρική εναντίον τους. Ας μην πάμε μακριά, ας σκεφτούμε τι γίνεται τούτη τη στιγμή σε πολλές μεριές της πατρίδος μας, με καταστροφικές πυρκαγιές οι οποίες προέρχονται από την ανθρώπινη αβελτηρία από τη μια πλευρά και από το κυνήγι του κέρδους. Αυτό σημαίνει διαταραγμένη σχέση με τη φύση. Γιατί πρώτα πίσω της κρύβεται μια διαταραγμένη σχέση με το Θεό. Και αυτή η σχέση, η εχθρική, έχει και θύματα, έχει και ανθρώπους, ανθρώπινες ψυχές οι οποίες έφυγαν από τη ζωή μέσα από δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα να αναζητούμε και εμείς τον τρόπο, μα πώς επιτέλους θα γίνει φιλική η φύση απέναντί μας και εμείς φυσικά απέναντί της. Φυσικά αν ακολουθήσουμε και πάλι το δρόμο και τις εντολές του Θεού, αν προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε έναν μικρό παράδεισο και να ζούμε όπως οι πρωτόπλαστοι πριν αμαρτήσουν στον παράδεισο. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Τότε οι άνθρωποι μπορούσαν να καλούν ένα σύννεφο και να του λένε βρέξ εδώ. Μπορούσαν να μιλούν στα ζώα και να τους υπακούν χωρίς να γνωρίζουν την ανθρώπινη γλώσσα και πολύ περισσότερο χωρίς να μπορούν να απαντήσουν. Να συνεννοούνται με τα φυσικά φαινόμενα. Σήμερα αυτό έχει απομείνει σε μερικούς μεγάλους Αγίους της πίστεώς μας και ζώντες Αγίους, οι οποίοι παρεμβαίνουν στη φύση και κάνουν αυτό που έκανε και ο Χριστός. Δείγμα ότι αν κανείς θελήσει να έχει συνέπεια στην πνευματική ζωή και η σχέση του με τη φύση γίνεται όπως ακριβώς το είπα και προηγουμένως, όταν οι πρωτόπλαστοι ήταν στον παράδεισο. Πάλι λοιπόν ο Θεός έρχεται να μας υπομνήσει την αξία, τη σημασία και την ευλογία της παραδείσιας ζωής. Κοιτάξτε αδελφοί, με ένα θαύμα ο Χριστός σήμερα μας καλεί σε τρία πνευματικά αποτελέσματα. Πρώτα-πρώτα να αναζητήσουμε το δρόμο της καρδιάς μας και αφήνοντας τις έγνοιες και τους θορύβους του κόσμου να στραφούμε σε εκείνον έστω και στιγμιαία για να γίνει ομώνυμα ποθούμενος της ψυχής μας. Μας ζητά ο Θεός να ξεπεράσουμε την ελιγοπιστία και τη διψυχία και τον δισταγμό σε κάθε πρόβλημα και σε κάθε δυσκολία της ζωής μας, επειδή Αυτός μας δίνει θάρρος και Αυτός μας χαρίζει ελπίδα, ζωή και χαρά. Και εν τέλει, με κάθε τρόπο και με τα θαύματα Του και με τη διδασκαλία Του και με τη ζωή και τη χάρη που χαρίζει μέσα από την Αγία μας Εκκλησία και την πνευματική ζωή, έρχεται να μας θυμίζει την αξία, τη σημασία και τη μοναδικότητα που πρέπει να έχει σαν στόχο στη ζωή μας ο Παράδεισος, η αιώνια ζωή. Ήθε με τις πρεσβείες των Αγίων, ιδιαίτερα τώρα στην πνευματική περίοδο του 15 Αυγούστου που ξεκίνησε μόλις χθες, να αξιωθούμε όλοι να πλησιάσουμε ακόμη περισσότερο το Χριστό μας δια της Παναγίας Μητρός Του, που είναι η χειραγωγός μας, όπως η ιστορική μητέρα παίρνει τα μικρά της παιδιά και την κρατάει και τα κρατάει με τα χέρια της, με τα ρούχα της, με την αγκαλιά της. Μέσα από τη σκέπη αυτή έρχεται να μας χαρίσει μια ακόμα ευκαιρία ένωσης με τον Υιό της δια της δικής της πρεσβείας και μεσητείας. Αμήν. Κυρίου δεϊθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος ελπί εφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμη Κυρία, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.

0: Ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών των ενασχύσει λαμψάντων, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου, που την ανακομιδή του Λιψάνου εορτάζομεν, του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, ου την Θείαν Ιερουργίαν επετελέσαμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Μία ανακοίνωση της Ιεράς Μονής, την 5η-6η Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, πανηγυρίζει το μετόγι της Ιεράς Μονής μας, Μέγα Σωτήρα, στην περιοχή Κανάλια, του Αγίου Γεωργίου Νηλίας. Την Δετάρτη 5 Αυγούστου στις 6.30 με 8 το απόγευμα θα τελεστεί στο μετόχι Μέγα Σωτήρα ο πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα. Την επομένη ημέρα, 6 Αυγούστου, Πέμπτη, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί εδώ, στο μοναστήρι, από 7 έως 10.30 το πρωί, ο όρκος της εορτής και η Θεία Λειτουργία. Οπότε, δεν θα τελεστεί στο μετόχι Μέγα Σωτήρα Θεία Λειτουργία κατά την εορτή της μεταμορφώσεως. Επίσης, από την Ιερά μας Μητρόπολη, με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στον ομώνυμο Ιερό Ενωριακό Ναό του Βόλου θα πραγματοποιηθούν οι ακολούθως αναφερόμενες λατρευτικές εκδηλώσεις. Την Δετάρτη 5 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχαιρετικός Εσπερινός Χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ιγνατίου και στις 10 το βράδυ θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία. Την 5η-6η Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί ο όρθος και η Πανηγυρική Αρχαιρετική Θεία Λειτουργία από το Σεβασμιωτάτο Επιμενάρχη μας. Επίσης, ο πολιτιστικός φορέας της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος Μαγνήτων και Βωτός διοργανώνει και φέτος τον κύκλο εκδηλώσεων Αυγουστιάτικες Παρακλήσεις αφιερωμένες στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Οι Αυγουστιάτικες Παρακλήσεις 2026 προσφέρουν στο κοινό μια μοναδική εμπειρία πνευματικής και πολιτιστικής συμμετοχής σε ένα οδηπορικό ελπίδας, μνήμης και παρηγοριάς στο πρόσωπο της Παναγίας. Την 5η-6η Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στις 7.30 θα τελεστεί η ακολουθία του παρακλητικού κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το πολιτιστικό μέρος λόγου και μουσικής στο προάβλιο του Ιερού Ναού, στα πλαίσια των εκδηλώσεων Αυγουστιάτικες Παρακλήσεις. Η Ιερά μας Μητρόπολη, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου, πραγματοποιεί εγκεφαλαιοντική αιμοδοσία την 5η-6η Αυγούστου 2026 από 10 ως 1 το μεσημέρι. Θα βρίσκεται κινητό συνεργείο αιμοληψίας στον προάβλιο χώρο του πανηγυρίζοντος Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Παρακαλούμε θερμά να ανταποκριθείτε όλοι μαζί ως Εκκλησία στην ύψιστη και αυτή ανάγκη. Και τέλος, η Ιερά μας Μητρόπολη, έχοντας αναλάβει τη μισθοδοσία και την ασφάλιση των ήδη ορισμένων από την πολιτεία ιερέων, διενεργεί σήμερα όπως και κάθε πρώτη Κυριακή του μηνός δισκοφορία για την ενίσχυση.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Δευτέρα Αυγούστου σήμερα, μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Πρώτο Μάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Ανάμνηση στις ευρέσεις των Λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων, Μαξίμου, Δάδα και Κιντιλιανού. Του ενευσεβή τη λήξη γενωμένου βασιλέως, Ιουστινιανού, εν της Αγίης Αποστόλης κατά τεθέντος. Του Αγίου Βασιλείου του Διαχριστών Σαλού εν Μόσχα του Θαυματουργού. Του Οσίου Βασιλείου του Κουμπένσκ Ρωσίας. Της Οσίας Φωτεινής ή Φωτού εκ της Κύπρου και του Αγίου Θεοδόρου Νεομάρτυρος εκ Δαρδανελίων Αθλήσαντος το έτος 1690. Ο Όσιος Βασίλειος ο Διαχριστών Σαλός. Μέσα στην διαφθορά της ανθρωπότητας υπήρξαν και κάποιοι άνθρωποι που αγωνίστηκαν ενάντια της και αναζήτησαν την αλήθεια. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ο Όσιος Βασίλειος της Μόσχας ο Διαχριστών Σαλός. Από παιδί αγάπησε τον Χριστό, νίστευε και προσευχόταν. Σε ηλικία 16 ετών ξεκίνησε τον αγώνα για τη σωτηρία της ψυχής του. Ήρθε στη Μόσχα και άρχισε στο δρόμο της ουσιακής αλότητος, φορώντας μόνο ένα μακρύ πουκάμισο, υπομένοντας τη σκληρότητα του ψύχους και επαναλαμβάνοντας τα λόγια των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, «Δρυμής ο χειμών, αλλά γλυκής ο παράδεισος». Περνούσε τις νύχτες προσευχόμενος κάτω από το περίστυλο των ναών, υπομένοντας με καρτερία την παινία και την πείνα. Η μεγάλη άσκησή του κρυπτόταν κάτω από την γύμνια, τις μορίες και το δυνατό γέλιο του που έμεινε παροιμιώδες. Ελεούσε τους ζητιάνους με ό,τι του έδιναν. Συνέβηδε κάποτε την πλούσια ελεημοσύνη του να την προσφέρει σε έναν καλοντημένο έμπορο, εξηγώντας ότι αυτός ήταν φτωχότερος των φτωχών και δεν τολμούσε να ζητιανεύσει. Συνδέθηκε δε με τον τσάρο Ιβάν τον Τρομερό, προλέγοντάς του πολλά. Με την προσευχή του έσωσε την Μόσχα από την εισβολή των Τατάρων, αλλά και από μεγάλη πυρκαγιά. Κοιμήθηκε ειρηνικά σε ηλικία 88 ετών. Τον θρύνησαν όλοι και τη σωρό του σήκωσαν ο τσάρος με τους γιους του. Πάνω από τον τάφο του υψώθηκε μεγαλοπρεπή εκκλησία, που μέχρι σήμερα εντυπωσιάζει στην άκρη της κόκκινης πλατείας. Ζώντας μέσα στη πόλη Όσιος Βασίλειος, ήταν μία ζωντανή προσέγγιση των ανήθικων ανθρώπων και μία ανάπαυση για τους αθώους που υπέφεραν. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

0: Παρουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

σκέφτηκα να ομιλήσω σε αυτή την ομιλία για την πνευματική πατρότητα κατά τον Απόστολο Παύλο. Ο Χριστός αποκάλυψε τον Θεόν Πατέρα στον άνθρωπο. Ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός και όι αν βούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Μέσω του σαρκωθέντος, αναστάντος και αναληφθέντος Χριστού φανερώθηκε πλήρως η πατρότητα του Θεού. Η έννοια της πνευματικής πατρότητος πηγάζει από την αντίστοιχη αντίληψη της πατρότητος του Θεού και της πατρικής σχέσεώς Του με τους ανθρώπους. Θεωρείται ως σύμβολο της Θείας Πατρότητος, ενώ ο πνευματικός Πατέρας λειτουργεί στην Εκκλησία ως τύπος ή σύμβολο του Θεού. Από τον Θεόν Πατέρα προέρχεται πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στα πνευματικά του τέκνα τους Εφεσίους. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο κατεξοχήν πνευματικός πατέρας με χιλιάδες πνευματικά τέκνα σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο. Θα δούμε σε αυτή την ομιλία μας τον Απόστολο Παύλο ως πνευματικό πατέρα και πως βίωσε ο ίδιος την πνευματική πατρότητα. Πώς αποκτάται η πνευματική πατρότητα? Σίγουρα όχι με τη δική μας προσπάθεια. Η πνευματική πατρότητα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι χάρισμα που θα μπορούσε κάποιος να το αποκτήσει αφεαυτού ή αποκλειστικά για τον εαυτό του. Αναπτύσσεται ως χάρισμα και καρπός αγάπης και φροντίδας για την αιώνια σωτηρία του ανθρώπου, αποκλειστικά μόνο εντός μίας προσωπικής σχέσεως με τον άλλο, μόνο μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Η εχριστός ζωή δημιουργεί μια συγγένεια όλων των μελών του σώματος του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει στους Εφεσίους ότι δεν είναι πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείται των Αγίων και οικείοι του Θεού. Αλλά και κάτι επιπλέον, τους τονίζει ότι ο Θεός μας επέλεξε προκαταβολής κόσμου και μας προώρησε εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού. Την υιοθεσία προγευόμεθα μέσα στην οικογένεια του Χριστού, από αυτήν εδώ τη ζωή με την απαρχή του Πνεύματος, αλλά σε τέλειο βαθμό μετά το θάνατό μας και ιδιαίτερα μετά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, γι' αυτό και στενάζομεν υιοθεσίαν απεκδεχόμενη. Ο πνευματικός πατέρας είναι το κύριο πρόσωπο στην θεανθρώπινη οικογένεια του Χριστού. Πνευματικός πατέρας μπορεί να γίνει αυτός που έχει καθαρθεί από τα πάθη, που αξιώθηκε θείου φωτισμού, αλλά κυρίως αυτός που έχει το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων και μπορεί να γεννά πνευματικά. Δεν νοείται πνευματικός πατέρας δίχως πνευματικά τέκνα. Τονίζει ο Απόστολος Παύλος στους αγαπημένους του Κορινθίους. «Ούκεν ντρέπον ημάς γράφω ταύτα, αλλος τέκνα μου αγαπητάν ουθετώ. Εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα». Δεν είναι το χάρισμα της διδασκαλίας της υψηλής διανοητικής γνώσεως που καταξιώνει τον πνευματικό πατέρα, αλλά το ότι μπορεί να αναγεννά πνευματικός τους ανθρώπους δια του Ευαγγελίου, δια των λόγων του Ευαγγελίου του Χριστού και της εκπορευωμένης χάριτος της προερχομένης εξ αυτών. Η πνευματική πατρότητα εξαρτάται άμεσα από την προσωπικότητα του πνευματικού πατέρα. Ο πνευματικός πατέρας μπορεί να μην είναι πολιός γέροντας, να μην είναι καν κληρικός, αλλά κάποιος ενάρετος και υγειασμένος απλός μοναχός. Η πατρότητα δεν οφείλει να απηγάζει από την ιεροσύνη. Είναι χαρισματική και έχει προσωπικό χαρακτήρα. Το χάρισμα αυτό όμως αναπτύσσεται εντός της Εκκλησίας δια του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος αποτελεί το πρότυπο της ιεροσύνης, αναφερόντας τον Πατέρα του ως ανώτερό του, όχι ως προς την ουσία της θεότητος, αλλά ως προς το αίτιο. Ο Χριστός το έχει αναφέρει
ο πατήρ μου μίζων μου εστί. Ο πατήρ είναι η πηγή και η αρχή της θεότητος, ο μόνος θεογόνος, ο μοναδικός αίτιος και για τον Υιόν και για το Άγιο Πνεύμα. Ίσως γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει στους δυτικούς η έννοια της απολυτότητος της ιεροσύνης του Χριστού και γενικά της υπερτονήσεως της ιεροσύνης. Είναι μια συνέπεια της αιρετικής τους διδασκαλίας του Φιλιόκβε. Ειδικά στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο φαίνεται η αναφορά και η εξάρτηση του Χριστού προς τον Πατέρα Του. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια χωρία. «Ο πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Ού δίνεται ο Υιός πίναφι αυτού δεν, εάν μη τη βλέπει τον Πατέρα ποιούντα. Καθώς εδίδαξέ με ο πατήρ ταύτα λαλό. Επήρε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε, Πάτερ ελήλυθεν η ώρα». Η πνευματική πατρότητα είναι πάνω από τη χάρη της ιεροσύνης, όπως και ο Θεός Πατέρας είναι ανώτερος ως προς το αίτιο από τον Υιόν και Λόγο του Θεού. Έτσι και στην ιστορία της Εκκλησίας έχουμε μεγάλους πνευματικούς πατέρες που δεν είχαν την χάρη της ιεροσύνης, όπως ο Μέγας Αντώνιος, ο Μέγας Παχώμιος, ο Αββάς Σόρ, που είχαν υπό την καθοδήγησή τους χιλιάδες μοναχούς, αλλά και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, ήταν απλός μοναχός. Αυτοί που αναφέραμε δέχονταν την εξαγόρευση ακόμα και αρχιερέων. Ο Μέγας Αθανάσιος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, είχε ως πνευματικό πατέρα του τον Μέγα Αντώνιο. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Βυροσκητιώτης, που έζησε τον 16ο αιώνα, αν και ήταν απλός μοναχός, λάβανε την ευλογία και άδεια των αρχιερέων και εξομολογούσαν τους πιστούς. Την επικύρωση στην κλίση του πνευματικού πατέρα την κάνει ο ίδιος ο Χριστός, λέγοντας του μυστικά και βεβαιώνοντας την καρδιά του, «Μη φοβού από του νυν ανθρώπου σε έση ζωγρών», όπως έχει πει και στον Απόστολο Πέτρο. Αυτό το έργο είναι αποστολικό, είναι σωτηριώδες, είναι πολύ υψηλό. Ο πνευματικός πατέρας γίνεται Χριστοειδής, σύμμορφος του Χριστού. Επιτελεί το έργο του Χριστού. Το να σαγηνεύει κάποιος ψυχές και να τις οδηγεί στο Χριστό, στην οδό της σωτηρίας, δεν είναι απλή υπόθεση. Η Ορθόδοξη παράδοση τοποθετεί τον πνευματικό πατέρα σε υψηλή θέση και η διατήρησή του στην θέση αυτή, χωρίς παραποίηση ή παράχρηση, είναι απαραίτητη για τη σωστή καλλιέργεια της πνευματικής ζωής των πιστών, μοναχών και λαϊκών. Ποιος είναι ο σκοπός, ο ρόλος του πνευματικού πατέρα στη ζωή των πιστών? Δεν είναι όπως νομίζουν πολλοί, ότι ο ιερέας πνευματικός εξομολόγος δίνει την άφεση των αμαρτιών με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γιατί όπως έχουμε μπει και παραπάνω, ο πνευματικός πατέρας μπορεί να είναι και κάποιος που δεν έχει την ιεροσύνη. Ο κύριος σκοπός του πνευματικού πατέρα είναι να οδηγεί τα πνευματικά του τέκνα στο Χριστό, να τους μορφώνει το Χριστό στις καρδιές τους. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας, «Τεκνία μου, ους πάλι νοδίνω, α Χρυσού μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Ο Απόστολος κοπίαζε, πονούσε, ανάλωνε τον εαυτό του σε αυτό το έργο. Αισθανόταν τις οδύνες που βιώνει μια έγκυος γυναίκα κατά τον τοκετό. Αλλά στην περίπτωση του Παύλου μιλούμε για πνευματικές οδύνες και πνευματική γέννηση. Ο μοναδικός του πόθος, η έγνοια του, η φροντίδα του ήταν πως να οδηγήσει απλανός, να αναβιβάζει σε υψηλή πνευματική γνώση από δόξη εις δόξαν, να μορφώσει το Χριστό στις καρδιές των πνευματικών του τέκνων. Έργο του πνευματικού πατέρα δεν είναι να εξουσιάζει τα πνευματικά του τέκνα, αλλά να τα στηρίζει, να τα νουθετεί, να τα παρηγορεί και να τα οδηγεί εν ελευθερία στην τελειότητα της εν Χριστώ ζωής, στην οδό της θεώσεως. Να τους γνωρίζει και να τους προσφέρει τον Χριστό. Όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στα πνευματικά του τέκνα στους Κολασαείς, «Ον ημείς καταγγέλλομεν», δηλαδή των Χριστών, «νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, ή να παραστήσομεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού». Θέλει ο Απόστολος να καταστήσει κάθε πνευματικό του τέκνον τέλειον εν Χριστώ. Μόνον τότε θα βρει ανάπαυση.
θεωρεί τον εαυτόν του ότι η Εκκλησία τον έχει θέσει σε αυτήν τη διακονία για να μπορεί να μεταδώσει, να αποκαλύψει το μυστήριο των αποκεκριμένων από τον αιώνων και από τον γενεών, να κάνει γνωστό στα πνευματικά του τέκνα, νουθετώντας και διδάσκοντας τα εν πάση σοφία, τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Χριστός εν ημίν. Ο Απόστολος Παύλος, όπως και κάθε πνευματικός πατέρας, πρέπει να έχει πνευματικό πλούτο, να έχει αποθέματα πνευματικά, για να μπορεί να δώσει και σε άλλους και κυρίως τα πνευματικά του τέκνα όταν κριθεί απαραίτητο. Γράφει στα πνευματικά του τέκνα που βρίσκονται στη Ρώμη ο Απόστολος, «Επιποθόγαρη δίνει μας, ή να τη μεταδω χάρισμαν ημί πνευματικών, εις το στηριχθήνε ημάς». Θέλει, ζητά, επιθυμεί διακαώς να τους μεταδώσει πνευματικά χαρίσματα. Επιμένει στην εσωτερική είναι Χριστός ζωή. Τα πνευματικά του τέκνα να κρατιωθούν δια του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον, κατοικήσε τον Χριστόν δια της πίστεως εν τες καρδίες αυτών. Δεν θέλει τα πνευματικά του τέκνα να μένουν στάσιμα ή να είναι αμέτωχοι της χάριτος του Θεού, της εμπειρικής γνώσεως του Θεού. Θέλει να γνωρίσουν την υπερβάλλουσα της γνώσεως αγάπη του Χριστού για να γεμίσουν τις καρδιές τους με αρετές και κάθε ουράνια ευλογία του Θεού να καταστούν πλήρης εις πάντο πλήρωμα του Θεού. Πνευματικός πατέρας γίνεται κάποιο συνειδητό μέλος του σώματος του Χριστού, έχοντας μία προσωπική υπεύθυνη σχέση αγάπης με τα άλλα μέλη του ιδίου σώματος, από τα οποία αναγνωρίζεται η πνευματική και πατρική ιδιότητα του προσώπου του. Η αναγνώριση αυτή λειτουργεί αμφίδρομα, ώστε μπορούμε να πούμε κατά κάποιον τρόπον ότι και τα πνευματικά τέκνα αναγεννούν τον πνευματικά τους πατέρα, τρέφουν τέτοια αγάπη, εμπιστοσύνη και πνευματική οικειότητα με τον πνευματικό τους πατέρα, ώστε και ο πνευματικός πατέρας κατά κάποιον τρόπον να τρέφεται από την αγάπη τους. Ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι τα πνευματικά του τέκνα στη Γαλατεία βιώνουν και εκδηλώνουν τέτοια αγάπη προς αυτόν, ώστε αν ήταν δυνατόν θα έβγαζαν τους οφθαλμούς τους και θα τους προσέφερα σε αυτόν. Ο Απόστολος Τίτος, πνευματικών τέκνων του Αποστόλου Παύλου, μεταφέρει σε αυτόν την επιπόθηση των οδυρμών, των ζήλων που έδειχναν τα πνευματικά τέκνα του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο για αυτόν, ώστε το γεγονός αυτό τον έκανε να χαίρεται και να καυχάται. Τα πνευματικά τέκνα υπακούν στον πνευματικό τους πατέρα με πολλή εμπιστοσύνη. Ποτέ δεν προτάσσουν τη λογική αλλά την πίστη. Γίνονται μορίδια Χριστών, όπως λέει ο Παύλος στα προσφυλή του πνευματικά τέκνα της Κορίνθου, «Η της δοκή σοφός είναι εν ημίν εν το αιώνι τούτο, μωρός γενέστο ή να γέννηται σοφός». Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αποβάλουν την κακία και τα πάθη τους και θα ενδυθούν τον Χριστόν. Οφείλουν να εκφράζουν ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον πνευματικό τους πατέρα, γιατί αυτός τους κατέστησε μετόχους της Θείας Ζωής και Υιοθεσίας. Υπάρχει τέτοια ένωση μεταξύ πνευματικού πατρός και πνευματικού τέκνου που υπερβαίνει ακόμα και αυτήν τη σχέση των σαρκικών γονέων με τα τέκνα τους. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χωρίζονται τοπικά λόγω μεγάλων αποστάσεων, όμως είναι ενωμένοι πνευματικά εν Χριστώ με αρρήχτους και αιωνίους δεσμούς. Κοινωνεί ο ένας με τον άλλο στις θλίψεις και τις χαρές. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι οι θλίψεις του γίνονται η δόξα των πνευματικών του τέκνων. Ο ίδιος γίνεται θυσία για να ζήσουν τα πνευματικά του τέκνα. «Χαίρον της παθήμασή μου υπέρ ημών». Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του πνευματικού πατέρα. Η ανιδιοτέλεια σε όλες τις διαθέσεις του, τις κινήσεις του, τις ενέργειές του. Κενώνει τον εαυτό του, κατεβαίνει στον Άδη, ασθενή, βιώνει τον θάνατο για να ζήσουν τα πνευματικά του τέκνα. Εύχεται να γίνει ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών του, των πνευματικών του τέκνων. Θυσιάζεται ποικιλοτρόπος για να ενδυναμωθούν, να καταρθιστούν πνευματικώς στα πνευματικά τέκνα του.
Ο Απόστολος Παύλος ομολογεί για τους πεφυλμένους του Κορινθίους: «Χαίρομαι γάρ όταν εμείς ασθενόμεν, εμείς δε δυνατοί είτε, τούτο δε και ευχόμεθα την ημών κατάρτιση». Επίσης στους Κολασσαείς λέγει: «Νυν χαίρον της παθήμαση μου υπέρ ημών, και αν τα αναπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της αρχή μου». Αυτή η χαρά που έχει ο Απόστολος Παύλος να θλίβεται για τον Χριστόν χάρη των πνευματικών του τέκνων προέρχεται από την εμπειρική γνώση που έχει αποκτήσει ότι οι θλίψεις για τον Χριστόν είναι και η δόξα του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η δόξα του Χριστού. Γι' αυτόν προτρέπει και ομολογεί για τους Φιλιππησίους ότι ημίν εχαρίστην το υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Το χάρισμα της διακρίσεως, όπως προαναφέραμε, είναι απαραίτητο για τον πνευματικό πατέρα. Τότε και μόνον κάνει σωστή διάγνωση της πνευματικής καταστάσεως του πνευματικού του τέκνου. Έτσι βοηθάμε κάθε τρόπο στην πνευματική καρποφορία, αξιοποιώντας το χάρισμα του καθενός. Σκοπός της ποιμαντικής καθοδήγησης δεν είναι ο πιθαναγκασμός του πιστού, αλλά η καθοδήγησή του μέσα στο πνεύμα της εν Χριστώ ελευθερίας. Μόνον όταν διασφαλίζεται η ελευθερία των ανθρώπων γεγιούνται υγιή πνευματικά τέκνα, ολοκληρωμένα πρόσωπα. Στους Γαλάτας ο Απόστολος Παύλος συστήνει: «Τι ελευθερία ουν ή ο Χριστός ημάς ηλευθέρωσεν, στήκετε και πάλι ζυγοδουλίας ενέχεστε και μη πάλι ζυγοδουλίας ενέχεστε». Δεν θέλει τα πνευματικά του τέκνα να αισθάνονται ότι καταπιέζονται, ότι βρίσκονται υπό ζυγοδουλίας, αλλά ελεύθερα να αγωνίζονται τον καλόν αγώνα, ελεύθερα να υπακούν στις εντολές του Θεού και του πνευματικού τους πατέρα. Ο πνευματικός πατέρας είναι ο χαρισματικός μυσταγωγός στη ζωή του πνεύματος. Σκοπός της πνευματικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό εξάλλου λέγεται και πνευματική ζωή. Και όπως λέει ο Παύλος στα πνευματικά του τέκνα της Κορίνθου, ούτω πνεύμα Κυρίου εκεί ελευθερία. Δεν μπορεί να γίνει κάποιος πραγματικά ελεύθερος, να αισθανθεί ελευθερία από τα πάθη, εάν δεν ενεργεί το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά του. Ο πιστός για να θεραπευτεί, να καθαριστεί από τα πάθη, να βιώσει την Θεία Χάρη, έχει ανάγκη των Λόγων του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι ενεργής και τομότερος υπερ πάσα μάχαιρα δίστομων και δεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας. Ο πνευματικός πατέρας οφείλει να προσφέρει στο πνευματικό του τέκνον αυτών των λόγων, των ιδιαίτερων, των προσωπικών, των διακριτικών λόγων προς σωτηρία. Πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος να δίνει λόγων και όταν του ζητηθεί, αλλά και όταν τον παρακινήσει το Πνεύμα το Άγιο. Σε αυτών των διακριτικών, διορατικών λόγων αναφέρεται και η περίπτωση στο γεροντικών που κάποιος ζητά με πόνο και επιμονή από τον Αβά Ευπρέπειον: «Αβά, είπε λόγον πώς θα σωθώ». Συνάντησε έναν αγωνιζόμενο λαϊκόν εκτός Αγίου Όρους, ο οποίος μου είπε ότι είχε 3 χρόνια να επισκεφθεί το Άγιον Όρος, αλλά αυτά τα 3 χρόνια το συντηρούσεν πνευματικά ένας λόγος που του είχε πει τότε ένας αγιορείτης μοναχός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος συστήνει στον πνευματικό του τέκνο των Απόστολων Τιμόθεων: «Κήρυξον των λόγων επίστηθη ευκαίρος ακέρος». Ανάλογα με ποια είναι τα πάθη του πνευματικού του τέκνου, ο πνευματικός πατέρας πρέπει με σύνεση και μεθοδικά να φροντίζει ποια θεραπευτική αγωγή θα ακολουθήσει. Δεν βιάζεται για να πετύχει το σκοπό του. Γράφει ο Απόστολος Παύλος σε κάποια πνευματικά του τέκνα που ακόμα βρίσκονται σε νηπιακή πνευματική κατάσταση: «Γάλα ημάς επότισα και ου βρώμο, ου πογαριδίναστε, αλλούτε έτην ινδίναστε». Το γάλα είναι η πράξη, η πρακτική ζωή με επιμέλεια συντήρηση των εντολών. Η στερεά τροφή είναι ο φωτισμός, η απόκτηση πνευματικής γνώσης με την πίστη της θεωρίας και βίωση της Θείας Χάριτος.
Ο στόχος του και η επιθυμία του ήταν να αναβιβαστούν, να θηλυκιωθούν όλα τα πνευματικά του τέκνα εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ο πνευματικός πατέρας φροντίζει να παραδώσει στα πνευματικά του τέκνα αυτόν και που ο ίδιος παρέλαβαν από το δικό του πνευματικό πατέρα. Αυτή είναι η πραγματική παράδοση της Εκκλησίας. Όσα από τα πνευματικά τέκνα αποδειχθούν άξια αυτής της ευλογίας θα παραλάβουν εμπειρικά όλη τη διδαχή και εμπειρία ως παρακαταθήκη για να μπορέσουν στη συνέχεια να την μεταλαμπαδεύσουν στους επόμενους στα δικά τους πνευματικά τέκνα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος το άξιο πνευματικών του τέκνων τον Απόστολον Τιμόθεο συμβουλεύει με πόνο και αγάπη την καλήν παραθήκην φύλαξον δια πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Ο σημερινός άνθρωπος είτε βρίσκεται σε πλάνη και απέχει από την ορθόδοξη πνευματική ζωή είτε δυστυχεί μέσα στην παντοειδή αμαρτωλότητά του. Έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος όχι από λόγια και άβονες αλλά από πνευματικούς πατέρες που θα αγκαλιάζουν τους πονεμένους, τους θλιβωμένους, τους πλανεμένους, που θα ψάχνουν για τα απολωλώτα πρόβατα για να τους προτρέψουν σε μετάνοια. Χαρά έστε εν το ουρανό, επί εν ία αμαρτώλο μετανοούντι, οι επενενήκοντα εν νέα δικαίης, είτε εν εσου χρίαν έχουσι μετανοίας. Αυτοί θα είναι οι καλοί ποιμένες, σύμφωνα με το πρότυπο του Χριστού, που θα θυσιάζουν την ψυχή τους υπέρ των προβάτων, των πνευματικών τους τέκνων. Θα κουράζονται, θα πονούν για να μορφώνουν τον Χριστόν στις καρδιές των πνευματικών τους τέκνων, όπως έκανε ο Απόστολος Παύλος. «Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνω, άχρησου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Να ευχόμαστε, σεβασμιότατε ποιμενάρχα, ο Κύριος να δώσει να αναδειχθούν και στις μέρες μας πνευματικοί πατέρες στο ύψος του Αποστόλου Παύλου. Βέβαια αυτό μπορεί να φαίνεται ανέφικτο, αλλά τουλάχιστον να έχουν το πνεύμα του Παύλου, να εστερνίζονται και να αγωνίζονται σύμφωνα με τη διδασκαλία του. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο κατεξοχή πνευματικός πατέρας. Εμείς είτε είμαστε πνευματικοί πατέρες, είτε πνευματικά τέκνα, ας γίνουμε μιμητές του όπως και αυτός του Χριστού, καθώς έλεγε στα αγαπημένα του πνευματικά τέκνα τους Κορινθίους, «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού».

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
3: Κυριακάτικη μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
4: Καλώς ήρθατε και σήμερα, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές των καναλιών της Πεμπτουσίας, στην εκπομπή Κυριακάτικη Μαθητεία. Διανύουμε τις Κυριακές του Ευαγγελιστή Ματθαίου, που σημαίνει ότι τα ευαγγελικά αναγνώσματα είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Να διευκρινίσω μια φορά ακόμα, επειδή πάρα πολλοί διερωτώνται πόσα είναι τα Ευαγγέλια. Το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, είναι ένα. Η καλή αγγελία την οποία κόμισε με την ενανθρώπιση του ο Θεός Λόγος είναι ένα. Απλώς έχουμε διαφορετικούς συγγραφείς, γι' αυτό λέμε κατά Ματθαίον. Δεν λέμε του Ματθαίου το Ευαγγέλιο ή του Λουκά ή του Ιωάννη ή του Μάρκου. Λέμε το κατά Ματθαίον, όπως το έγραψε ο Ματθαίος. Και υπάρχει μια διαφοροποίηση στο πώς μερικά γεγονότα καταγράφονται από τους Ευαγγελιστές, επειδή έχουμε πει ότι όλοι έχουν τη θεοπνευσία και αναφέρονται στο γεγονός, περιγράφουν το γεγονός της πορείας του Θεανθρώπου Χριστού επί της γης, αλλά ο καθένας χρησιμοποιεί τη δική του γλώσσα, τις δικές του παραστάσεις, έτσι ώστε για να

Ιησού πάνω στα νερά της λίμνης. Διαβάζω λοιπόν από μετάφραση το κείμενο για να περάσουμε στη συνέχεια στο σχολιασμό. Αμέσως ύστερα είναι ακριβώς η περικοπή είναι ακριβώς κατόπιν της Ευαγγελικής περικοπής που προηγήθηκε την περασμένη Κυριακή με το χορτασμό των χιλιοπλασίων. Αμέσως ύστερα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη ως ότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Αφού διέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, ήταν μόνος του εκεί. Στο μεταξύ, το καΐκι βρισκόταν κιόλας στη μέση της λίμνης και το πέδευαν τα κύματα, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα, ήρθε ο Ιησούς κοντά τους περπατώντας πάνω στη λίμνη. Οι μαθητές όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη τρόμαξαν. Έλεγαν πως είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές από το φόβο τους. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ο Πέτρος του αποκρίθηκε «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε μου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας στα νερά». Και εκείνος του είπε «Έλα». Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος και άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον ισχυρό άνεμο φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Έβαλε τότε τις φωνές λέγοντας «Κύριε σώσε με». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει «Ολιγόπιστε, γιατί σε κυρίευσε η αμφιβολία?» Και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι, κόπασε ο άνεμος. Τότε όσοι ήταν στο καΐκι ήρθαν και τον προσκύνησαν λέγοντας «Αληθινά, είσαι ο Υιός του Θεού». Αυτή λοιπόν είναι η Ευαγγελική περικοπή. Το πρώτο σχόλιο που πρέπει να κάνουμε είναι η απομόνωση του Ιησού στο βουνό για να προσευχηθεί. Και μάλιστα βράδιασε, ήτανε βράδυ τότε. Και κοντά στα ξημερώματα συνέβησαν όσα συνέβησαν. Δείτε, είναι σε όλη την ασκητική γραμματεία, όποιον και να ρωτήσετε, θα δείτε, αν δείτε και τη σειρά του Οσίου Παϊσίου, θα δείτε ότι η προσευχητική στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό δεν υπαγορεύεται ούτε από το χώρο ούτε και από τον χρόνο. Άρα λοιπόν ούτε λέει πρέπει να ανοιχτώσει για να προσευχηθεί κάποιος ή πρέπει να φύγει για να προσευχηθεί κάποιος. Όμως υπάρχει η διάκριση, να μπορούμε να διακρίνουμε από τα αποτελέσματα αυτού που κάνουμε πότε το αποτέλεσμα είναι καλύτερο. Την ημέρα να προσευχόμαστε μπροστά και δίπλα στους άλλους ή κατά το χρόνο εργασίας ή πρέπει είναι καλύτερα να απομονώνεται κάποιος. Και δείτε ότι όλες οι αγρυπνίες, τι σημαίνει αγρυπνία, σημαίνει ότι δεν κοιμάμαι, ταυτόχρονα έχω απομακρυνθεί από τις κοσμικές φροντίδες και τώρα έχω όλο το χρόνο μαζί με τους άλλους, αν δεν το κάνω στο κελί μου, μαζί με τους άλλους να μετάσχω στην αγρυπνία. Σημαίνει ότι αγρυπνώ και δεν αγρυπνώ δεν σημαίνει ότι δεν κοιμάμαι απλώς, αλλά και το μυαλό μου και η καρδιά μου και ο νους μου είναι σε ετοιμότητα. Αυτό σημαίνει αγρυπνία. Δεν σημαίνει ότι αλλάζω κρεβάτι ή αντί να κοιμάμαι ξαπλωτός, κοιμάμαι καθιστός στο στασίδι της εκκλησίας. Σημαίνει λοιπόν ότι προσπαθώ να είμαι άγρυπνος, να μην είμαι ράθυμος, να μην είμαι νισταγμένος πνευματικά. Και βεβαίως οι αγρυπνίες αυτές, κυρίως αν πάτε να δείτε το πρόγραμμα των Ιερών Ναών, θα δείτε ότι η αγρυπνία γίνεται τα βράδια, τη νύχτα. Και γιατί γίνεται τη νύχτα? Διότι όπως είπα και προηγουμένως, είναι ο καλύτερος τρόπος να μπορεί κανείς να αναφερθεί στο Θεό. Φέρετε μπροστά σας και την εξής εικόνα. Έχετε μια πόλη η οποία γεμάτη φώτα και πάτε σε ένα μέρος να προσευχηθείτε. Και τα φώτα αυτά, ίσως και οι θόρυβοι της πόλεως, οι μουσικές και τα υπόλοιπα,

δεν σας αφήνουν να είστε απερίσπαστοι στην προσευχή. Και τότε ευλογείτε την ώρα, μακαρίζετε την ώρα που θα βρεθείτε πάνω σε ένα βουνό, να μην υπάρχει τίποτε, να είναι ούτε και φεγγάρι, να είναι ένας έναστρος ουρανός, και εκεί έχεις την αίσθηση ότι είσαι εσύ και ο Θεός στον οποίο απευθύνεσαι. Αυτό είναι το νόημα. Τώρα, γιατί ο Ιησούς ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί και μάλιστα νύχτα, είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, είναι ότι όχι ότι κουράστηκε από την ενασχόλησή του με τους ανθρώπους, όχι ότι βαρέθηκε, αλλά ή γιατί στενοχωρέθηκε ενδεχομένως από τη στάση των ανθρώπων, αλλά γιατί διδάσκει σε όλους μας τον τρόπο με τον οποίο κανείς πρέπει να προσεύχεται. Πρέπει να προσευχόμαστε απομονώνοντας οτιδήποτε μπορεί να σε δεσμεύσει, να σε εγκλωβίσει, έτσι ώστε να μην βατολογείς απλώς, να μην λες με τα χείλη σου ή με την καρδιά σου, αλλά ασυνείδητα, αλλά συνειδητά να κοινωνείς με το Θεό, γιατί αυτό είναι προσευχή, είναι κοινωνία με το Θεό. Ποια κοινωνία μπορεί να έχει κάποιος με το Θεό όταν προσεύχεται μεν, αλλά δεν σκέφτεται καν το Θεό, δεν είναι καν προσιλωμένος. Είναι σαν να έχεις ένα αγαπημένο πρόσωπο, να αποφεύγεις την καταπρόσωπο επικοινωνία μαζί του, και την ώρα που του μιλάς να κοιτάς προς τα πάνω, προς τα κάτω, δίπλα, ή να δίνεις σημασία τι συμβαίνει δίπλα. Αυτό λοιπόν, αυτό το μήνυμα παίρνουμε, αν θέλετε, με την απομόνωση που πρέπει κανείς να φροντίζει να έχει κατά την ώρα της προσευχής. Κατά τα άλλα, η προσευχή, ίσως το ξανάπαμε, η προσευχή πλέον ημών των χριστιανών που μετέχουμε στο σώμα της Εκκλησίας δεν είναι ποτέ ατομική. Άρα το κελί, η απομόνωση, δεν είναι μια απομόνωση του εγώ από το υπόλοιπο εκκλησιαστικό σώμα, αλλά είναι ένας τρόπος προσευχής. Να το πω και διαφορετικά, μόνο ο τόπος κάνει μοναχική την προσευχή. Κατά τα άλλα, έχω την αίσθηση ότι είμαι μέλος του σώματος της Εκκλησίας. Και αυτό που κάνω είναι προέκταση της κοινής Θείας Λατρείας. Είναι προστάδιο, αν θέλετε, προπόνηση, να το πω έτσι κάπως διαφορετικά, με όρους ποδοσφαιρικούς ή αθλητικούς. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο μήνυμα. Και για να το συμπληρώσω, κοιτάξτε, μετά την καθιέρωση αυτής της πολύ σύντομης προσευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αυτή η προσευχή δεν χρειάζεται να είναι κάπου κανείς απομονωμένος, γιατί ναι, ο Χριστός είχε τη δυνατότητα και οι μοναχοί έχουν τη δυνατότητα της απομόνωσης. Αλλά ένας οικογενειάρχης που όλη την ημέρα προσπαθεί να ζήσει την οικογένειά του, και το ή η μητέρα που ασκεί τόσους πολλούς ρόλους στο σπίτι που δεν έχει χρόνο για ένα χρόνο που να κάνει συστηματικά την προσευχή της, εκείνη κάθε στιγμή μπορεί να εργάζεται και να προσεύχεται. Εξάλλου το ίδιο κάνουν και οι μοναχοί. Ο μοναχός δεν δικαιολογείται, δεν μπορεί να πει τώρα διακόπτω την κοινωνία με τον Θεό, να πάω να εργαστώ και όταν τελειώσω τη δουλειά μου θα επανέλθω, αλλά προσπαθεί εργαζόμενος να κοινωνεί με τον Θεό. Άρα λοιπόν η απομόνωση είναι ένας τρόπος να μπορώ περισσότερο, αποτελεσματικότερα, να αποφύγω τις μέρινες. Κατά τα άλλα, η προσευχή είναι μια συνεχής φροντίδα του ανθρώπου. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο και πάμε τώρα στην ουσία αυτής της ευαγγελικής περικοπής. Βρισκόμαστε σε μια λίμνη η οποία μοιάζει με θάλασσα μάλλον. Μια λίμνη η οποία από το μέγεθός της προκαλεί την αίσθηση του χάους, ανασφάλεια, φόβο. Όταν έχεις να κάνεις με αυτή, μπαίνεις στη λίμνη είτε με το καράβι είτε κολυμπώντας κλπ. Αισθάνεσαι ένα φόβο και βεβαίως εκεί αισθάνεσαι ότι η κατάσταση της λίμνης δεν είναι πάντοτε η ίδια. Δεν είναι η επιθυμητή. Και η επιθυμητή ποια είναι? Να μπορεί η λίμνη να είναι, η θάλασσα να είναι ήρεμη. Να μπορείς να την διαπλέψεις χωρίς να ζαλιστείς. Χωρίς να έχεις το φόβο να καταποντιστείς. Αλλά δυστυχώς, όταν ο άνεμος είναι αντίθετος, όταν οι φροντίδες της ζωής, ο κόσμος, η κοσμική πραγματικότητα δημιουργεί κύματα, δοκιμασίες, τότε πρέπει κανείς να ανταποκριθεί και σε αυτές. Η θάλασσα λοιπόν, η κυματισμένη θάλασσα, να πούμε και παρακάτω γι' αυτό, η κυματισμένη θάλασσα, η ανακατεμένη θάλασσα δίνει την αίσθηση στον άνθρωπο ότι τίποτε δεν είναι αυτονόητο.
αλλά ότι υπάρχουν και δυσκολίες στη ζωή. Και οι δυσκολίες δεν προσπερνώνται με την έλλειψη αγώνα, με ένα άφημα, μια εγκατάλειψη του εαυτού μας στην τύχη, στο πεπρωμένο, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε να την διαπλέψουμε, επικαλούμενοι βεβαίως και τη βοήθεια του Θεού. Και μπορεί κανείς να μην λιγάκι σε αυτές τις δοκιμασίες. Καταρχήν ποιος προκαλεί τις δοκιμασίες? Γιατί έχουμε και το διάβολο από την άλλη μεριά που πειράζει τους ανθρώπους. Εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να... Σίγουρα δεν είναι. Ποτέ δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάνει την ίδια δουλειά ακριβώς. Μιμείται το διάβολο και ο Θεός κάθε άλλο. Οι δοκιμασίες, αν θέλω να δούμε ποια είναι η αιτία των δοκιμασιών, γιατί δοκιμαζόμαστε, θα σας έλεγα πάρα πολύ απλά αυτό που κι άλλες φορές έχω πει, που αποτελεί θεμελιώδη αρχή. Ο άνθρωπος πλέον δοκιμάζεται, είναι ένα όνειπο δοκιμασία. Αυτό το είδαμε και στο Παράδεισο, το βλέπουμε και μετά την πτώση του ανθρώπου. Αυτή η εντολή του Θεού ότι όλα σας ανήκουν εκτός από αυτό το συγκεκριμένο μέρος του φυσικού κόσμου, αποτελεί δοκιμασία. Επειδή ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος, που σημαίνει ελεύθερος, σημαίνει ότι πρέπει να επιλέξω, ότι έχω τη δυνατότητα αυτό που επιθυμώ να κάνω. Άρα λοιπόν η δοκιμασία τι είναι? Είναι ένας τρόπος να μάθω να επιλέγω, να μάθω να πολεμάω όταν έχω αρνητικές συνθήκες και να μπορώ να επιλέγω όσο γίνεται περισσότερο το αγαθό, τον χώρο εκείνο, τον τρόπο ζωής εκείνον που βεβαίως με οδηγεί στο Θεό. Άρα λοιπόν οι δοκιμασίες καταργούν το αυτονόητο, ότι δηλαδή είμαι χαμένος ή είμαι σωσμένος. Πρέπει να αποδείξεις μέσα από τον αγώνα που θα κάνεις εάν τελικά είσαι, αν τελικά επιθυμείς το ορθό, το αγαθό, αντί του αρνητικού, του κακού. Το πρώτο λοιπόν που δοκιμάζεται είναι η πίστη μας. Και επειδή είμαστε όντα ευμετάβλητα, λόγω των συνθήκων της ζωής, λόγω του άστατου της φύσεώς μας, του άστατου του χαρακτήρας μας, υπάρχουν στιγμές έντασης της πίστεως και υπάρχουν στιγμές ολιγοπιστίας, όπως θα το δούμε στη συνέχεια. Πιστεύουμε λίγο ή πιστεύουμε αμφιβολίες ή πιστεύω κατά συνήθεια και όχι ουσιαστικά, οντολογικά όπως θα λέγαμε, γιατί οντολογικά τι σημαίνει πιστεύω στον Θεό? Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να αναφέρομαι, να είμαι αφοσιωμένος στο Θεό, χωρίς να είμαι πεπισμένος για την ύπαρξή Του, χωρίς να αισθάνομαι καλύτερα την ύπαρξή Του. Πεπισμένος είναι μια λογική επεξεργασία των πραγμάτων, να είμαι σίγουρος ότι κοινωνώ με τον Θεό, σίγουρος ότι ο Θεός είναι παρόν, το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα μου και ενεργεί. Δοκιμάζεται λοιπόν η πίστη στο Θεό. Και δεν είναι κακό να δοκιμάζεται η πίστη. Έχουμε τους μαθητές, έχουμε την υπόθεση, έχουμε τον Πέτρο. Δείτε τον Πέτρο λίγο πριν το πάθος, πώς η πίστη του δοκιμάστηκε. Δοκιμάστηκε επίσης η πίστη του Θωμά. Αλλά και πάρα πολλών άλλων ανθρώπων, ούτε μη φανταστείτε ότι και οι Άγιοι δεν έχουν τον αγώνα τους. Απλώς οι Άγιοι έχουν την ταπείνωση να δεχθούν ότι περνάνε κρίση, ότι αυτό που κάνουν και ζουν δεν είναι το ορθό. Και μπορούν, επειδή είναι ταπεινοί και επειδή βλέπουν ότι οι ίδιοι είναι αδύνατοι και αδύναμοι στο να ανταποκριθούν, επικαλούνται τη χάρη του Θεού. Διότι αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, αγαπητοί μου. Δεν είναι η εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, ούτε η απογοήτευση από τις δοκιμασίες, είναι η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Όποιος εμπιστεύεται, το έχουμε ξαναπεί, την πρόνοια του Θεού, ποτέ δεν είναι χαμένος. Οι δοκιμασίες είναι απαραίτητες λοιπόν για να μπορεί η πίστη μας να ξεκαθαρίσει. Διότι υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Τελικά σε τι πιστεύουμε περισσότερο ή τι πιστεύουμε κυρίως? Διότι μπορεί να κάνω μια αυτοκριτική και να αποδειχθεί ότι πιστεύω περισσότερο στον εαυτό μου, στα μέσα τα οποία πολιτικά τα οποία έχω, στις δυνάμεις τις οποίες εμπιστεύομαι, στο μυαλό μου, στη γνώση μου, ή εμπιστεύομαι στο Θεό. Η πίστη πάντως, επειδή τα υπόλοιπα είναι αντικείμενα γνώσεως ουσιαστικά, ο μόνος
πώς θα το πω, η μόνη αναφορά, το σημείο αναφοράς για την αν η πίστη μας είναι ορθή ή όχι, είναι στον Θεάνθρωπο Χριστό, τον οποίο δεν βλέπουμε γύρω μας, επειδή όταν βλέπεις κάτι δεν πιστεύεις σε αυτό, το γνωρίζεις. Αυτό που δεν βλέπεις λοιπόν, αλλά που είσαι σίγουρος ότι κοινωνείς μαζί του, αυτό είναι το αντικείμενο της πίστεως. Δοκιμάζεται λοιπόν η πίστη. Δοκιμάζεται επίσης ο κακός μας εαυτός. Η δοκιμασία είναι μια προπόνηση την οποία κάνουμε. Όπως ο αθλητής προπονείται εν ώψη των αγώνων μέσα από στον οποίο θέλει να πρωταγωνιστήσει. Είναι μια, επειδή όσο λοιπόν εκείνος προπονείται, το ίδιο ακριβώς πρέπει να κάνουμε και εμείς. Όπως εκείνος προπονείται, το ίδιο ακριβώς πρέπει να κάνουμε και εμείς στην πνευματική ζωή. Οι δοκιμασίες λοιπόν είναι ακριβώς τα αθλήματα που πρέπει κανείς να προετοιμάσει, στα αθλήματα στα οποία πρέπει κανείς να προετοιμαστεί για να ανταποκριθεί στην πορεία, στην αγωνιστική, στην πνευματική αγωνιστική πορεία του. Και βεβαίως είναι η ορίμανση. Πρέπει κανείς να οριμάσει. Και οριμάζει κάποιος όταν δοκιμάζεται, όταν περνά μέσα από διακυμάνσεις, όταν έχει δυσκολίες, εμπόδια. Και τότε, όπως ακριβώς συμβαίνει στο παιδί, το παιδί γεννιέται, δεν δοκιμάζεται ακόμα, σιγά σιγά δοκιμάζονται οι γονείς αντί για αυτόν. Αργότερα το ίδιο υποβάλλεται σε δοκιμασίες. Στο πλαίσιο που η οικογένεια αποτελεί έναν πολύ σημαντικό κοινωνικοποιητικό παράγοντα, αυτή η κοινωνικοποίηση συμβαίνει μέσα από δοκιμασίες. Το παιδί δοκιμάζεται. Δοκιμάζεται κατά πόσο μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του, κατά πόσο μπορεί να εμπιστευτεί την κοινωνία, κατά πόσο μπορεί να ζει για τους άλλους, να μην ζει ανταγωνιστικά. Αυτές είναι δοκιμασίες. Η ανατροφή είναι μια τέτοια δοκιμασία. Οι γονείς περνάνε μέσα από την ανατρέφονται παιδιά, που σημαίνει τα βοηθούν μέσα από την παιδαγωγική τους να τα αναθρέψουν έτσι ώστε να βγουν σωστοί πολίτες. Τώρα, οι δοκιμασίες μπορεί να σου οδηγήσουν στην απογοήτευση, να πάψεις να έχεις ένα πνεύμα, ένα μη αγωνιστικό πνεύμα, ένα ράθυμο πνεύμα, να διακρίνεσαι για μια πνευματική αδράνεια και να παραδοθείς στις δοκιμασίες και να πεις δεν αντέχω άλλο, άρα αφήνω τον εαυτό μου στην τύχη. Αυτό είναι το κακό σενάριο που μπορεί να συμβεί και δεν σας κρύβω ότι σε αυτό έχουμε έναν πολύ καλό και αποτελεσματικό συνήγορο, το διάβολο. Εκείνος θέλει οι άνθρωποι να απογοητεύονται έτσι ώστε να παραδίδονται με μεγάλη ευκολία σε εκείνον. Ενώ σε απογοητεύει λοιπόν να μετανοήσεις, ταυτόχρονα σε κρατάει σε μια στάση απογοήτευσης έτσι ώστε να μην κάνεις οτιδήποτε για να αποκαταστήσεις τη σχέση κοινωνίας με το Θεό. Γι' αυτό και είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της μετάνοιας του ανθρώπου. Λοιπόν, ο ένας τρόπος λοιπόν να ανταποκριθώ στις δοκιμασίες είναι να παραδοθώ σε αυτές και να πάψω να αγωνίζομαι. Ο άλλος τρόπος ή να ασχολούμαι όλη την ώρα με τα προβλήματα και να θεωρώ τον εαυτό μου ανίκανο ή να έχω, αν θέλετε, θανατώσει την επιθυμία μου να κάνω κάτι, να υπερβώ τον εαυτό μου. Ο άλλος τρόπος είναι να κοιτάξω κατάματα το Θεό, να κοιτάξω το πρόσωπο του Θεού. Δείτε, ο Πέτρος, όσο η πίστη του ήταν στέρεα και μιμείται τη συμπεριφορά του Χριστού, γιατί είδατε την... Έχουμε τον Χριστό να περπατάει στα κύματα. Οι μαθητές λένε ότι πρόκειται μάλλον για φάντασμα. Υπάρχει η απιστία, σου λέει είναι αυτός ή δεν είναι αυτός. Και του λένε τελικά περπάτα επάνω στα κύματα για να δούμε ποιος είσαι. Εκείνος περπατά. Ο Πέτρος συνεχίζει να λιγοπιστεί. Του λέει αν τα πράγματα είναι έτσι πες και σε μένα να περπατήσω. Στην αρχή λοιπόν έχει την πίστη, στηρίζεται πάνω στην πίστη. Κοιτάζει τον Χριστό δηλαδή, κοιτάζει τον Κύριο και δεν έχει καμία δυνατότητα να βουλιάξει. Όταν όμως αποστρέφει το βλέμμα του στον Χριστό και κοιτάζει μπροστά του τι συμβαίνει με τα κύματα, τότε αρχίζει και βουλιάζει. Έτσι παίζεται το παιχνίδι περίπου με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες. Όποιος λοιπόν εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό, μπορεί να περνά τις δοκιμασίες, αλλά στο τέλος καταλήγει θετικά.
καταλήγει όπως ξεκίνησε να κοινωνεί με το Θεό, τελειώνει με την κοινωνία στο Θεό. Πάτε το πρόσωπο του Ιώβ, στο οποίο έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές. Δείτε ο Ιώβ τι δοκιμασίες περνάει. Έχει συνήγορο τη γυναίκα του που του λέει επιτέλους μέχρι πότε, κάνε κάτι να απαλλαγείς από αυτό, δεν μπορείς μια ζωή να ευεργετήσεις το Θεό, ενώ εκείνος δημιουργεί τεράστια προβλήματα, διότι δεν τελείωσα προηγουμένως που σας έλεγα, οι δοκιμασίες είναι δική μας επιλογή, εξαιτίας του τρόπου που αντιμετωπίσαμε την πρώτη μεγάλη δοκιμασία και δεν ανταποκριθήκαμε θετικά σε αυτήν, η ζωή μας είναι γεμάτη δοκιμασίες. Τώρα, ένας που ευλαβείται και πιστεύει στο Θεό, θεωρεί ότι οικοδομείται πνευματικά λέγοντας ότι ο Θεός μου το έδωσε. Το θεωρεί μεγάλη ευλογία. Αλλά αυτό δεν ισχύει απολύτως. Ο Θεός βεβαίως δεν έρει τις δυσκολίες που έχουμε, δεν έρει τις δοκιμασίες, δεν μας αφήνει αδοκίμαστους, μεν, αλλά δεν είναι ο αίτιος των δοκιμασιών. Χρησιμοποιούνται όμως και από εμάς και από εκείνον ως μέσα διαπαιδαγώγησης πνευματικής, διαπαιδαγώγησης του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, ποιο το μήνυμα εμπροκειμένο είναι? Ότι όποιος εμπιστεύει, αγωνίζεται, αλλά δεν κοιτάζει προς τα κάτω και δίπλα του. Όπως αυτός που κάνει πρωταθλητισμό, δεν κοιτάει πίσω να δει πόσο απέχουν, αυτός που ο δρομέας, δεν κοιτάζει πίσω του για να αρχίσει να καμαρώνει πόσο πιο μπροστά είναι. Ο μοναδικός σου στόχος είναι το τέρμα. Και αυτό το τέρμα για όλους μας είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Είναι ο Τριαδικός Θεός. Εκεί έχουμε οριστικοποιήσει το βλέμμα μας και με αυτό το κίνητρο, με αυτό το κριτήριο μάλλον, αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής. Και πρέπει να μάθουμε, επειδή ζούμε στον αιώνα του καταναλωτισμού, της αυθονίας, της απληστίας, έχουμε δημιουργήσει πολλές συνθήκες, ανεπιτυχώς βέβαια, τουλάχιστον για τους περισσότερους, συνθήκες μιας συνεχούς και διαρκούς και αυξανόμενης ευημερίας. Αυτό δεν είναι μια φυσική κατάσταση. Η φυσική κατάσταση είναι ότι στη ζωή αυτή, η ζωή αυτή θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως μια αλυσίδα από δοκιμασίες, από θλίψεις, διότι έτσι μόνο μπορούμε, όπως το παίρνεις το μάρμαρο και το χτυπάς με το καλέμι και λοιπά, ώστε να του δώσεις μια οριστική μορφή, έτσι ακριβώς γίνεται και στη ζωή μας. Άρα λοιπόν είναι αφύσικος ο τρόπος που δημιουργούμε της τεχνητής ευημερίας. Τα πράγματα λοιπόν είναι ότι είναι γεμάτη, η ζωή μας είναι γεμάτη δοκιμασίες και θλίψεις για όλους τους ανθρώπους, απλώς τα διαλύματα σε αυτό το θλίψιο τα ονομάσαμε χαρές και χαιρόμαστε, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι. Και κανείς δεν οικοδομεί καλό χαρακτήρα, την ιδιότητα του χριστιανού μέσα από τις ευημερίες, οι οποίες μάλλον μας αποστρέφουν από την πρόνοια του Θεού, διότι όταν πάνε καλά όλα, δεν χρειάζεσαι το Θεό, δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο, θεωρείς ότι τα βγάζεις πέρα μόνος. Όταν όμως υπάρξει κρίση, τότε στρέφουμε το βλέμμα μας προς το Θεό. Δεν είναι κακό ακόμα και αυτό, αλλά είναι μια υστερόβουλη κίνηση. Μοιάζομαι με αυτούς οι οποίοι κάνουν τα τάματα, προσπαθούν οι ίδιοι να πετύχουν κάτι, βάζουν και ό,τι μέσο έχουν, δεν το επιτυχάνουν, τότε λένε για να μην το επιτυχάνω εγώ σημαίνει ότι ο Θεός το επέβαλε και τότε προσφεύγουν στο Θεό για να το λύσει. Αυτή είναι μια μπακαλίστικη, μου επιτρέψουμε τη φράση, συμπεριφορά μας απέναντι στο Θεό. Το παιδί, το άνθρωπος ο οποίος κοινωνεί συνεχώς με τον Θεό και περνά δοκιμασίες, δεν αποστρέφει ποτέ το βλέμμα από εκείνον, ούτε και πάβει να τον εμπιστεύεται, ούτε αρχίζει και σχηματίζει την εντύπωση ότι ο Θεός δεν ασχολείται πλέον μαζί του, τον εγκατέλειψε. Η χάρη του Θεού δεν εγκαταλείπει ποτέ τους ανθρώπους, εμείς την εγκαταλείπουμε. Άρα λοιπόν αυτό το νόημα έχει το θαρσίτε του Χριστού. Σημαίνει ότι πάρτε θάρρος. Και πάρτε θάρρος επειδή εγώ είμαι εδώ, κοιτάξτε με, κοινωνήστε μαζί μου, γευθείτε με, ελάτε μαζί μου, ενσωματωθείτε, ντυθείτε Χριστό, ντυθείτε εμένα, ζήστε όπως ζω εγώ, ζήστε κατά Χριστό. Και τότε κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να βυθιστεί, να γκρεμιστεί, να απελπιστεί. Η απελπισία όπως και η λύπη δεν αποτελούν χαρακτηριστικά του χριστιανού. Ο χριστιανός είναι αισιόδοξος. Γιατί είναι αισιόδοξος? Όχι γιατί έχει τη δύναμη να περνά ο ίδιος τις
να υπερβαίνει κάποιος τις δοκιμασίες της ζωής, αλλά επειδή δανείζεται, επειδή μετέχει στη δύναμη του Θεού. Και το τελευταίο σχόλιο που θα έκανα για τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι όταν ο Πέτρος τελικά όταν δίνει το χέρι στον Χριστό και ανεβαίνει στο πλοίο, αυτό το πλοίο πώς μπορούμε να το συμβολήσουμε, αν θέλετε. Το πλοίο είναι η κυβωτό σωτηρίας και η κυβωτό σωτηρίας είναι η Εκκλησία. Όποιος είναι εκτός της Εκκλησίας, όποιος βιοπορίζεται, όποιος προσπαθεί να ζήσει και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες εκτός της Εκκλησίας, αποκομμένος από το σώμα της Εκκλησίας, αυτός πνίγεται πνευματικά. Ποιος σώζεται? Αυτός που μετέχει, που είναι στο καράβι, στο πλοίο της Εκκλησίας. Αυτό το πλοίο δεν καταποντίζεται ποτέ. Ατομικότητες, εμείς οι άνθρωποι καταποντιζόμαστε εκτός Εκκλησίας. Η Εκκλησία όμως, όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, έχει περάσει τα πάνδυνα στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά δεν καταποντίζεται και δεν αφήνει ποτέ να καταποντιστούν και τα μέλη της. Άρα λοιπόν, με αυτή την εικόνα της Εκκλησίας, μέσα στην οποία κανείς έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες, αφορώντας στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού, ενσωματωμένος σε αυτόν, αυτή η Εκκλησία λοιπόν αποτελεί το μέλημα του καθενός. Η συμμετοχή μας στην Εκκλησία είναι το πλοίο με το οποίο μπορεί κανείς να διαπλέψει τη ζωή και να επιβιώσει στις δοκιμασίες της ζωής. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Πολλές από τις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, ευρίσκονται στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιον Όρος. Η ευλάβεια των αγιορητών πατέρων στη χάρη της Παναγίας, αλλά και η εμπιστοσύνη τους στην Κυρία Θεοτόκο, που τους υποσχέθηκε ότι θα τους προστατεύει και θα μεσητεύει πάντοτε στον Υιόν της για αυτούς, είναι πολύ μεγάλη. Οι μοναχοί του Αγίου Όρους ζουν καθημερινά μέσα στη ζωντανή παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία δια των ιερών της εικόνων έδιδε και δίδει αισθητά σημεία της παρουσίας της, επεμβαίνοντας θαυματουργικά στη ζωή τους. Άπειρες είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες σε δύσκολες στιγμές της ζωής των μοναχών η Υπεραγία Θεοτόκος επενεύει προστατεύοντας και σώζοντας τους πατέρες από ποικίλους κινδύνους και από φυσικές ακόμη καταστροφές, και επιλύοντας με θαυμαστό τρόπο τα καθημερινά τους προβλήματα. Στην υπερχιλιετή άλλωστε ιστορία του Αγιώνυμον Όρος δοκιμάστηκε πολλές φορές από αλόθρησκους και αλλογενείς εχθρούς, οι οποίοι επέδραμαν με σκοπό να αρπάξουν πολύτιμα ιερά κοιμήλια, και μαρτυρούνται πολλά περιστατικά για τη σωτηρία και την απαλλαγή από αυτούς τους πειρασμούς χάρη στην επέμβαση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σε όλες ανεξαιρέτως τις ιερές μονές του Αγίου Όρους υπάρχουν εικόνες της Κυρίας Θεοτόκου, εφόσον αυτή είναι η έφορος και η κυρία του ιερού αυτού τόπου. Και δεν υπάρχει καμία μονή και καμία ιερά εικόνα η οποία να μην συνδέεται με κάποιο θαυμαστό γεγονός το οποίο επιτέλεσε η Υπεραγία Θεοτόκος. Αυτή τη χάρη και την ευλογία των θαυματουργών εικόνων γνωρίζουν και βιώνουν και οι χιλιάδες προσκυνητές του Αγίου Όρους, οι οποίοι σπέβδουν για να τις προσκυνήσουν και να συνεορτάσουν με τους αγιορείτες πατέρες τις πανηγύρις τους, αλλά και να ενισχυθούν από τα θαύματα τα οποία αφηγούνται οι μοναχοί ή και κάποιες φορές βλέπουν να επιτελούνται ενώπιόν τους. Μία από αυτές τις θαυματουργές εικόνες είναι και η εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας, η οποία φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Στις αρχές του 14ου αιώνα, οι πειρατές κυριαρχούσαν στο Αιγαίο Πέλαγος και έκαναν επιδρομές σε τόπους όπου πίστευαν ότι φυλάσσονται θησαυροί ανεκτήμητης αξίας. Ένας από αυτούς τους τόπους ήταν και η Χερσόνησος του Αγίου Όρους, στα μοναστήρια του οποίου, σύμφωνα με τις φήμες που κυκλοφορούσαν, φυλασσόταν αμύθιτη θησαυρή, δώρα πολύτιμα Βυζαντινών αυτοκρατόρων και πατριαρχών. Οι επιθέσεις αυτές έκαναν τη ζωή των μοναχών εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη, καθώς δεν υπήρχε στρατός για να τους προστατεύσει. Γι' αυτό και πολλοί μοναχοί αναζητούσαν ασφαλέστερο τόπο διαμονής εκτός του Αγίου Όρους. Μεταξύ αυτών, όπως γνωρίζουμε από τον βίο του, έφυγε αυτή την εποχή από το Άγιον Όρος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος ήλθε με τους αδελφούς του
και τη συνοδεία του στη σκήτη του Αλιάκμονα, όπου εγκαταβίωσε και ασκήτευσε για μία περίπου δεκαετία πριν να επιστρέψει και πάλι στο περιβόλι της Παναγίας μας. Ένας από τους διαβόητους πειρατές της εποχής εκείνης ήταν και ο Βαρδουχάν, ο οποίος τον Ιανουάριο του έτους 1320 αποφάσισε να επιτεθεί εναντίον του Αγίου Όρους και να αλληλατήσει τους πολύτιμους θησαυρούς των ιερών μονών του. Αφού επάνδρωσε 10 πλοία με 200 περίπου πειρατές, ξεκίνησε από τη Μήλο, όπου είχε το ορμητήριό του, για το Άγιον Όρος. Τα ξημερώματα της 21ης Ιανουαρίου τα πλοία του έφτασαν στο λιμανάκι της Μονής Βατοπεδίου και ο Βαρδουχάν έδωσε εντολή στους άνδρες του να αποβιβαστούν και να παραμείνουν κρυμμένοι γύρω από την πύλη της Μονής. Ο σκοπός του ήταν, όταν μετά την πρωινή ακολουθία οι μοναχοί θα άνοιγαν την πύλη της Μονής, να μπουν ευνηδιαστικά στη Μονή και να τη λαιλατήσουν. Πράγματι, όταν τελείωσε η ακολουθία και η πρωινή τράπεζα, η μοναχή ετοιμαζόταν να πάει ο καθένας στο διακόνημά του. Το ίδιο έκανε και ο πορτάρης, που ήταν υπεύθυνος για να ανοίξει την πύλη της Μονής, περιμένοντας να του δώσει ο ηγούμενος τα κλειδιά. Ο ηγούμενος όμως είχε μία ευλαβή συνήθεια. Κάθε πρωί, πριν να δώσει τα κλειδιά της πύλης στον εντεταλμένο μοναχό, προσευχόταν ενώπιον της εικόνος της Παναγίας, της Παραμυθίας και την ασπαζόταν. Αυτό έκανε και εκείνο το πρωί. Ενώ ασπαζόταν όμως την ιερή μορφή της, άκουσε μία φωνή να λέγει: «Μην ανοίξετε σήμερα την πύλη. Ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Απόρησε ο ηγούμενος, γύρισε αριστερά, γύρισε δεξιά, δεν είδε κανέναν. Νόμισε πως η φωνή που άκουσε ήταν από κύμα της φαντασίας του και γι' αυτό έστρεψε απορριμμένος ξανά το βλέμμα του προς την εικόνα της Παναγίας. Τότε παρατήρησε ένα θαυμαστό γεγονός. Το πρόσωπο της Περαγίας Θεοτόκου και του Χριστού, το οποίο ως βρέφος κρατούσε στην αγκάλι της, είχε ζωντανέψει. Ο μικρός Χριστός, μάλιστα, άπλωνε το χέρι του και έκλεινε το βλέμμα της Παναγίας μητέρας του, λέγοντάς της: «Όχι μητέρα, μην τους προειδοποιείς. Άφησέ τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει, γιατί έχουν αμελήσει τα μοναχικά τους καθήκοντα». Συγκλονισμένος ο ηγούμενος από όσα άκουε και έβλεπε, δεν ήξερε τι να κάνει. Τότε είδε την Παναγία να απομακρύνει στοργικά το χέρι του θείου βρέφους και να επαναλαμβάνει: «Μην ανοίξετε την πύλη σήμερα και φροντίστε να μετανοήσετε, γιατί ο Υιός μου είναι λυπημένος μαζί σας». Και πρόσθεσε για άλλη μία φορά επιτακτικά: «Μην ανοίξετε σήμερα την πύλη της Μονής». Ο ηγούμενος, έκπληκτος, κάλεσε όλους τους πατέρες και τους διηγήθηκε τι είχε συμβεί. Όταν όλοι μαζί πήγαν στην εικόνα της Παναγίας για να την ευχαριστήσουν για την πρόνοιά της και την αγάπη της, είδαν ότι η εικόνα δεν ήταν όπως την γνώριζαν. Το χέρι του Χριστού
ήταν απλωμένο προς το στόμα της Παναγίας μητέρας του και εκείνη το κρατούσε με το δικό της χέρι, προσπαθώντας να το απομακρύνει. Αφού οι μοναχοί ευχαρίστησαν με δάκρυα στα μάτια την κυρία Θεοτόκο, υποσχόμενοι ότι θα είναι πιο προσεκτικοί στο εξής στα μοναχικά καθήκοντά τους, έσπευσαν να ανέβουν στο τείχος της μονής για να αποκρούσουν την επίθεση των πειρατών του Βαρδουχάν. Και πράγματι, με τη βοήθεια της υπεραγίας Θεοτόκου, η μονή σώθηκε από τη βεβήλωση και την καταστροφή. Από τότε οι μοναχοί ευλαβούνται ιδιαιτέρως την εικόνα αυτή της υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας μας, που της έδωσαν το προσωνύμιο Παραμυθία και την μετέφεραν από τον Εξονάρθικα, όπου βρισκόταν στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, δίπλα στο καθολικό της μονής, και καθιέρωσαν την ημέρα αυτή, την 21η Ιανουαρίου, με το παλαιό ημερολόγιο, ως ημέρα που τιμούν τη θαυμαστή αυτή επέμβαση της Παναγίας Παρθένου και εορτάζουν τη χάρη της Παναγίας της Παραμυθίας. Ένα άλλο εξίσου θαυμαστό περιστατικό συνδέεται με την Παναγία των Χαιρετισμών ή τη Μυροβλήτησας, η οποία βρίσκεται στην Ιερά Μονή Διονυσίου. Σύμφωνα με μία ασημένια επιγραφή που υπάρχει στο πίσω μέρος της εικόνος, η εικόνα αποτελεί δώρο του Αυτοκράτορος της Τραπεζούντος Αλεξίου του Κομνηνού προς τον κτήτορα της Μονής, τον Όσιο Διονύσιο, όταν εκείνος επισκέφθηκε την Τραπεζούντα. Κατά την παράδοση μάλιστα, η εικόνα αυτή είναι εκείνη την οποία λιτάνευσε το έτος 626 ο Πατριάρχης Σέργιος στα τείχη της Κωνσταντινουπόλεως, όταν η πόλη πολιορκείτο από τους Αβάρους και μετά τη θαυμαστή σωτηρία των Βυζαντινών έψαλε ενώπιόν της για πρώτη φορά τον ακάθιστο ύμνο. Γι' αυτό και ονομάζεται Παναγία των Χαιρετισμών ή του Ακαθίστου. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, τον 16ο αιώνα, πειρατές που έκαναν επιδρομή στο Άγιον Όρος την έκλεψαν. Φεύγοντας όμως, έπεσαν σε μία φοβερή τρικυμία και πίστευσαν ότι τα πλοία τους θα βυθιστούν και θα πνιγούν και οι ίδιοι. Μάλιστα εξαιτίας και ενός τρομερού ονείρου που είδε ο αρχηγός τους, θεώρησαν ότι θα έπρεπε να επιστρέψουν οπωσδήποτε την εικόνα. Αυτό και έκαναν. Όταν έφτασαν στη μονή και πήγαν να βγάλουν την εικόνα από το πλοίο, διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι η εικόνα της Παναγίας είχε θρηματίσει το κυβότιο στο οποίο την είχαν κρύψει και είχε πλημμυρίσει τα πάντα με μύρο το οποίο ανέβλιζε. Συγκλονισμένοι, μερικοί από τους πειρατές από το θαύμα της Παναγίας αποφάσισαν να μείνουν στην Ιερά Μονή Διονυσίου, να βαπτιστούν χριστιανοί και να γίνουν μοναχοί. Μία από τις πιο θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, οι οποίες θησαυρίζονται στο περιβόλι της Παναγίας, είναι και η εικόνα της Παναγίας Γοργοεπικόου, η οποία φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Η εικόνα βρίσκεται στο ανατολικό τείχο της τραπέζης της Μονής, δεξιά της εισόδου της. Τον 17ο αιώνα, ο μοναχός Νίλος, ο οποίος είχε το διακόνημα
του τραπεζάρι. Περνούσε τακτικά μπροστά από την εικόνα, κρατώντας το χέρι του αναμένα δαδιά τα οποία χρειαζόταν για μία διακονία του στην τράπεζα. Μία ημέρα, περνώντας και πάλι μπροστά από τη συγκεκριμένη εικόνα, άκουσε μία φωνή να του λέγει «Να μην ξαναπεράσεις από εδώ με δαδιά καπνίζοντας την εικόνα μου». Ο Νείλος δεν έδωσε σημασία, καθώς μάλιστα ήξερε ότι δεν ήταν κανείς εκεί και συνέχισε να περπατά με τα δαδιά χωρίς να δώσει σημασία στην επιταγή. Μερικές ημέρες αργότερα, περνώντας και πάλι, άκουσε την ίδια φωνή, επιτακτική αυτή τη φορά, να τον παρατηρεί γιατί δεν συμμορφώθηκε στην εντολή και αδιαφόρησε. Μέχρι να καταλάβει τι συνέβαινε, έμεινε μάλιστα τυφλός. Όταν οι μοναχοί είδαν τον συμμοναστή τους ξαφνικά τυφλό, έμειναν έκπληκτοι και τότε πληροφορήθηκαν από τον ίδιο τι είχε συμβεί και ποια εντολή του είχε δώσει η Υπεραγία Θεοτόκος. Αμέσως μάλιστα έσπευσαν να κρεμάσουν μπροστά από την εικόνα μία ακίμητη κανδύλα και στο εξής περνούσαν μεγάλη ευλάβεια μπροστά από την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, ενώ ο ηγούμενος έδωσε εντολή στο νέο τραπεζάρι να θυμιατίζει καθημερινά την εικόνα της. Στο μεταξύ ο Νείλος, ο μοναχός, που είχε μετανοήσει για την αδιαφορία του στην εντολή της Παναγίας, στεκόταν όλη την ημέρα σε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα και οικέτευε την Υπεραγία Θεοτόκο να τον συγχωρήσει και να του αποδώσει και πάλι την όραση που είχε χάσει. Η Παναγία άκουσε την παράκλησή του και δέχθηκε τη συγγνώμη του. Έτσι μία ημέρα, εκεί που στεκόταν και με δάκρυα ζητούσε το έλεος της κυρίας Θεοτόκου, άκουσε για τρίτη φορά μία φωνή που ερχόταν από την εικόνα, η οποία δεν τον επιτιμούσε, αλλά τον πληροφορούσε ότι η δέησή του εισακούστηκε και θα αποκτήσει και πάλι το φως που είχε στερηθεί. Και ακόμη συνιστούσε η φωνή ότι στη δική της, δηλαδή στις Παναγίας, την προστασία και σκέπη θα έπρεπε στο εξής να καταφεύγουν οι μοναχοί για κάθε ανάγκη πνευματική και υλική. Και εκείνη θα ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματά τους, διότι το όνομά της είναι Βοργοεπίκοος. Επακούει δηλαδή γρήγορα τα αιτήματα των τέκνων της. Το θαύμα αυτό έγινε σύντομα γνωστό στο Άγιον Όρος, αλλά και εκτός του Αγίου Όρους και είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι έκτοτε προστρέχουν στη χάρη της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Γοργοεπικώου και αιτούνται τη βοήθειά της. Από τότε μάλιστα οι πατέρες της Μονής έκτισαν στο σημείο εκείνο ένα παρεκκλήσι όπου βρίσκεται πάντοτε ένας ιερομόναχος προσμονάριος για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των προσκυνητών. Μία ιδιαίτερη εικόνα φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος, η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η επωνομαζομένη Παναγία Γερόντισσα. Η εικόνα αποτελεί δώρο του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Αλεξίου του Πρώτου, του Κομνηνού. Διαφέρει από τις άλλες φορητές εικόνες της Παναγίας μας, γιατί σε αυτήν η Υπεραγία Θεοτόκος εικονίζεται ολόσωμη σε στάση δεήσεως. Η εικόνα αυτή βρισκόταν αρχικά μέσα στο ιερό βήμα του Καθολικού της Μονής, πίσω από την Αγία Τράπεζα. Κάποτε ο ηγούμενος της Μονής
ένας πολύ ενάρετος και ευλαβής μοναχός, είχε παρακαλέσει τον Θεό να τον πληροφορήσει για το τέλος του. Ο Θεός ανταποκρίθηκε στο αίτημά του και του έδωσε την πληροφορία ποια ημέρα και ποια ώρα θα αναχωρούσε από τον παρόντα κόσμο. Ο ηγούμενος πήγε εκείνη την ημέρα, όπως πάντοτε, στην πρωινή ακολουθία και θέλοντας να μεταλάβει τον αχράντων μυστηρίων, πριν να φύγει από τη ζωή, είχε παρακαλέσει τον ιερομόναχο που θα λειτουργούσε να συντομεύσει τη Θεία Λειτουργία, ώστε να προλάβει να κοινωνήσει. Ο ιερομόναχος όμως δεν έδωσε σημασία στην παράκληση του ηγουμένου και καθυστερούσε να τελειώσει. Τότε παρενέβη η Παναγία από την εικόνα που, όπως είπαμε, ήταν τοποθετημένη πίσω από την Αγία Τράπεζα και έδωσε εντολή στον ιερομόναχο να μην καθυστερεί. Έντρομος, ο ιερομόναχος συμμορφώθηκε στην εντολή της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο ηγούμενος κοινώνησε και αμέσως σχεδόν εκοιμήθη. Η θαυμαστή αυτή παρέμβαση της κυρίας Θεοτόκου για τον γέροντα της Μονής έδωσε στη θαυματουργό εικόνα το προσωνύμιο γερόντισσα, ενώ οι πατέρες της Μονής την μετέφεραν έξω από το ιερό βήμα για να μπορούν να την προσκυνούν και οι επισκέπτες της Μονής. Η εικόνα της Παναγίας της Γεροντήσης επιτέλεσε και πολλά άλλα θαύματα, ένα από τα οποία απεικονίζεται συμβολικά στο αργυρό κάλυμα της εικόνος, το οποίο κατασκευάστηκε με έξοδα μιας ευλαβούς Κωνσταντινοπολίτισσας, αρχόντισσας του 17ου αιώνα. Την εποχή εκείνη, η Ιερά Μονή Παντοκράτορος, όπως κατά καιρούς και πολλές άλλες μονές, αντιμετώπιζε δυσκολίες και είχε μεγάλη έλλειψη από λάδι, ώστε ο ηγούμενος και οι πατέρες βρισκόταν σε απόγνωση. Τότε άρχισαν να προσεύχονται την Παναγία τη Γερόντισσα, παρακαλώντας την ως γερόντισσα να κάνει το θαύμα της και να βρεθεί το λάδι που είχε ανάγκη η Μονή. Πράγματι, η Υπεραγία Θεοτόκος έκανε το θαύμα. Από την είσοδο της αποθήκης όπου φυλασσόταν τα άδεια πιθάρια του λαδιού, είδαν οι μοναχοί να τρέχει λάδι. Έκπληκτοι, άνοιξαν την πόρτα της αποθήκης και είδαν ότι το λάδι ανέβλιζε από ένα συγκεκριμένο πιθάρι συνεχώς και σταμάτησε να αναβλύζει μόνο αφού γέμισαν όλα τα πιθάρια στην αποθήκη της Μονής. Το πιθάρι αυτό, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα στη Μονή, απεικονίζεται και στο ασημένιο κάλυμα της εικόνος κοντά στα πόδια της Παναγίας μας. Παρόμοιες θαυμαστές επεμβάσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου για να καλυφθούν οι ανάγκες των πατέρων σε λάδι ή σε τρόφιμα μαρτυρούνται και σε πολλές ιερές μονές του Αγίου Όρους και θαυματουργές εικόνες της Παναγίας, όπως η Παναγία η Ελοβρίτισσα, η Δοχιάρισσα της Μονής Βατοπεδίου, η οποία γέμισε επίσης τα δοχεία της Μονής με λάδι, από το οποίο είχαν έλλειψη η εικόνα της Παναγίας της Οικονόμησας, της Μεγής της Λαύρας, η οποία ζωγραφίστηκε σε ανάμνηση των λόγων της Υπεραγίας Θεοτόκου προς τον ιδρυτή της Λαύρας, τον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ότι αυτή θα είναι εκείνη που θα μεριμνά για την υλική συντήρηση της Μονής και των μοναζόντων. Μάλιστα, η Παναγία είχε πει στον Όσιο Αθανάσιο να μην ονομάζεται κανένας άλλος οικονόμος στη Λαύρα,
γιατί αυτή θα είναι μέχρι συντελείας του αιώνος η οικονόμησα της μονής. Γι' αυτό και οι πατέρες, ακολουθώντας την εντολή της κυρίας Θεοτόκου, ονομάζουν μέχρι σήμερα τον μοναχό που έχει το ανάλογο διακόνημα στη Λαύρα, παραοικονόμο, δηλαδή βοηθό του οικονόμου, εμπιστευόμενοι το διακόνημα του οικονόμου στη στοργική μέρημνα της εφόρου και προστάτηδος του Αγίου Όρους της κυρίας Θεοτόκου. Και καθώς αναφερόμαστε, αδελφοί μου, στη θαυματουργική αυτή εικόνα της Ιεράς Μονής της Μεγίστης Λαύρας, ας ολοκληρώσουμε το νοερό προσκύνημά μας σε κάποιες από τις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας στο Άγιον Όρος, με μία ακόμη εικόνα της στην ίδια Μονή, στη Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Η εικόνα αυτή φέρει ως προσωνύμιο το όνομα ενός από τους μεγαλύτερους βυζαντινούς μελουργούς, του Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη, καθώς ο Όσιος έζησε ένα θαύμα της Παναγίας, το οποίο επιτέλεσε αυτή η ιερά εικόνα. Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης γεννήθηκε τον 13ο αιώνα στο Δυράκιο. Από μικρό παιδί διακρινόταν για την ωραία φωνή του, γι' αυτό και τον ονόμαζαν Αγγελόφωνο ή Καλικέλαδο, αλλά διακρινόταν και για το χάρισμά του στη μουσική. Χάρη στην εξαιρετική του φωνή πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να σπουδάσει, και καθώς διακρινόταν όχι μόνο για τη φωνή αλλά και για το ήθος του, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας τον επέλεξε για να βρίσκεται κοντά του και του έδειχνε μάλιστα ιδιαίτερη αγάπη και εύνοια. Κάποτε, ενώ ο Ιωάννης βρισκόταν στα αυτοκρατορικά ανάκτορα, ήρθε στο παλάτι ο ηγούμενος της Μονής Μεγίστης Λαύρας από το Άγιον Όρος για κάποιες υποθέσεις της Μονής. Η ασκητική μορφή του ηγουμένου και η στάση του εντυπωσίασαν τον νεαρό Ιωάννη και έκαναν να ενισχυθεί στην ψυχή του η επιθυμία για τη μοναχική ζωή. Χωρίς να υπολογίσει την αγάπη του Αυτοκράτορα, τη θέση που κατήχε στα ανάκτορα και όλα όσα απολάμβανε στην Κωνσταντινούπολη, αποφάσισε να εγκαταλείψει τα πάντα και να πάει στο Άγιον Όρος, στη Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Ντύθηκε λοιπόν ταπεινά ρούχα, πήρε και ένα ραβδί και ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι. Μετά από πολλές ημέρες κοπιαστικής οδηπορίας έφτασε στον προορισμό του, στην πύλη της Μονής. Όταν ο θυρωρός το ρώτησε τι ζητά και ποια τέχνη γνωρίζει, ο Ιωάννης από ταπείνωση αλλά και από τον φόβο μήπως αποκαλυφθεί η πραγματική του ταυτότητα και ο Αυτοκράτορας του ζητήσει να επιστρέψει, καθώς είχε φύγει απροειδοποίητα, απήντησε: «Είμαι βοσκός και επιθυμώ να γίνω μοναχός». Μετά από ένα χρονικό διάστημα δοκιμασίας και βλέποντας ο ηγούμενος την ταπείνωση και την υπακοή του Ιωάννη, τον έκυρε μοναχό και τον έστειλε στο βουνό να βόσκει τα ζώα της Μονής. Ο Ιωάννης ήταν πολύ χαρούμενος, γιατί μπορούσε να εκτελεί το διακόνημά του και συγχρόνως να προσεύχεται και να απολαμβάνει την αγαπημένη του ησυχία.

ψαλτική τέχνη, βγήκε από τη σπηλιά του για να δει από πού έρχεται αυτή η θεσπέσια ψαλμωδία. Τότε ήταν όμως που εντυπωσιάστηκε ακόμη περισσότερο. Γιατί? Γιατί αντίκρισε ένα απίστευτο θέαμα. Τα άλογα ζώα είχαν σταματήσει να βόσκουν και παρακολουθούσαν τον εξαίσιο ψάλτη, τον Ιωάννη. Το γεγονός αυτό έγινε γνωστό και στον ηγούμενο, ο οποίος διαπιστώνοντας και προσωπικά το σπάνιο χάρισμά του, του ανέθεσε το διαχώνυμα του πρωτοψάλτου της Λαύρας. Το διαχώνυμα ήταν κουραστικό, γιατί οι ακολουθίες και οι αγρυπνίες ήταν πολλές και πολύ ωραίες. Αλλά ο Ιωάννης έψαλε με πολλή επιμέλεια και κατάνοιξη. Κάποια φορά, στην αγρυπνία του Σαββάτου, του Ακαθίστου, αφού έψαλε με επιμέλεια τα ιδιόμελα και τον κανόνα της Θεοτόκου, ενώπιον της ιερής της εικόνος, αποκοιμήθηκε από την κούραση για λίγο στο στασίδι του. Τότε είδε μπροστά του την υπεραγία Θεοτόκο να του λέει με μητρική στοργή: «Χαίρε Ιωάννη, παιδί μου, συνέχισε να μου ψάλεις και δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ». Και λέγοντας αυτά, του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα. Αμέσως Όσιος ξύπνησε και είδε το χρυσό νόμισμα στο χέρι του. Με μεγάλη συγκίνηση ευχαρίστησε την κυρία Θεοτόκο για την εμφάνισή της, αλλά και την προστασία που του υποσχέθηκε. Παρέδωσε το νόμισμα στη μονή και συνέχισε να ψάλει με περισσότερο ακόμη ζήλο και προθυμία, εκφράζοντας έτσι και την ευγνωμοσύνη του προς την υπεραγία Θεοτόκο για την εύνοιά της. Από την πολλή κούραση και ορθοστασία όμως, το πόδι άρχισε να σαπίζει και διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο. Όμως η Παναγία δεν τον εγκατέλειψε. Εμφανίστηκε και πάλι και τον διαβεβαίωσε ότι στο εξής θα είναι υγιής. Και πράγματι, ο Όσιος Ιωάννης θεραπεύθηκε και παρέμεινε υγιής με τη χάρη της Παναγίας μέχρι την οσιακή κοίμησή του, ενώ η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, ενώπιον της οποίας έψαλε ο Ιωάννης ο Όσιος, ονομάζεται έκτοτε Κουκουζέλισσα. Οι εικόνες αυτές, τις οποίες παρουσιάσαμε, δεν είναι, αδελφοί μου, οι μοναδικές θαυματουργές εικόνες της Παναγίας στο περιβόλι της. Υπάρχουν πολλές ιστορικές και θαυματουργές εικόνες και στο Άγιον Όρος, όπως και σε πολλά μέρη της πατρίδος μας, προς τις οποίες θα συρρεύσουν και πάλι κατά την εορτή της κοιμήσεως τα πλήθη των ευσεβών για να αποθέσουν τον ασπασμό της ευλαβίας και της ευγνωμοσύνης τους. Σε αυτές όμως θα αναφερθούμε ιδιαίτερα την επομένη ομιλία μας. Η χάρη της Παναγίας μας ας μας συνοδεύει όλους μας, αδελφοί μου. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας καλωσορίζουμε σε έναν ακόμη μουσικό ελληνισμό με οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από τις Κυκλάδες. Χάρη στις καταγραφές του μουσικού και ερευνητή Σωτήρη Μαργώνη, όπου σε συλλογή του με τίτλο «Στις Κυκλάδες έμορφάνε» παραθέτει μουσικά δείγματα του μεγάλου αυτού νησιωτικού συμπλέγματος. Η προσπάθεια αυτή του Σωτήρη Μαργώνη αποδεικνύει εκτός από την αγάπη του για τη γνήσια μουσική μας και τη σημαντική του προσφορά στο μουσικό πολιτισμό, μαζί με τους συνεργάτες του φέρνουν στο φως μελωδίες και δύστιχα που τείνουν να ξεχαστούν. Για τα τραγούδια και τους σκοπούς των Κυκλάδων έχει αναφερθεί λεπτομερέστερα και ο αείμνηστος δάσκαλος της εθνικής μας μουσικής Σίμων Καράς, όπου έπειτα από βαθιά μελέτη μας παραδίδει ένα εκτενές τεκμηριωμένο ιστορικό, λαογραφικό και μουσικολογικό έργο. Σύμφωνα με τον Σίμωνα Καρά, τα κυκλαδίτικα τραγούδια ξεχωρίζουν για την ευρυθμία και τη μελωδικότητά τους. Πλησιέστερα προς το στεριανό τραγούδι είναι πιο προσιτά και γνώριμα στο ευρύ κοινό σε σύγκριση με άλλα νησιά που παρουσιάζουν έντονη διαφορά γλωσσική, ρυθμική και χορευτική. Νησιώτικα Καλαματιανά και Συρτά, Δετή Χωρή τύπου Αγέρανο και Βλάχας, Μπάλι, Κασάπικα, Ζεϊμπέκικα και Καρσελάμαδες συνιστούν τη μουσική και χορευτική παράδοση των Κυκλάδων. Μεταξύ αυτών ο Καράς μας λέει και για τις συντεχνίες όπου η νησιωτική λύρα ήταν ο πρωταγωνιστής. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το βιολί που δίνει την ευκαιρία στον οργανοπαίκτη να εκτελέσει οργανικούς σκοπούς και τραγούδια με περισσότερη ανάπτυξη της μελωδίας. Όργανο συνοδείας της κυκλαδίτικης ζυγιάς είναι το λαούτο. Από πνευστά, σπάνια σήμερα ακούγεται η φλογέρα, αλλά η τσαμπούνα ενθουσιάζει με το οξύ παίξιμό της και έτσι, συνοδευόμενη από το τουμπάκι, το πλυνθίον όπως το έλεγαν οι Βυζαντινοί, ακούγεται μέχρι και σήμερα, εννοείται, στα πανηγύρια. Οι μουσικολογικές αυτές αναφορές καταφαίνονται στους οργανικούς σκοπούς του κάθε νησιού που μας βοηθά να αντιληφθούμε τη μουσική νοοτροπία των ντόπιων ταυτοχρόνως και την ποικιλία των ρυθμών και μελωδικών γραμμών όπως ο ανδριώτικος μπάλος που γνήσια αποδίδει στο βιολί ο Σωτήρης Μαργώνης. Ακούμε επίσης τους μουσικούς Γιαννούλη Μαργώνη στο λαούτο, Κώστα Μίτσιο στο λαούτο, Στέλλα Βαλάση Σαντούρη, Νίκος Μέρμιγκας λαούτο, Κώστας Μερετάκης κρουστά, Βασίλης Οικονόμου επίσης κρουστά και Σταμάτης Γκρίελας λαούτο.

Ο επίσης κυκλαδίτικος μπάλος που ακούσαμε από το Σωτήρη Μαργώνη μας παρέχει την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτόν πιο συγκεκριμένα. Η λέξη μπάλος προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα «βαλίζω», που σημαίνει «ρίχνω τα πόδια μου εδώ και εκεί», «σκυρτώ», «χορεύω». Ο Αθήνεος στους δειπνοσοφιστές λέει ότι το «βαλίζειν» ή «τικομάζειν» ή «χορεύειν» ή «τιτιούτων» και το εξ αυτού παραγόμενον ο βαλισμός παραπολής των αρχαίων εύρυται. Επιχαρμόστε γαρφισί και σόφρον και άλεξης μέμνητε της λέξεως. Οι μελωδίες του μπάλου χαρακτηρίζονται λυρικές, ενώ ως χορό συνήθως εμφανίζεται ζευγαρωτός. Πρόκειται για αντικριστού τύπου χορό που κυριαρχεί η ερωτική επικοινωνία μεταξύ των δύο φύλων. Στις Κυκλάδες παλαιότερα ήταν ο μόνος τρόπος για να πλησιάσει ένας άνδρας μία γυναίκα ώστε να της εκδηλώσει την αγάπη του προς το πρόσωπό της. Κατά άλλη εκδοχή χορεύεται κυκλικά σαν συρτός. Συνήθως μέχρι και σήμερα στα κυκλαδίτικα πανηγύρια χορεύεται από πλήθος ζευγαριών όπου το καθένα έχει ελευθερία στις χορευτικές κινήσεις και τους αυτοσχεδιασμούς. Εκτός από τους μπάλους, χαρακτηριστική είναι και η παρουσία των πατινάδων στα νησιά αυτά. Πρόκειται για τραγούδια με δίστιχα της αγάπης που λέγονταν στους δρόμους έπειτα από κάποιο γλέντι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αργή σκοπή συνήθως, θεμελιωμένη είτε σε 4 τέταρτα είτε σε 7-8, συρτή καλαματιανή αντίστοιχα. Η πατινάδα που θα ακούσουμε από το Σταμάτη Γκρίελα είναι από την Απείρανθο της Νάξου, όπου σε εκείνο το μέρος οφείλονται οι περισσότερες. Τι ωραία που είναι να αγαπάς, μα και να σ' αγαπάνε, να κάμεις τις καλές καρδιές για σένα να χτυπάνε. Μόνο εκείνος που αγαπά μπορεί να το πιστέψει, πως της αγάπης ο καημός τη σταματά τη σκέψη. Από όλα τα άστρα του ουρανού είναι ένα που σου μοιάζει, κείνο που βγαίνει την αυγή όταν γλυκοχαράζει. Όπως είπαμε, είναι από την Άξο το τραγούδι αυτό. Τραγουδάει ο Σταμάτης Γκρίελας.

«Έλα κοντά κοντούλα μου να γιάνεις την καρδούλα μου. Έλα κοντά δεν έρχομαι, είμαι μικρό και ντρέπομαι». Ήταν το παραδοσιακό τραγούδι της Σύφνου που ακούσαμε από τον Μάξιμο Κοντιζά. Τώρα στη Μύκονο με το γνωστότερο τραγούδι στο ευρύ κοινό «Άνω μερά καλό χωριό». «Φρασκό που έχεις μαστραπά και τρία τουρναλέτα, θέλω κι αμπέλι στη λινό και δυο χωράφια νέτα», τραγουδάει ο Θεόδωρος Μέρμιγκας. «Φρασκό» είναι γυναικείο όνομα, ενώ «τουρναλέτα» είναι κεντητά στολίδια. Εάν παραμείνουμε στο στίχο αυτό, θα δούμε ότι ο υποψήφιος νεαρός γαμπρός, εκτός από τη «φρασκό» και τα κεντητά στολίδια που φέρει πάνω της, τα «τουρναλέτα» που είπαμε, ζητάει αμπέλι στη λινό και δυο χωράφια νέτα, ίσια δηλαδή, κανονική πρίκα. Στα νησιά τα χωράφια αυτά βρίσκονταν συνήθως σε πλαγιές βουνών λόγω της μορφολογίας του εδάφους του νησιού. Πολύ εύστοχα λοιπόν ο πρωταγωνιστής ζητάει συγκεκριμένη πρίκα από τη Φρασκό ώστε να ασπείρει τα χωράφια και να μπορέσει βεβαίως να ανταπεξέλθει στις οικογενειακές υποχρεώσεις οικονομικά. Φυσικά βέβαια το τραγούδι συνεχίζει να πλέκει στους επόμενους στίχους το εγκόμιο της Άνω Μεράς. «Άνω Μερά καλό χωριό και με τις πρασινάδες, εγώ με που σε γλένταγα δεν έχω μπλιο παράδες».

0: ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV.

Ακούμε πάντοτε παραδοσιακά τραγούδια και οργανικούς σκοπούς των Κυκλάδων χάρη στην επιτόπια έρευνα του μουσικού και ερευνητή Σωτήρη Μαργώνη. Εξαιρετική η μουσική που συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή του Σωτήρη Μαργώνη, οργανοπαίκτες και τραγουδιστές που πρέπει πάλι να τους αναφέρουμε. Είναι ο Γιαννούλης Μαργώνης στο λαούτο, ο Κώστας Μίτσιος στο λαούτο, η Στέλλα

Παλάση στο Σαντούρι. Λαούτο έπαιξε επίσης ο Νίκος ο Μέρμιγκας. Κρουστά έπαιξαν οι Κώστας Μερετάκης και Βασίλης Οικονόμου. Ο Σταμάτης ο Γκρίελας Λαούτο. Και τραγούδησαν οι Μάξιμος Κοντιζάς, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Ασπασία Στρατηγού και συμμετείχε στην δραστηριότητα αυτή και ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης. Από την Άξο το τραγούδι που ακούμε, από την Ασπασία Στρατηγού, που είναι από τα νεότερα της λαϊκής στιχουργίας. Κατσιφόρα στην απείρανθο της Νάξου λένε την ομίχλη που εμφανίζεται αρκετές φορές μαγεύοντας ντόπιους και επισκέπτες. Η ομορφιά του τοπίου συγκίνησε τη λαϊκή μουσα, απαθανατίζοντάς το και θαυμάζοντάς το ταυτόχρονα. Να μουν μια ώρα στο χωριό να δω τον κατσιφόρα, να ακούσω και τσανθροκοπιάς όταν αρχέψει η μπόρα.

ήταν ο Μαλακός, οργανικός σκοπός από τη Σέριφο. Οι πρώτοι κάτοικοι των Κυκλάδων ήταν οι Κάρες και οι Λέλεγες. Διάφορα ανασκαφικά ευρήματα έχουν αποκαλύψει πολιτισμό της νεότερης νεολιθικής περίοδου. Κατά την 1η χιλιετία π.Χ. αναπτύχθηκε στο χώρο αυτό ο πρώτος κυκλαδικός πολιτισμός και αργότερα έγινε η συγχώνευση του ελλαδικού και του μινωικού πολιτισμού. Η διάταξη των νησιών είναι σε δύο παράλληλες ευθείες, σε συνέχεια του Σουνίου και της Ευβοίας, προσδίδοντας την επιμέρους διάκριση σε δυτικές και ανατολικές Κυκλάδες, οι οποίες αποτελούν τον ομώνυμο νομό. Ο συνολικός πληθυσμός του νομού είναι περίπου 112.615 κάτοικοι και η έδρα του είναι η Ερμούπολη. Το όνομα δόθηκε από τους αρχαίους γεωγράφους εξαιτίας της κυκλικής διάταξης γύρω από την ιερή νήσο Δήλο, γενέτειρα της θεάς Άρτεμις και του Απόλλωνα, σε αντιδιαστολή των υπολείπων νήσων του Αιγαίου που τις αποκαλούσαν σποράδες. Και μετά τα συνοπτικά ιστορικά στοιχεία των Κυκλάδων, πάμε σε οργανικό σκοπό από την Πάρο, το Ρούσικο.

Ακούσαμε και το Καλαματιανό από τη Μύκονο, τις τριανταφυλιά στα φύλλα θα τα κάνω φορεσιά, να τα βάλω να περάσω, να σου κάψω την καρδιά, που τραγούδησε η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε θερμά τον Σωτήρη Μαργώνη για την παραχώρηση του υλικού και τον συγχαίρουμε ιδιαιτέρως για την επιτόπια και λεπτομερή έρευνα για τη μουσική των Κυκλάδων, την οποία με χαρά μεταδώσαμε σήμερα. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν και η μουσική Γιαννούλης Μαργώνης που έπαιξε λαούτο, επίσης λαούτο Κώστας Μίτσιος, η Στέλλα Ιβαλάση έπαιξε σαντούρι, ο Νίκος Ομέρμιγκας λαούτο, κρουστά έπαιξαν οι Κώστας Μερετάκης και Βασίλης Οικονόμου, λαούτο ο Σταμάτης Γκρίελας και τραγούδησαν οι Μάξιμος Κοντιζάς, Κατερίνα Παπαδοπούλου και Ασπασία Στρατηγού. Στη δραστηριότητα αυτή συμμετείχε και ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική περικοπή κάθε Κυριακή.
2: Κύριε, ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Κυριακή 9η Μαρθαίου, η ερχόμενη Κυριακή. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει ότι μετά το θαύμα των πολλαπλασιασμού των άρτων που ακούσαμε την προηγούμενη Κυριακή, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ξεσήκωσαν τον κόσμο να ανακηρύξει τον Χριστό Βασιλέα, επειδή τους χόρτασε με το θαύμα των άρτων. Και ο Χριστός τους επέπληξε, κατά κάποιο τρόπο, λέγοντας: με θέλετε όχι επειδή είδατε το θαύμα, αλλά επειδή χορτάσετε. Και ακολουθεί το επόμενο περιστατικό. Άλλο ένα θαύμα στο περιστατικό. Καταρχήν, γιατί ο Θεός επιτελούσε θαύματα?
3: Τα θαύματα ο Κύριος τα έκαμνε με έναν και μοναδικό σκοπό: τη σωτηρία των ανθρώπων. Δεν τα έκανε για να τους θαμποποιήσει και να τους δώσει, ας πούμε, μια αίσθηση της δυνάμεώς του για να το φοβηθούν, αλλά για να τον αγαπήσουν και να τον εμπιστευτούν και να σωθούν δια της αγάπης τους προς αυτό. Αυτός είναι ο σκοπός του θαυμάτων, η σωτηρία των ανθρώπων.
2: Και τι κάνει ο Θεός όταν εμείς παρεξηγούμε τα θαύματα και πολλές φορές δυστυχώς τα θεωρούμε προέκταση του δικού μας κόσμου, λέγοντας ότι θέλουμε έναν Θεό να διακοσμεί τη ζωή μας και δεν κάνουμε προσπάθεια να αλλάξουμε δυστυχώς.
3: Τότε εάν τα θαύματα δεν βοηθούν τη σωτηρία μας, τότε αναστέλλεται και η λειτουργία τους. Δεν χρειάζεται να γίνονται πλέον. Και πάβουν να έχουν και τον πραγματικό σκοπό της ύπαρξής τους. Όλα γίνονται για τη σωτηρία του ανθρώπου, για την αιώνια σωτηρία του. Χωρίς να παραβλέπονται οι πρόσκαιρες ανάγκες του κάθε ανθρώπου, αλλά θεραπεύει ο Χριστός μας και τις πρόσκαιρες ανάγκες μας, αλλά και τις αιώνιες ανάγκες που έχουμε σαν εικόνα και ομοίωση του Θεού που είμαστε.
2: Υπήρχε περίοδος τη ζωή του ανθρώπου που για κάποιους λόγους δεν είχαμε θαύματα?
3: Τα θαύματα δεν είναι καθημερινό γεγονός αναγκαίο για την επιβίωσή μας. Είναι έκτακτα γεγονότα αναστολής των φυσικών νόμων, που εάν χρειαστεί να γίνουν, γίνονται. Εάν δεν χρειάζονται, δεν γίνονται. Και μάλιστα λέει κάπου η γραφή τα θαύματα της απίστης. Δεν είναι αναγκαίο στοιχείο για τους πιστούς τα θαύματα. Ο πιστός πιστεύει και χωρίς θαύματα. Δεν έχει ανάγκη τα θαύματα για να πιστέψει. Μάλλον ο αδύνατος περί την πίστη έχει ανάγκη να δει θαύματα για να πιστέψει. Και αν έχει καλή διάθεση και έχει πραγματική ταπείνωση και βλέποντας ένα θαύμα θα πιστέψει. Ο Θεός δεν θα φυστεί ενεργειών θείων και θαυμάτων και υπερφυσικών σημείων προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο. Αλλά εάν βλέπει ο Θεός ότι δεν σώζεται ο άνθρωπος ούτε μέσω των θαυμάτων, τότε για να μην τον επιβαρύνει δεν θα κάνει θαύματα, για να μην ευαίσθησε πιο βαριά κατάσταση ο άνθρωπος.
2: Μιλήστε μας παρακαλώ για την περικοπή.
3: Αυτή η περικοπή της Κυριακής 9ης του Μαθαίου είναι παρμένη, όπως λέγεται και από το όνομα της Κυριακής του Μαθαίου, από το κατά Μαθαίων Άγιων Ευαγγέλιων, κεφάλαιο 14, στίχη 22-34. Είναι συνέχεια της προηγούμενης Κυριακής. Η προηγούμενη Κυριακή ήταν στίχος 14-22, αυτή είναι 22-34, από τον τελευταίο στίχο μέχρι τον 34. Και λέγει λοιπόν εδώ ότι αφού ο Κύριος ανάγκασε τους μαθητάς του να μπουν στο πλοίο και να πάνε απέναντι, και αυτός έμεινε για να αφήσει τον κόσμο να φύγει, να απολύσει τον κόσμο, τότε ο Κύριος κάνει κάτι το πολύ έτσι συγκινητικό, πως όλα είναι άκρος γεμάτα, ας πούμε, χάρη και συγκίνηση που έκανε ο Χριστός μας. Αβολίσα στους όχλους, ανέβη στο όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Ανέβηκε στο βουνό μόνος του για να προσευχηθεί εκεί. Να δώσει τον εαυτόν του στην προσευχή του Θεού. Είχε ανάγκη ο Χριστός να προσευχηθεί, όχι. Πού θα προσευχόταν στον εαυτόν του, αφού αυτός είναι Θεός αληθινός. Αλλά το έκαμε για να μας δείξει εμάς αυτήν την ανάγκη. Χριστός, ότι θερή μου φίλος, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Ο Κύριος ήταν φίλος της θερή μου και φίλος της αγρυπνίας. Διενυχτέρευε την προσευχή του Θεού πολύ αλλού για να μας δείξει ότι η νύχτα και η ησυχία είναι απαραίτητα για να προσευχηθεί ο άνθρωπος. Και η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξος, που κάνει αγρυπνίες και μας δίνει τη νύχτα ως ευλογία και χρόνο και τόπο συνάντησής μας με τον Θεό Πατέρα μας, το βγάζει μέσα από την πρακτική ζωή του Χριστού μας και από τη δική της εμπειρία. Βλέπουμε πατέρες όπως ο Αγιότατος γεροντάς μας και πατέρας μας Ιωσήφος Ιχαστής, ο οποίος όλοι τους ήταν μια συνεχής αγρυπνία κάθε νύχτα. Και αυτός και οι μαθητές του αγρυπνούσαν προσευχόμενοι και δεόμενοι υπέρ όλου του κόσμου. Και όλοι οι Άγιοι που έζησαν στις μέρες μας και γνωρίσαμε ήταν φίλοι της αγρυπνίας. Προσεύχονταν αγρυπνούντες και προσευχόμενοι. Βέβαια ξεκουράζονταν κάποιες ώρες της ημέρας. Αλλά έδιναν τον εαυτόν τους εις απόλαυση της προσευχής μέσα στη νύχτα και στην ησυχία. Βοηθάει ο χρόνος της νύχτας την προσευχή. Το έκαμε λοιπόν για μας ο Χριστός, για να μας δείξει πώς πρέπει και εμείς να αγωνιζόμαστε και να πορευόμαστε τον πνευματικό αγώνα. Ο ψίας γενωμένης μόνος είναι εκεί. Έγινε βράδυ και ο Χριστός ήταν ακόμα στο βουνό μόνος του. Ερημίτης, ασκητής, μέσα στη ερημία του βουνού μόνος του. Το δε πλοίον ήδη μέσω της θαλάσσης βασανιζόμενο υπό των κυμάτων είναι γαρεναντίος ο άνεμος. Το πλοίο που ήταν μέσα μαθητές ήταν μέσα στη μέση της θάλασσας, νύχτα και τρικυμία και άνεμοι σφοδροί που κινούσαν όλη αυτή την ταραχή. Εμείς που ζήσαμε στο Άγιον Όρος και ξέραμε από τρικυμίες και νύχτα στη θάλασσα, είναι πολύ φρικτό πράγμα. Είναι πραγματικά μια κόλαση, σκοτεινή θάλασσα, σκοτεινός ο καιρός, να γίνεται τρικυμία και να είσαι στη θάλασσα σε μια βάρκα μέσα, είναι φοβερό το αίσθημα του χάους, του καταποντισμού, της απώλειας που ζητά να σε καταπιεί εκείνη την ώρα. Και οι μαθητές υφίστανται αυτήν την ταλαιπωρία. Μας θυμίζει ταυτόχρονα όμως και την Εκκλησία, το πλοίο της Εκκλησίας, το οποίο έχει μέσα τους μαθητάς του Χριστού, τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους, των λαών του Θεού, όλοι είναι μέσα στο πλοίο. Και μας παίρνει ο άνεμος και η τρικυμία. Και παρηγοριά καμιά, φως κανένα. Και νομίζω ότι θα καταποντιστεί το πλοίο από στιγμή σε στιγμή. Πολλές φορές τα κύματα είναι τόσο εναντία και μεγάλα που λες δεν υπάρχει ελπίδα να σωθεί αυτό το πλοίο. Και ταλαιπωρούμαστε όλοι μέσα και το πλοίο. Και ο Χριστός είναι απόν, έτσι φαίνεται. Αυτός όμως είναι κοντά μας, χωρίς να το βλέπουμε εμείς. Και έτσι Τετάρτη φυλακή της νυχτός απήρσε προς εαυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Την Τέταρτη φυλακή της νύχτας, κοντά στο ξημέρωμα δηλαδή, ο Χριστός πήγε κοντά τους, περπατώντας πάνω στα κύματα. Δεν τον φόβιζαν τα κύματα, δεν τον εμπόδιζαν να πάει κοντά τους. Αντίθετα, επειδή ήταν κύματα και θαλασσοταραχή, πήγε κοντά τους ο ίδιος. Ήταν μπουνάτσα, ήταν γαλήνη. Μπορεί να μην χρειαζόντουσαν αυτή την ανάγκη να πάνε. Και όταν τον είδαν οι μαθητές να περιπατεί πάνω στη θάλασσα, εφοβήθησαν και από το φόβο τους έβαλαν τις φωνές και είπανε φάντασμα αυτό. Και από το φόβο έκραξαν, έβαλαν κραυγές δυνατές ισχυρές, διότι φοβήθηκαν πάρα πολύ. Ο Χριστός όμως τους είπε αμέσως, «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Ο Κύριος έδωσε αμέσως την παρουσία Του. Τους είπε, «Μη φοβάστε, έχετε θάρρος, εγώ είμαι». Αυτή είναι η φωνή που ακούει η Εκκλησία εδώ και αιώνες. Μέσα στο πέρασμα των αιώνων, στο πέρασμα των καταιγίδων, των τρικυμιών, των φορτούνων, όλου του σκότους της καθημερινότητας και των πειρασμών και κινδύνων της Εκκλησίας, ο Χριστός μας λέγει ότι μη φοβήστε, εγώ είμαι εδώ μαζί σας. Τότε ο Πέτρος είπε, Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσ' μου την εντολή σου να έρθω πάνω στα νερά να σε συναντήσω. Ο Πέτρος, η πέτρα της πίστεως, ο κορυφαίος αυτός μαθητής, που ήταν γεμάτος με πυρ αγάπης και πίστεως, δεν συγκρατείται μες στο πλήθος να πάει σαν τον Χριστό. Η πίστη

0: κάνω μέσα στα νερά, μέσα στα κύματα, πάνω στη θάλασσα. Και αρξάμενος καταποντίζεστε, έκραξε λέγον, Κύριε σώσο με. Άρχισε να καταποντίζεται και φώναξε, Κύριε σώσε με. Άρχισε να βυθίζεται. Όταν έχασε την πίστη, βυθίστηκε μέσα στα νερά. Και τότε έβγαλε ισχυρές φωνές φωνάζοντας, Χριστέ μου σώσε με, Κύριε σώσε με. Και ο Χριστός εκτείνα στην χείρα, άπλωσε το χέρι του, τον έπιασε και του λέγει, ολιγόπιστε, γιατί εδίστασες. Του έδειξε το σημείο της βυθίσεώς του, το σημείο της ασθενείας του, η ολιγοπιστία του, που ήταν φυσικό βέβαια, δεν ήταν παραφυσικό, ήταν φυσικό, ήταν μόνο στο θάλασσα ο άνθρωπος. Και τότε ο Χριστός μπήκε στο πλοίο και σταμάτησε μέσα στο άνεμος. Και οι μαθητές πίσω στο πλοίο, αισθώντας, προσεκίνησαν αυτό λέγοντες, αληθώς Θεού ή. Και διαπεράσαντες ήρθαν στην γη Γενισαρέτ. Και όλοι ήρθαν και προσκύνησαν τον Χριστό και του είπαν, πράγματι είσαι Υιός του Θεού. Και πήγαν απέναντι στον προορισμό τους. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός. Αλλά ταυτόχρονα μας δείχνει και την πραγματικότητα της Εκκλησίας μας. Αλλά και την πραγματικότητα της προσωπικής μας ζωής. Πόσο καθημερινά κι εμείς παλεύουμε με κύματα και χανόμαστε μέσα στην δίνη των κυμάτων. Και φωνάζομαι και στον Χριστό μας και τον παρακαλούμε να μας σώσει. Και αυτός έρχεται να μας βοηθήσει. Μας αφήνει λίγο μόνους μας, αλλά δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Είναι πάντα κοντά μας.
1: Γέροντα, είπατε στην αρχή ότι ο ίδιος ο Κύριος προσευχήθηκε κατά την ώρα της φουρτούνας για να βοηθήσει τους μαθητές. Εμείς σε στιγμή φουρτούνας δεν βάζουμε προτεραιότητα την προσευχή και δυστυχώς λέμε και το φοβερό ότι έχουμε σημαντικά προβλήματα που δεν λύνονται με ευκολόγια. Την λέμε πολλές φορές αυτή τη φράση δυστυχώς. Τι πρέπει να κάνουμε για να νιώσουμε την προσευχή ως πρωταρχική προτεραιότητα στη
0: ζωή μας? Πρέπει να την δοκιμάσουμε, να δούμε ότι η προσευχή τελικά είναι αυτή η δύναμη του Θεού που προπορεύεται τον έργο μας και των πραγμάτων μας και των προσπαθειών μας. Και όταν προπορευτεί η προσευχή, τούτα ανοίγει ο δρόμος και όλα γίνονται καλά και ευλογημένα. Έλεγε ένα ρητό, έχω πολλές δουλειές σήμερα, δεν έχω χρόνο να προσευχηθώ. Και λέει από κάτω κάποιον άλλο, έχω πολλές δουλειές σήμερα, γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να προσευχηθώ. Να αλλάξουμε τα δεδομένα και να πούμε ότι έχουμε ανάγκες, πρέπει να προσευχόμαστε. Θα το δούμε στην πράξη. Όποτε προσευχηθήκαμε, άλλαξαν τα δεδομένα. Και όποτε δεν προσευχηθήκαμε, τα κάναμε θάλασσα. Και τα κάναμε άχρηστα πράγματα και χειρότερα από ήταν προηγουμένως.
1: Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, περιγράφοντας το ίδιο περιστατικό, λέει ότι ο Χριστός περπάτησε περίπου τα 30 στάδια, δηλαδή 5 χιλιόμετρα, μέχρι να φτάσει στο πλοίο. Ο Κύριος τους είπε, έχετε θάρρος, μη φοβήστε. Άλλη μια φορά που τους δίνει θάρρος. Οι Άγιοι φοβόντουσαν ανθρωπίνως όταν είχαν δυσκολίες ζωής τους.
0: Ο Θεός επιτρέπει να λειτουργήσει και η ανθρώπινη μας υπόσταση και να καταβάλει ο άνθρωπος αυτό που εξαρτάται από αυτόν, και όταν καταβάλει το ανθρώπινο, τότε έρχεται το θεϊκό. Πράγματι, και οι Άγιοι φοβούνταν και οι Άγιοι δίσταζαν και οι Άγιοι πονούσαν και οι Άγιοι μάρτυρες. Επώνεσαν τον μαρτυρούσαν μέχρι το έσχατο σημείο της αντοχής τους και μετά επεμβαίνει ο Θεός. Ο Θεός αφήνει να γευθούμε την ανθρώπινη πραγματικότητα και την ανθρώπινη αδυναμία, γιατί και εμείς είμαστε άνθρωποι και δεν είμαστε πάντα στην πνευματική κατάσταση εκείνη που πρέπει. Και όταν τον ζητήσουμε, τότε αυτός παρίσταται και μας βοηθά. Δεν μας εγκαταλείπει ποτέ.
1: Και πώς θα σταματήσουμε εμείς να αποθαρρυνόμαστε όταν μας συμβαίνει κάτι που μας τρομάζει στη ζωή μας?
0: Όταν μάθουμε μέσα από την εμπειρία ότι η παρουσία του Θεού είναι αυτή που θα μας σώσει. Όταν καταλάβουμε ότι τώρα πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Όλες οι ενέργειες μας κατέληξαν σε καταστροφή. Μας μένει μόνο μια κραυγή, Κύριε σώσον ημάς.
1: Πώς πρέπει να γλυκαθούμε με τον Χριστό για να τα καταλάβουμε όλα αυτά, Γέροντα?
0: Σίγουρα η εμπειρία της πίστεως είναι αυτή που μας χρειάζεται. Αλλά και για να βάλουμε τη θέληση μας κάτω, πρέπει να αγωνιστούμε πνευματικά και εμείς οι ίδιοι.
1: Πολλές φορές, δυστυχώς και εμείς οι ίδιοι, έχουμε το κουσούρι να αποθαρρύνουμε τα ίδια μας τα παιδιά, να αποθαρρύνουμε τον συνάνθρωπό μας αντί να δίνουμε θάρρος. Πού οφείλεται αυτό?
0: Οφείλεται στη μιζέρια που έχουμε εμείς οι ίδιοι.

0: Είμαστε μίζεροι άνθρωποι. Δεν έχουμε πνευματική αρχοντιά. Δεν έχουμε πίστη στον Θεό. Και μετά δεν διδασκόμαστε και από τον ίδιο τον εαυτό μας. Εμείς δεν κάναμε λάθη, εμείς δεν κάναμε πράγματα δύσκολα και πολύπλοκα και ξεφτυλιστικά και αμαρτωλά. Και όμως ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Και με ένα λόγο, μια κραυγή δεήσεως, αμέσως λέγει «Ιδού πάρημι, είμαι παρόν». Και μας σώζει ο Θεός. Εάν εμάς μας σώζει, θα αφήσει τα παιδιά μας και τους αδελφούς μας. Ο Θεός είναι πάνω απ' όλα. Ο Θεός είναι πατέρας όλου του κόσμου. Έχει τη μέρη να του και για τα παιδιά μας και για το τελευταίο μικρόβιο που υπάρχει στον κόσμο. Ο Θεός προνοεί για την δική του επιβίωση. Πόσο μάλλον για εμάς τους ίδιους.
1: Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το εγώ εμεί που είπε για να ενθαρρύνει τους μαθητές?
0: Αυτό είναι μία φράση πολύ ισχυρή. Διότι τελικά μόνο αυτός είναι εγώ εμεί. Μόνο ο Χριστός μπορεί να πει εγώ εμεί. Εμείς οι άλλοι ζούμε και υπάρχουμε κατά μετοχή στην ύπαρξη του Θεού και στην πρόνοια του Θεού. Αυτό είναι που είπε ο ίδιος στους προφήτες και τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός είναι το αρχέτυπο της υπάρξεώς μας. Εμείς είμαστε κατ' εικόναν αυτού. Αυτός είναι η όντως ζωή και η ύπαρξη και το πρόσωπο. Και εμείς κατ' εικόναν αυτού υπάρχουμε και ζούμε και κινούμεθα.
1: Και όλο αυτό, Γέροντα, μαζί που είπε το «θα αρσείτε εγώ εμείς, μη φοβήστε», θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια προσωπική υπόσχεση που μας έδωσε ο Χριστός. Πότε χάνουμε εμείς ως μέλη της Εκκλησίας την πίστη και την εμπιστοσύνη στον αρχηγό της?
0: Στα διάφορα που μας συμβαίνουν, στα διάφορα σκάνδαλα, στα διάφορα ανεβοκατεβάσματα του σκάφους Εκκλησίας, σε διάφορες ανθρώπινες περιστάσεις, σε διωγμούς που γίνονταν και στις μέρες μας έγιναν τα διωγμοί σε άλλες χώρες, σε κινδύνους εκ των έσω, σε σκάνδαλα εκ των έσω, σε κινδύνους εκ των έξω, αιρέσεις, διωγμείς, πράγματα, ψευδαδέλφοι, ψευδοπροφήτες, ψευδοθαυματουργοί, ψευδοδιδάσκαλοι, αιρετικοί άνθρωποι, πλανώντες και πλανόμενοι, όλοι αυτοί αποτελούν τον πειρασμό της Εκκλησίας. Και ο Χριστός μας λέγει ότι είναι μαζί μας και να μην φοβόμαστε, γιατί η πύλη άδουκα τη ισχύσουν ποτέ της Εκκλησίας.
1: Γιατί όμως δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός ποτέ δεν θα θετήσει την υπόσχεσή Του?
0: Διότι είμαστε άνθρωποι αδύνατοι. Και εδώ οι μαθητές οι καημένοι πριν της Πεντηκοστής και αυτοί φοβόνται και συμπεριφέρονταν ανθρώπινα.
1: Και τι συνέπειες πάνω μας έχει αυτή η έλλειψη πίστης και εμπιστοσύνης στο Θεό, Γέροντα?
0: Φόβος, ανασφάλεια, άγχος, φοβίες. Ο φόβος και η δειλία είναι σύμπτωμα της απιστίας και της ολιγοπιστίας. Έχει ένα ωραίο λόγο ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος περί της ανάνθρου δειλίας. Αυτήν την δειλία που έχει ο άνθρωπος όταν έχει ολιγοπιστία. Και αντίθετα περί της ανδρείας εκείνης στη ψυχή που μπαίνει η ανδρεία όταν ο άνθρωπος έχει πίστη στον Θεό. Που έρχεται η πίστη για τις προσευχές και για τις αναγνώσεις των Αγίων Γραφών και των Αγίων Μυστηρίων.
1: Ο Πέτρος λέει στον Κύριο: «Φώναξέ με να έρθω εγώ κοντά σου περπατώντας πάνω στα νερά». Και ο Κύριος απλώς του είπε: «Έλα». Γιατί του είπε «φώναξέ με, κάλεσέ με»?
0: Διότι ο Πέτρος εκείνη την ώρα λειτουργούσε μέσα από τον ενθουσιασμό της χάριτος. Ήταν μέσα στην χάρη και ήξερε ότι για να μπω πάνω στα νερά πρέπει να έχω εντολή, να έχω ευλογία. Πώς λέμε εμείς σήμερα. Να έχω ευλογία από τον Χριστό να κάνω αυτό το πράγμα. Και ο Κύριος του έδωσε την ευλογία του, έλα του είπε. Αλλά όταν έφυγε αυτή η αίσθηση, διότι ήταν παρορμητικός και ενθουσιώδης και λειτουργήσε η λογική η ανθρώπινη που ήταν πολύ φυσικό να λειτουργήσει, ήρθε να το καταποντίζεστε. Αμέσως άρχισε να βυθίζεται.
1: Τι χαρακτηρίζει τη ζωή του Πέτρου στο συγκεκριμένο περιστατικό?
0: Μας δείχνει τον δικό μας εαυτό, τον δικό μας άνθρωπο που μας πιάνει ένας μικρός ενθουσιασμός. Κάνουμε κάτι, αλλά νομίζουμε ότι αυτά που κάνουμε είναι η δική μας δύναμη. Λειτουργεί η λογική μας και η εμπαθή μας κατάσταση και απιστούμε μετά εις τον Θεό. Και γίνεται η απιστία μας αιτία να βυθιστούμε μέσα στα προβλήματα και μέσα στους πειρασμούς και να χάσουμε το θάρρος μας.
1: Τελικά, πόσο εύκολο είναι να περάσουμε από τον κόσμο της πίστεως στον κόσμο της απιστίας? Εδώ ήταν ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι, ναι, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ένα δευτερόλεπτο είναι αρκετό να μας καταποντήσει.
1: Στην πίστη, Γέροντα, τελικά χωράνε πειραματισμοί και δοκιμές? Δηλαδή, ή το θέμα είναι ή πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Τελεία. Εδώ, στην περίπτωση που Λάκης ο Πέτρος, παραλίγο να φτάσει στον πάτο της θάλασσας.
0: Ναι. Σίγουρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλά όμως δεν μπορούμε εκ των προτέρων να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουμε. Γι' αυτό τα πάντα χρειάζονται διακρίσεως. Η πίστη είναι ενέργεια του Θεού που μας βοηθά και μας ενδυναμώνει. Αλλά πρέπει να έχουμε και την διάκριση να μην εκπειράζουμε τον Θεό. Να κάνουμε πράγματα αχρίαστα, πράγματα τα οποία δεν μας βοηθούν και δεν μας είναι αναγκαία. Γιατί τάχα πιστεύουμε στον Θεό και κάνουμε πράγματα ρυψοκίνδυνα και επικίνδυνα που χαρακτηρίζονται από μια υπέπαρση στο βάθος. Στο βάθος είναι υπερηφάνεια και έπαρση, γι' αυτό και ο Θεός δεν παρίσταται και τρώμε τα μούτρα μας. Και μετά λέμε γιατί, αφού επίστευα ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Κακώς επίστευες, διότι οι βάσεις που κινήσω δεν ήταν η ταπείνωση και η πίστη στον Θεό, αλλά ο εγωισμός και η υπερηφάνεια. Γι' αυτό και ο Θεός που υπάρχει υπερηφάνεια δεν λειτουργεί, δεν παρίσταται ο Θεός. Εκεί που ο άνθρωπος λειτουργεί μέσα από περήφανο λογισμό.
1: Με το που κατάλαβε ότι αρχίζει να βουλιάζει ο Πέτρος, φώναξε «Κύριε, σώσω με». Αυτό ήταν κίνηση της καρδιάς ή της λογικής ή και τα δύο?
0: Όλης της ύπαρξης. Όταν ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στο χάος της απολίας, τότε φωνάζει με όλη του τη δύναμη βοήθεια. Δεν ψάχνει να βρει τι φωνάζει εκείνη την ώρα. Φωνάζει ολόκληρος.
1: Και του είπε ο Χριστός ουσιαστικά γιατί δίστασες ολιγόπιστε. Μπορείτε να μας σχετίσετε αυτή τη σκηνή με κάτι από την προσωπική μας σχέση με τον Κύριο, στην καθημερινότητά μας?
0: Έχουμε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας και πολλές περιστάσεις που μας θυμίζουν αυτή τη σκηνή της φουρτούνας και του καταποντισμού. Είτε λόγοι υγείας, είτε λόγοι οικογενειακοί, οικονομικοί, παγκόσμιοι, κοινωνικοί λόγοι που νομίζουμε ότι χανόμαστε κυριολεκτικά. Χανόμαστε. Και αισθανόμαστε την ψυχή μας να βυθίζεται μέσα στο χάος της ολιγοπιστίας ή και της απιστίας ακόμα. Και εκεί κραυγάζομαι, Κύριε σώσο με, σώσον ημάς Χριστέ μου. Και βλέπουμε τον Χριστό να παρίσταται και να μας σώσει, να μας παρηγορεί. Είναι κάτι που συμβαίνει όταν ο άνθρωπος ταπεινά βοά προς τον Θεό και κράζει με όλη τη δύναμη της ύπαρξής του. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.
1: Πώς θα βγούμε όμως από τα λογικά και αισθητά όταν πολλές φορές μας συνεπέρνει η στιγμή και βουλιάζουμε? Δηλαδή έτσι ώστε ο Θεός να μας οδηγήσει στη δική του λογική.
0: Δεν θα το κάνουμε εμείς με διεργασία λογική δική μας. Θα το κάνει ο Χριστός. Εμείς να τον παρακαλέσουμε να μας σώσει. Χριστέ μου σώσε μας. Βοήθησέ μας. Δεν θα του πούμε κοίταξε πάρε ένα τηλέφωνο στον προϊστάμενό μου. Το αλλάξει τη διάθεση, να του πει να πάρει τηλέφωνο στον άλλο, στον άλλο, στον άλλο. Δεν αποδείξουμε εμείς τον Χριστό τι θα κάνει. Καταρχάς δεν έχουμε ούτε τον χρόνο εκείνη την ώρα που χανόμαστε, ούτε το κουράγιο, ούτε την καθαρότητα του μυαλού να ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Συνήθως είναι ένας κυκαιώνας που χάνονται τα πάντα, μια καταιγίδα. Πού να βρούμε ένα άκρα εμείς και να πούμε. Εκείνη την ώρα κλείνουμε τα μάτια μας και λέμε Χριστέ μου σώσε μας. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε.
1: Και ποιος είναι ο βασικός δισταγμός του ανθρώπου σήμερα, Γέροντα?
0: Ο δισταγμός έγκυται στο ότι θα μας σώσει ο Θεός. Ότι μπορεί ο Θεός να μας λυτρώσει. Ότι ο Θεός είναι σωτήρας μας. Αυτή είναι η δυσπιστία του ανθρώπου. Αλλά εάν ο άνθρωπος ασκηθεί στη ζωή του να αφήνει τα πάντα στα χέρια του Θεού, αφού κάνει πρώτα ότι εξαρτάται από τον ίδιο και έχει ειρήνη μετά, ακόμα και αν καταποντιστεί και αν πνιχεί μέσα στη θάλασσα και αν λέει ότι και αν είναι θέλημα του Θεού να καταποντιστώ και να πνιγώ και να καταστραφώ στο βυθό της θαλάσσης, να είναι ευλογημένο. Το δέχεται με ειρήνη και το κάνει αυτό το πράγμα με απόλυτη ισορροπία ψυχική και σωματική. Έχουμε Αγίους που τους έβαλα μέσα στο ενσάκο βυθής και εμβυθώ βυθιστήστε λίγο, λέει το συναξάριο. Τους έβαζα μέσα σε ένα σάκο, τους έδινα στη θάλασσα και εκείνοι έμπαιναν εκεί αφού νικούσαν προηγουμένως τον προσωπικό τους αγώνα του φόβου και της ζηλίας, αφήνοντας τον εαυτό τους στα χέρια του Θεού, είχαν απόλυτη ειρήνη.
1: Πότε πραγματικά αφηνόμαστε στην πίστη?
0: Όταν εμείς κάνουμε αυτό που μπορούμε, το ανθρώπινο, όπως το καταλαβαίνουμε και όσο το καταλαβαίνουμε, και μετά αφαιθούμε στην αγάπη του Θεού και πούμε: Κύριε, όπως θέλεις, όπως θέλεις ας γίνει. Όπως είπαν οι Άγιοι Τρεις Παίδες στην Κάμινο της Βαβυλώνος, οι οποίοι βλέποντας 42 πύχες στη φωτιά να είναι ψηλά και βλήθησαν εις το πύρ, δεν ήξεραν ότι δεν θα καίγονταν. Έπεσαν μέσα πιστεύοντας θα καούν και προσεύχονταν και είπαν ότι είμαστε άξιοι αυτούς της τιμωρίας και της αμαρτίας ημών. Και τότε εμφανίστηκε ο Άγγελος Κυρίου που έγινε το πνεύμα το διασυρίζω και δροσίζονται, όχι μόνο δεν εκάηκα, αλλά δροσίζονται και μέσα στην κάμινο εκείνη την πλεγωμένη. Έτσι είναι και η δική μας ζωή.
1: Και πώς θα γίνουν μέσα μας συνειδητά τα σημάδια της πίστης, δηλαδή ποια στοιχεία πρέπει να καλλιεργήσουμε?
0: Την ταπείνωση και τον αφήνουμε τον εαυτό μας στην αγάπη του Θεού. Να μην διδάσκουμε εμείς τον Θεό τι πρέπει να κάνει, αλλά να λέμε: Θεέ μου, εσύ κάνε όπως γνωρίζεις καλύτερα. Και εμείς να δεχόμαστε αυτό το οποίο έρχεται αφού κάνουμε τα ανθρώπινα, το δεχόμαστε αξιοποιώντας το πνευματικά. Έστω και την καταστροφή μας ακόμα, και αυτήν ακόμα να τη δεχθούμε με μια καρτερία, με μια εμπιστοσύνη στον Θεό και με μια διάθεση να αξιοποιήσουμε και την καταστροφή μας πνευματικά και τη δική μας σωτηρία για την αιώνια βασιλεία του Θεού.
1: Πάντως, Γέροντα, μας βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό που λέτε, γιατί ουσιαστικά καταλαβαίνω ότι πρέπει να είμαστε απλοί στην προσευχή.
0: Απλοί και ανθρώπινοι. Έλεγε ένα ωραίο λόγο ο Γέροντας Ημιλιανός Σιμωνοπετρίτης κάποτε σε μια ομιλία που έκαμε όταν ήμασταν φοιτητές. Που λέει: Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος προσδοκά την καταστροφή του έργου τα ανά πάσα στιγμή και δεν τρομάζει. Και τότε μου είχαμε εντύπωση, λέω δηλαδή, ο Γέρον Εμιλιανός έκανε ένα πνευματικό έργο, το μοναστήρι της Σιμωνόπετρας, την Ορμίλια, τα μοναστήρια στη Γαλλία, ένα μεγάλο έργο πνευματικό, τόσα τέκνα πνευματικά, και να περιμένει ότι όλα αυτά θα καταστραφούν μια μέρα και θα μην τίποτα. Κι όμως ο άνθρωπος του Θεού δεν κολλάει πουθενά, γιατί αναζητά τον Θεό και ξέρει ότι πάνω απ' όλα και πίσω απ' όλα είναι ο Θεός Πατέρας μας. Και τα πάντα τα χρησιμοποιούν και τα διαχειρίζονται και τα αξιοποιούν για τη σωτηρία τους.
1: Ο Πέτρος, να γυρίσουμε στην περικοπή, από τη μία περπάτησε στα κείμενα διότι είχε την ελπίδα στον Κύριο, και από την άλλη θα μπορούσαμε να πούμε ότι απελπίστηκε και λίγο από τα κείμενα και άρχισε να βουλιάζει. Θέλω να δούμε το δεύτερο. Αρχίζει περίοδος νηστείας. Με ποια αναπελπισία? Αμάρτησα, με ποια αναπελπισία? Χάνομαι, μου πέφτουν τα μούτρα μου επειδή αμάρτησα. Έχασα τη δουλειά μου, καταστροφή. Έχασα το παιδί μου, θέλω να αυτοκτονήσω. Μιλήστε μας λίγο περί της απελπισίας.
0: Η απελπισία είναι ένας όλεθρος της ψυχής μας, μια πυρκαγιά. Όπως μια πυρκαγιά καίει τα πάντα και αφήνει πίσω κάρβουνα και στάχτες, έτσι είναι και η απελπισία. Γι' αυτό και οι πατέρες θεώρησαν την απελπισία ισχυρότερη καταστροφικά από την αμαρτία. Το να αμαρτήσεις είναι ένα γεγονός 30%. Το να απελπιστείς είναι καταστροφή 100%. Διότι η αμαρτία κακό πράγμα είναι, τραύμα είναι, χωρισμός της ψυχής από τον Θεό είναι. Αλλά η μετάνοια που ακολουθά επουλώνει το τραύμα, θεραπεύει την ασθένεια, αποκαθιστά την σχέση. Ενώ η απελπισία το τραύμα το κάνει 100 φορές χειρότερο. Όχι μόνο το διατηρεί, το κάνει πιο οδυνηρό και πιο θανατηφόρο, γιατί φέρει το θάνατο. Δεν έχεις ελπίδα στο Θεό πλέον. Δεν έχεις κουράγιο να ελπίσεις πουθενά. Ενώ ο Χριστός μας λέγει να ελπίζουμε, να μην φοβόμαστε, να μετανοούμε μόνο και να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Ότι αυτός είναι πατέρας μας. Μα τι σημαίνει πατέρας? Πατέρας σημαίνει αυτός ο οποίος δέχεται το παιδί του ό,τι και αν κάνει. Και αφού και εμείς είμαστε βιολογικοί πατέρες, ξέρουμε από τον εαυτό μας ότι ό,τι και να κάνει το παιδί μας είναι παιδί μας, δεν θα το παρνηθούμε ποτέ. Που εμείς και αν το παρνηθούμε σαν άνθρωποι εμπαθείς που είμαστε, Εγώ καπαρνίσω μέσα, λέει ο Κύριος. Δεν θα σε απαρνηθώ ποτέ εγώ. Είναι περισσότερο από τον πατέρα και τη μητέρα νεκάσου.
1: Το να έχουμε μόνιμη ελπίδα στο Θεό και να μην απελπιζόμαστε είναι ενάντια της λογικής.
0: Ναι, είναι ενάντια της ανθρώπινης, κοινής, κοσμικής λογικής. Διότι η λογική σου λέει, είσαι ψεύτης, είσαι υποκριτής. Πόσες φορές θα πεις τη γνώμη, πόσες φορές θα κάνεις το ίδιο πράγμα, πόσες φορές θα επαναλάβεις τα ίδια πράγματα. Αυτό λέει η λογική ανθρώπινη, η οποία υποκινείται και από τον εχθρό βέβαια. Αλλά η λογική του Θεού λέει, ο σάκης αν πέσει, έγινε και σωθήσει. Όσες φορές πέσεις, σήκω και θα σωθείς. Χιλιάδες φορές έπεσες, χιλιάδες φορές να σηκωστείς. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός που είπε να συγχωρούμε τους άλλους άπειρες φορές, ο ίδιος να μην συγχωρά το παιδιά του άπειρες φορές που ο ίδιος μας έδωσε το παράδειγμα να συγχωρούμε εμείς τους άλλους ανθρώπους.
1: Και μια που είπατε πάλι για ελπίδα, Γέροντα, ακούμε στην Εκκλησία μνήστητή μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου, στη δόξα σου. Είμαστε πάντοτε στη μνήμη του Θεού.
0: Ο Θεός δεν ξεχνά κανέναν άνθρωπο, αλλά επιλαμβάνεται και προνοεί και κυδαιμονεύει τον κάθε άνθρωπο για να σωθεί και να οδηγηθεί κοντά του. Γι' αυτό κανένας άνθρωπος δεν θα πει του Θεού ότι Θεέ μου με αδίκησες, δεν με πρόσεξες, μου έδωσες λιγότερη προσοχή, αν με πρόσεχες τότε θα ήμουν καλύτερο. Όπως το λέμε στους γονείς μας πολλές φορές, αν με πρόσεχες που ήμουν μικρός, αν μου έδιδες το ένα, αν μου έλεγες το άλλο, θα γινόμουν κάπως καλύτερα. Στους γονείς μας μπορούμε να το πούμε, στο Θεό δεν μπορούμε να το πούμε, διότι τότε θα καταλάβουμε ότι ο Θεός ήταν πάντα μαζί μας, στην άπειρη του αγάπη. Δεν υπήρχε περίπτωση κάτι το ελάχιστο να μείνει σε εμάς, ότι ο Θεός μας περιφρόνησε, μας κατεφρόνησε, δεν μας επρόσεξε.
1: Γιατί ο Κύριος θα θέλει να δώσει σε κάποιον άφθονη χάρη, τον εκπαιδεύει προηγουμένως με πειρασμούς?
0: Ο Θεός δεν θέλει να πειραζόμαστε, αλλά όπως ένας καλός γεωργός ετοιμάζει το χωράφι καλλιεργώντας το και βγάζοντας τα άγρια χόρτα και πετάσσοντας τα άγρια άχρηστα πράγματα από μέσα, έτσι και ο Κύριος, αφού εμείς του ζητούμε τη σωτηρία μας, τότε μας καλλιεργεί για να δεχθούμε το σπόρο της χάριτος και να καρποφορήσουμε καρπούς ζωής αιωνίου.
1: Και πώς συνδέεται αυτό με την προπόνηση κατά της απελπισίας που είπαμε προηγουμένως?
0: Διότι η ταπείνωση γεννά θάρρος και αισιοδοξία. Ο εγωισμός γεννά αισιοδοξία και απελπισία. Είναι αλυσίδα.
1: Μας λέτε, γέροντε πνευματικοί, ότι υπάρχουν δύο ειδών πειρασμοί. Αυτοί που έχουν να κάνουν με την πίστη μας και μας κάνουν να ολιγοπιστούμε απέναντι στο Θεό. Άρουμε στα μυστήρια, φέρνουμε λογισμούς βλαστημίες κτλ. Και οι υπόλοιποι άλλοι, όπως είναι η σκοφαντία, καταφρόνηση, όπως είναι ανθρώπους μου, στέρηση αγαθών, ασθενειών, ταλαιπωρίες, δοκιμασίες κτλ. Μας ωφελούν όλοι οι πειρασμοί ανεξαιρέτως?
0: Εάν τους αξιοποιήσουμε πνευματικά, μπορούν όλοι οι πειρασμοί να μας ωφελήσουν. Εάν τους διαχειριστούμε σωστά. Διότι ο Θεός μας είπε, δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε υπερόδυνάμεθα. Δηλαδή δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε με πειρασμούς τους οποίους δεν θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε για τη σωτηρία μας. Και γιατί αυτό? Διότι αυτός υπερμαχεί υπέρ ημών. Αυτός είναι μαζί μας. Αυτός μεταποιεί τα πάντα, η ζωή είναι αιώνιο. Όταν αυτός είναι παρόν και πολεμεί για μας, τότε εμείς πολλές φορές είμαστε θεατές. Ο Θεός προπολεμεί υπέρ ημών.
1: Και ασκητές έλεγαν ότι νιώθω πολύ χαρά όταν έρχεται μεγάλος πειρασμός. Είναι δυνατόν εμείς στον κόσμο να νιώθουμε και χαρά όταν μας κοπανάει ένας πειρασμός?
0: Μα μαζέει η Γραφή ο Απόστολος Παύλος, πάσα χαρά νηγήσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε επικύλης. Όταν περιπέσουμε σε πολλούς και επικύλους πειρασμούς, τότε πάσα χαρά να αισθανόμεθα. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί δείχνει ότι η διαχείριση των πειρασμών είναι φορέας μεγάλης χάριτος. Όχι οι πειρασμοί, η διαχείριση των πειρασμών. Τους πειρασμούς ο Θεός δεν τους θέλει, δεν συνεργάζεται μαζί τους ο Θεός. Αλλά συνεργάζεται μαζί μας να διαχειριστούμε το σκοτάδι, να το κάνουμε φως. Το πικρό να το κάνουμε γλυκί. Το φαρμάκι να το κάνουμε φάρμακο. Το ξύδι να το κάνουμε γλυκό κρασί. Αυτή η διεργασία, αυτή η μεταβολή, η μεταποίηση είναι έργο της Θείας Χάριτος, συνεργούς της ανθρώπινης θελήσεως.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και τον ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακίμ, των νεοφανών και θαυματουργών,

Χριστό, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η Εκκλησία την 1η Αυγούστου εορτάζει την πρόοδο του Τιμίου Σταυρού. Στην Κωνσταντινούπολη, μετά από προσκύνηση του Τιμίου Ξύλου, γινόταν η έξοδος του Τιμίου Σταυρού από το αυτοκρατορικό παλάτι στην πόλη και ακολούθως η λιτάνευσή του, δηλαδή η πρόοδος, η περιφορά του στις συνοικίες της Κωνσταντινούπολεως προς ευλογία των πιστών. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Λεοντοπόλεως κ. Σοφρόνιος σε μελέτη του αναφέρει τα εξής. Κατά την ημέρα ταύτην εξήγετο εκ του σκευοφυλακίου της Μεγάλης Εκκλησίας ο Τίμιος Σταυρός, περιήγετο ανά την πόλην και εξετίθετο εις διαφόρους ναούς προς προσκύνησιν και αγιασμών των πιστών και πάλι να απαιτήθετο εις το σκευοφυλάκιο.
1: Ας ακούσουμε τώρα τις καταβασίες της εορτής της προόδου του Τιμίου Σταυρού από τον πρωτοψάλτη Λεωνίδα Σφίκα σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου και Αργό Δρόμο.

0: Στην τυπική διάταξη της εορτίου ημέρας της προόδου του Τιμίου Σταυρού, την κατηρτισμένη στα τυπικά των μονών Διονυσίου και Ξηροποτάμου, καθώς και στο τυπικό Μεθοδίου Ιερομονάχου, διαβάζουμε πως μετά την μεγάλη δοξολογία που εκφέρεται σε αργό μέλος, εισοδεύει ο ιερεύς φέρων των Σταυρών επί δίσκου μετανθέων και τριών κυρών, προηγουμένων λαμπάδων και θυμιατού και των χωρών ψαλώντων του ασματικών Άγιος ο Θεός. Όταν δε φτάσει στο μέσον του ναού, όπου ευρίσκεται προειφτρεπισμένων τετραπόδιων, περιέρχεται αυτό τρεις. Έπειτα ιστάμενος εις το δυτικόν μέρος αυτού και βλέπων προς Ανατολάς εκφωνεί Σοφία ορθή και αποθέτει τον δίσκον επί του τετραποδίου. Έπειτα θυμιά κύκλο του τετραποδίου, περιερχόμενος αυτό τρεις και ψάλλον τόσον Κύριε των λαών σου, το οποίον επαναλαμβάνουν και οι χωροί αναμίαν. Ήτα από οδού στο θυμιατόν προσκυνεί τρεις ψάλλον των σταυρών σου προσκυνούμεν δέσποτα και την Αγίαν σου Ανάσταση δοξάζομεν. Οι χωροί επαναλαμβάνουν αυτό αναμίαν και ασπάζεται ο ιερεύς των τίμιων σταυρών, ακολούθως δε ασπάζονται αυτόν οι πιστοί, ψαλωμένου του ιδιομέλου δεύτε πιστή το ζωοποιών ξύλων προσκυνήσομεν.
1: Θα ακούσουμε μια ιστορική ηχογράφηση τώρα της μεγάλης δοξολογίας του Πέτρου Πελοποννησίου, λαμπαδαρίου της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, σε ήχο τέταρτο παπαδικό Άγιε, από τους μακαριστό γέροντα Νεόφυτος Καρκαλά και τον πρωτοψάλτη Βασίλειο Γούναρη.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: ομιλώ θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος στο έργο «Έκθεσης Βασιλείου Τάξεως» περιγράφει τον τρόπο που γινόταν τόσο η προσκύνηση όσο και η περιφορά. Το τίμιο ξύλο προσφερόταν για προσκύνηση από τους πιστούς από τις 23 Ιουλίου και για 7 ημέρες. Στη συνέχεια, για 2 εβδομάδες, γινόταν η πρόοδος του τιμίου ξύλου προς αγιασμό, η οποία κάλυπτε όλη σχεδόν την πόλη και τα περίχωρά της. Στις 14 Αυγούστου περιέφερναν το τίμιο ξύλο στα ανάκτορα και το εναπόθεταν στο εκκλησάκι των Αγίων Θεοδόρων που βρισκόταν εντός του παλατιού. Η ορτή της προόδου του Τιμίου Σταυρού καθιερώθηκε να τελείται στις εκκλησίες λόγω της σωτηρίας των Βυζαντινών από την επιδρομή των Σαρακινών με τη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού επί αυτοκρατορίας του Μανουήλ Κομνηνού.
3: Ακολουθεί ο κοινωνικός ύμνος της εορτής. Εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε, σε ήχο Άγια και μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Ψάλλει ο άρχον λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Βασίλειος Εμμανουηλίδης.

0: 2 Αυγούστου η Εκκλησία μας γιορτάζει την ανακομιδή του Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Στο συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου διαβάζουμε σχετικά με την ημέρα. Αφού επέρασαν χρόνοι πολλοί ύστερα από το μαρτύριον του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, ήτι χρόνοι 304, και αφού ετελειώθησαν δια του μαρτυρίου πολλοί χριστιανοί, τότε η ειρήνη διεδέχθη την ταραχήν και οι οικουμένοι εγέμωσαν από ελευθερίαν και ησυχίαν. Και όλε μένε φυλακέ ευκαιρώθησαν από τους φυλακωμένους χριστιανούς, όλα δε τα βασανιστήρια των τυράννων έπαυσαν επειδή και ευασίλευσεν ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο χριστιανικότατος και πρώτος βασιλεύς των Ορθοδόξων. Όθεν τότε εφανερώθηκε ο πολύτιμος θησαυρός, ήτι το πανίερον λείψανον του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου με τιού των τρόπων. Ένας άνθρωπος εκατοίκει στο χωρίον εκείνο όπου ήτο και κρυμμένον το του πρωτομάρτυρος λείψανον, γέρον κατά την ηλικίαν, ιερεύς κατά το αξίωμα και εδέσιμος κατά την ζωήν, Λουκιανός ή Λουκιλιανός ονομαζόμενος. Εις τούτον λοιπόν εφάνει 2 και 3 φορές ο Άγιος Στέφανος και έδειξεν εις αυτόν τον τόπον όπου ευρίσκεται και κρυμμένον το λείψανον του. Ο δε ιερεύς εφανέρωσε την οπτασίαν εις τον τότε Πατριάρχην της Ιερουσαλήμ Ιωάννην. Ο δε Ιωάννης χαράς πολύς πληστής επήγαινε στον μηνυθέντα τόπον ομού με τους κληρικούς του και σκάψας ευρύκε το σεντούκι μέσα εις το οποίον ήταν το Άγιον Λείψανον. Έγινε δε παρευθύς σεισμός μεγάλος και ευωδία πολύ ευγήκε τους παρευρεθέντας ευωδιάζουσα. Άνωθεν δε από τους ουρανούς εγίνοντο φωνέ αγγελικέ, λέγουσε δόξαν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Εφωνέ δε αύτε οικούοντο μακράν έως 10 σημεία τόπου, αλλά και οι ιατροί ενεργούντο εις εκείνους όπου έπασχον από διάφορα πάθη κηρύττουσε την του πρωτομάρτυρος χάριν. Αφού λοιπόν επροσκύνησε ο Πατριάρχης με ευφροσύνην και χαράν το Άγιον εκείνο σώμα ομού με όλους τους κληρικούς και τους παρατυχώντας λαϊκούς, τότε εσήκωσαν αυτό με λαμπάδας και ψαλμωδίας και θυμιάματα και έτσι με όλην την πρέπουσαν τιμήν το επήγανε στην Ιερουσαλήμ και το απέθεσαν στην Αγίαν Σιών. Μετά τα αυτά δε έκτισε ναόν εις το όνομα του Αγίου Στεφάνου μέσα εις την πόλη Ιερουσαλήμ ένας άρχοντας συγκλητικός, Αλέξανδρος ονομαζόμενος, ο οποίος παρακαλέσας πολλά τον Πατριάρχην Ιωάννην, έπεισεν αυτόν εις το να αποθέσει το Άγιον Λείψανον εν το ναό εκείνο.
1: Ακολουθεί το αποστολικό ανάγνωσμα της εορτής σε εμελή απαγγελία από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο.
2: Εν τες ημέρες εκείνες, Στέφανος

έστησαν τεμάτιας ψευδής, λέγοντας «Ο άνθρωπος ούτος που πάβεται ρήματα βλάστημα λαλών κατά του τόπου του Αγίου τούτου και του νόμου, ακυκόμεν γαλαστού λέγοντος ότι Ιησούς αναζωραίος, ούτως καταλύσει των τόπων τούτων και αλλάξει τα έθνη, α, παρέδοκεν ημίν Μωυσής». Και ατενήσαντες εις αυτόν άπαντες οι καθεζόμενοι εντός συνεδρίων,

ο Θεός της δόξης, όχθη το πατή ημών Αβραάμ, όντι εν τη μέσο ποταμίου.

σκληροτράχυλη και απερίτμητη τη καρδία και τη σωσή. Θυμής αη το πνεύματι το Αγίο αντιπίπτεται.

κράξαν τες δε φωνή μεγάλη, συνέσκον τα ότα αυτών και όρμησαν όμορφοι μαγών εκ αυτών και εκβαλώντες έξω τη

Σήμερα όμως, πρώτη ημέρα του μηνός Αυγούστου, ξεκινούν και οι παρακλητικοί κανόνες με εναλλαγή των μεγάλου και μικρού παρακλητικών κανόνων προς την Υπεραγία Θεοτόκο, την Παναγία. Έτσι θα κλείσουμε με το μεγαλινάριο «Άλαλα τα χείλη των ασεβών» σε αργό δρόμο από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη. Θα είναι όμως αυτό και το τελευταίο μέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Ελίνα Φονταρά.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
6: Καλό μήνα, σεβαστοί και αγαπητοί μου ακροατέ. Με τη χάρη του Χριστού και της Παναγιάς μπήκαμε στο μήνα Αύγουστο, το μήνα του Χριστού μας με τη μεταμόρφωσή Του και το μήνα της Παναγιάς μας με τη Θεία Κοίμηση και την ένδοξη μετάστασή της. Η Εκκλησία μας η Αγία μας ετοιμάζει και για τα δυο, με τον τρόπο της και με νηστεία και με προσευχή και με ύμνους και οδές πνευματικές και με το κατάλληλο κλίμα. Αρχίζει από σήμερα η Άγια Νηστεία, που είναι περισσότερο πνευματική και ψυχική. Αφήνουμε τις κακίες και τα πάθη, τις μικροψυχίες και τις αμαρτίες μας και κουβαλιόμαστε ψυχικά και νοερά κοντά στο Χριστό μας, κοντά στην Παναγιά και τις κάνουμε παρέα, μένουμε μαζί τους. Τους μιλάμε, τους ακούμε, ακουμπάμε πάνω τους, παίρνουμε δύναμη, χαιρόμαστε και αλλοιωνόμαστε σιγά σιγά την καλή αλλίωση. Κάνουμε και ηλική νηστεία όσοι μπορούμε, γιατί νηστείας μέτρων η εκάστου δύναμης, λέει ο Μέγας Βασίλειος που ήταν και γιατρός, και έτσι τα εναρμονίζουμε αυτά και γίνεται η ψυχή αλλά και το σώμα μας ανάλαφρα και μπορούμε και προσευχόμεθα περισσότερο, γιατί η νηστεία πάει πάντοτε με την προσευχή και έτσι βγάζουμε από μέσα μας το κακό, τα πάθη, τις δυσκολίες και γινόμαστε άνθρωποι του Χριστού με καλοσύνη και υπομονή και πραότητα και αγάπη πολύ. Μας μπάζει και στις Άγιες και Ιερές Παρακλήσεις από σήμερα η Θεία μας Εκκλησία. Αρχίζουμε τη μικρή παράκληση και αύριο τη μεγάλη παράκληση. Το ρήμα παρακαλέω, παρακαλώ στα αρχαία σημαίνει καλό κάποιον κοντά μου. Και εμείς με την παράκληση, με τις παρακλήσεις καλούμε κοντά μας την Παναγία μας, ποιον άλλον. την Παναγία και το Θείο Βρέφος, τη στοργική μητέρα του Χριστού και τη δική μας άγρυπνη μητέρα και την θερμή πρεσβεία και προστασία μας. Την έχουμε τόση ανάγκη. Μας κυκλώνουν κίνδυνοι. Μας πολιορκούν πολλά. Μας συνέχουν πολλά και μέσα και έξω. Και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, πού να πάμε, πού να σταθούμε, πώς να φερθούμε. Χρειαζόμαστε τότε δύναμη θεϊκή και αγάπη μεγάλη και στοργή ανίποτη. Και καλούμε μέσω της Εκκλησίας μας, κοντά μας, την Παναγία. Και εκείνη, καθώς είναι ταπεινή και γεμάτη πλάχνα εκτιρμών, έρχεται κοντά μας, μαζί μας, δίπλα μας και μας κάνει συντροφιά και μας κρατάει παρέα, μας απαλαίνει τον πόνο και μας κάνει ανάλαφρους. Και χαιρόμαστε τότε. Αφήνουμε στα πόδια της και στη θεία της αγκάλι τα βάσανά μας, τους φόβους μας, τις δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας και εμάς και τους άλλους και τα πάντα και τους πεθαμένους μας. Και η Παναγιά, η άχραντη μητέρα του Χριστού και δική μας τωρική μητέρα τα παίρνει όλα. Τα παίρνει όλα και αφήνει στην ψυχή μας τη χάρη της, την ευλογία της, την ειρήνη της, την ευχή της. Και εμείς γινόμαστε αλλιώτικοι. Γινόμαστε υπόπτεροι και πετάμε και χαιρόμαστε. Και σαν τα παιδάκια τριγυρίζουμε κοντά της, κάνουμε και τρέλες, ξεφωνίζουμε. Αισθανόμεθα στο σπίτι μας. Αισθανόμεθα την Παναγιά μητέρα, οικοδέσποινα της Εκκλησίας, οικοδέσποινα του σπιτιού μας, οικοδέσποινα της ψυχής μας. Και καθώς ακούμε την ιερά παράκλησή της, τη μικρή αλλά και τη μεγάλη, γεμίζει η ψυχή μας χαρά και αγαλίαση και φροσύνη. Είναι τα τραγούδια του Θεού, τα τραγούδια εκείνα που γλυκαίνουν την ύπαρξή μας και φρένουν την ακοή μας και συνάμα τρέπουν εις φυγήν το σατανά. Και τους συνεκπεσώντας αυτό αγγέλους και τα όποια οργανά τους που δεν αντέχουν την ψαλμοδία, δεν αντέχουν τον ψαλμό που είναι γαλήνη ψυχής, δεν αντέχουν τη χάρη που φέρνουν αυτοί οι ύμνοι στην ψυχή μας, στη ζωή μας, στην περιοχή μας και στον αέρα μας και στον τόπο που κατοικούμε και ευρισκόμεθα. Γι' αυτό να ψάλλουμε, να λέμε τα τραγούδια του Θεού, να λέμε την παράκληση της Παναγιάς, τους ύμνους της Εκκλησίας, να διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία και να ακούμε τη Θεία Λειτουργία, την Ιερή Παράκληση και όλα τα υπέροχα υμνολογήματα της Εκκλησίας μας. Και τότε, όπως είπαμε και λίγο πριν, αλλοιωνόμεθα, μεταβαλόμεθα. Φεύγει το κακό, φεύγει η κλαψοφαγούρα, φεύγει η μελαγχολία, φεύγει η αθυμία, όπως λέει η Μικρή Παράκληση, φεύγει η ακεφιά και η δυσκολία και βρίσκουμε νόημα και γεμίζουμε χαρά και αγαπάμε τον πλάστη και αγαπάμε τα πλάσματα και μας αρέσει να ζούμε και θέλουμε να υπάρχουμε και προχωρούμε την καθημέρα με ευλογία, με δύναμη, με χαρά και με ομορφιά. Αυτή είναι η Εκκλησία μας, αυτή είναι η πίστη μας, αυτή είναι η θρησκεία μας. Αυτή είναι η Παναγία μας, αυτός είναι ο Χριστός μας. Αυτή είναι η Άγιοι, αυτή είναι η Αγία μας Τριάδα. Πώς και με τι να τους ευχαριστήσουμε. Οι παλαιότεροι ημών, αγράμματοι, ολιγογράμματοι, είχαν περισσότερο αίσθημα, μεγαλύτερη πίστη και προσέτρεχαν τις Άγιες αυτές οι μέρες περισσότερο από τις άλλες στην Παναγιά και στο Χριστό, στα μοναστήρια, στις εκκλησίες, να ακούσουν ψαλμοδία, να εφρανθούν λειτουργία, να αφήσουν τα κρυματά τους, να μεταλάβουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και να γίνουν άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι της Παναγιάς, άνθρωποι του καλού, άνθρωποι της ειρήνης. Σήμερα βέβαια τα έχουμε λίγο αφήσει περισσότεροι αυτά. Νομίζουμε ότι θα μας βοηθήσουν τα λεφτά, τα αξιώματα και τα υπόλοιπα οικονομικά και λοιπά μεγέθη του βίου. Μα αυτά δεν βοηθάνε. Αυτά είναι έξω από μας, έξω από την ψυχή μας. Χρειαζούμενα για τη ζωή μας μέχρι σε ένα σημείο, αλλά από εκεί πέρα τίποτε άλλο δεν προσφέρουν. Και όσοι τα λατρεύουν και όσοι ασχολούνται συνέχεια με αυτά τι κάνουν, αδειάζουν την ψυχή τους. και τη βάλουν τιμωρία. Τη βάλουν σε τιμωρία την ψυχή. Τη βάλουν να μένει μόνη. Χωρίς τροφή, χωρίς τρυφή θεία, χωρίς χάρη, χωρίς ομορφιά, χωρίς νόημα, χωρίς σκοπό. Και ύστερα έρχεται η μελαγχολία, έρχεται η στενοχώρια, έρχεται η τρέλα, έρχεται η επιθετικότης ή έρχεται οτιδήποτε κακό. Και πώς το αντέχει κανείς και πώς το βαστάζει. Και δίπλα μας να είναι η Παναγιά και από κοντά μας ο Χριστός και οι Απόστολοι και οι Άγιοι και η αγκαλιά της Εκκλησιάς, το ποτάμι της μυστικής εφοροσύνης να περνά και εμείς να μην σκύβουμε να πιούμε. Να μην κάνουμε ένα βήμα, να μην δρασκελίσουμε το κατόφλι της Εκκλησιάς και να μην μπούμε στον παράδεισο τον επίγειο. Στον πολύφωτο ουρανό που είναι η Εκκλησία επί της γης. Και μέναμε τότε χωρίς Θεό. Και ύστερα χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Γι' αυτό βλέπουμε και σήμερα να γίνονται και στην πατρίδα μας και στην οικουμένη τόσα κακά. Γιατί φύγαμε οι άνθρωποι ή μας έβγαλαν κάποιοι τους περισσότερους από τον παράδεισο της Εκκλησίας, από την αγάπη και τη στοργή, από την καλοσύνη και την πραότητα, από την υπομονή και την πνευματικότητα. Και γυρίζουμε πια άθεοι εν το κόσμο. Και τότε γίνονται όλα τα κακά. Θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο που έλεγε προετών καθώς ζούσε εδώ έξω από την Αθήνα. Πολλά δαιμόνια βλέπω, παιδί μου, και στην Αθήνα και στις πόλεις και στα χωριά και παντού. Έχουν βγει και κυριεύουν τους ανθρώπους. Τους αρπάζουν, τους βάζουν στην αθεία, στην απιστία, στο όποιο κακό. Και ύστερα τους βάζουν και εγκληματούν και κάνουν κακό, σκοτώνουν ανθρώπους. Βυθίζουν οικογένειες στο πένθος, βάζουν στο χώμα ανθρώπους. Και ήδη μπαίνουν σε περισσότερο κακό, σε μεγαλύτερη δυσκολία και σε πιο πυκνό σκοτάδι. Αυτό είναι. Και γι' αυτό στις μέρες μας και πάντοτε βάλετε η Εκκλησία, βάλετε η πίστη, βάλετε ο Χριστός, βάλετε η Παναγία. Γιατί θέλει ο αρχαίος κακοσόφης και τα όποια όργανά του να εξαφανίσουν το φως, την Ανάσταση, τη ζωή και την οδό και την αγάπη και το νόημα των ανθρώπων που είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο εκ νεκρών Αναστάς και η άχραντη μητέρα του Λυτρωτού και οι Άγιοι και οι Άγγελοι και τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων και με ένα λόγο η Άγια μας Εκκλησία που είναι η αγκαλιά του Χριστού σε αυτή την ταλέπορη πλάση που είναι ο παράδεισος όπως προείπαμε επί της γης. Στις μέρες μας εδώ στην πατρίδα μας γίνεται συστηματικός πόλεμος των αθέων και αντιθέων κατά της πατρίδος μας. Γέμισαν λαθρομετανάστες και εμείς ψάχνουμε να βρούμε άλλα πράγματα. Δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε. Γέμισαν οι δρόμοι, οι φωνές τους πνίγουν πια την πατρίδα μας και η βαρβαρότης είναι πια ανάμεσά μας. Αυτό είναι το μέγα πρόβλημα και σχεδόν κανείς δεν μιλά γι' αυτό. Μιλάνε ελάχιστοι. Και ιεράρχες και πιστοί και πατριώτες. Οι υπόλοιποι έχουμε πάθει νάρκωση. Αν θα έρθει η ώρα που θα κάνουν κι άλλα ελαθρομετανάστες και όταν θα μας ξυπνήσουν, φοβάμαι όμως μην είναι πολύ αργά. Τι στραβάλλεται η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Με όλους τους τρόπους, με μανία, τα μέσα ενημερώσεως τα περισσότερα βάλουν εναντίον της θρησκείας των πατέρων μας, της Ορθοδοξίας μας, αντίον της πατρίδος μας, αντίον των θεσμών. Λες και είναι πληρωμένα, λες και είναι ορκισμένα, λες και το κάνουν επίτηδες, τι να πω. Με τόση μανία και όλα αυτά τι δηλώνουν. Την αξία της Εκκλησίας, τη χάρη του Αναστάντος, την αγάπη της Παναγίας. Και ευτυχώς οι περισσότεροι των Ελλήνων και δι των Ορθοδόξων Ελλήνων καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε. Και τα αφήνουμε όλα αυτά, τα αντιπαρερχόμεθα, κλείνουμε και το κουμπάκι, στρέφουμε τα νότα και ερχόμαστε στο Χριστό, στην Παναγιά, στην Εκκλησία, στην πίστη των πατέρων μας, επί τα σπηγάς, σαν τα ελάφια τα διψασμένα που τρέχουν μέσα στην έρημο για να βρουν μια όαση, να βρουν γάργαρο νεράκι, να ξεδιψάσουν, να εφρανθούν, να ζήσουν και να συνεχίσουν να υπάρχουν. Ό,τι και αν κάνουν εκείνοι οι οποίοι κάνουν, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Η ιστορία είναι μάρτης αψευδής. Όλοι εκείνοι όσοι επολέμησαν την Εκκλησία εχάθηκαν και δεν βρέθηκε ούτε ο τόπος αυτών. Και αν κάποιος τους μνημονεύει και τους αναφέρει με στενοχώρια, με αποστροφή, αν όχι με ευδελιγμία. Και η εκκλησούλα, η άχραντη εκκλησούλα, η ένσαρκη καλοσύνη του Χριστού και η χειροπιαστή του αγάπη, τι κάνει? Κλαίει για αυτούς. Κλαίει για τους εχθρούς του Σταυρού που έχουν Θεό την κοιλιά και το τέλος τους είναι η απώλεια. Κλαίει η Παναγιά και παρακαλεί το Θείο Λυτρωτή, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος και από το ύψος του Σταυρού του πόνου και της αγάπης του και της θυσίας του της υπέρτατης παρακαλούσε τον έσπλαχνο πατέρα του για τους σταυρωτάς του, λέγοντας: «Πάτερ, άφες αυτής, ου γαρίδαση τι ποιούς». Αυτό είναι η αγάπη. Όταν κανείς με το μίσος σκοτώνει την ψυχή του και χαλάει το συμφέρον του το αληθινό, είναι αξιολύπητος, είναι αξιοδάκριτος. Και γι' αυτό η Εκκλησία επιμένει και παρακαλεί και για τους εχθρούς της. Τους εχθρούς της εισαγωγικά, γιατί η Εκκλησία έχει εχθρούς, αλλά όχι προς εξόντωση όπως έχει ο κόσμος, αλλά προς αγάπη και προς σωτηρία. Και αυτό είναι που συγκινεί και αυτό είναι που συγκλονίζει. Και έρχονται ψυχούλες οι οποίες κυλίονται στο βόρβορο και στην απάτη και στην πλάνη και έρχονται σε μια στιγμή ή σε αυτάς, σε θεογνωσία. Τους έρχεται θεία φώτιση και καταλαβαίνουν τι έκαναν και γυρίζουν πίσω και τρέχουν στο Χριστό και στην Παναγιά. Ξομολογούνται, κλαίνε, χύνουν δάκρυα, διορθώνονται. Και εκεί που έβριζαν ομολογούν, και εκεί που αρνιόντουσαν αγκαλιάζουν, και εκεί που έφτυναν προσκυνάνε, και γεμίζει η ψυχή τους αγαλίας. Και ο Χριστός και η Παναγιά που είναι η άκρα καλοσύνη και εσπλαχνία δεν το κρατάνε. Όχι μόνο αυτό, αλλά τους καλοδέχονται στοργικά, απαλά, ταπεινά, εκάρδια. Και αυτοί το καταλαβαίνουν και όλο και ανταποκρίνονται και όλο και γεμίζει η ψυχή τους με χαρά, με αγάπη, με λατρεία, με πραότητα, με υπομονή και με λεβενδιά. Τη λεβενδιά του Χριστού και της Παναγιάς, τη λεβενδιά της Αγίας Εκκλησίας τους. Και γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην πατρίδα μας που είναι ορθόδοξη στη συντριπτική της πλειοψηφία ζούμε με ελπίδα, κατά τον Παύλο το Μέγα που λέει «Τι ελπίδι χαίροντες, και οι κακοί και οι δυσκολεμένοι και οι εχθροί είναι ελπίδα». Φόσον ζουν και αναπνέουν, έστω και αν κάνουν κακό, σημαίνει ότι ο Χριστός τους περιμένει. Μας περιμένει. Και όχι μόνο κάθε και περιμένει, αλλά έρχεται πολύ κοντά μας και περιμένει. Έρχεται έξω από την πόρτα της ψυχής και της υπάρξεώς μας. Στέκεται, ιδού έστικα, λέει στην Ιερά Αποκάλυψη, και κρούει με γεγονότα χαρμόσυνα και γεγονότα ιερά και προσφορές και ευεργεσίες, αλλά κρούει και με γεγονότα δυσάρεστα και με το αριστερό του χέρι που είναι παιδαγωγικό, κρούει και με τα δυο του χέρια. Χριστός τόσο πολύ μας αγαπά και θέλει με αυτό να ανοίξει την ψυχή μας, να μπει μέσα, να δειπνήσει, να κάνει παρέα, να μείνει μαζί μας, να μας προσφέρει όλα του τα δώρα, με αποκορύφωμα το σώμα και το αίμα του, τον εαυτό του τον ίδιο. Και αυτό είναι συγκινητικό, είναι συγκλονιστικό. Άκουγα κάποιον καθηγητή που έλεγε στους μαθητάς του για αυτό το ζήτημα, ότι ο Χριστός κρούει και του λέει ένας μαθητής: «Για να το ανοίξω πρέπει να είμαι μέσα και να μην είμαι φευγάτος». Πολλές φορές είμαστε φευγάτοι οι καημένοι, είμαστε αλλού τελείως, είμαστε ούφο. Και ο Χριστός τότε πικραίνεται περισσότερο και η Παναγιά κλαίει πιο πολύ και οι Άγιοι θλίβονται και φαίνονται παραπονεμένοι. Κλαίνε με εμάς και σήμερα κλαίνε με την πατρίδα μας την Ελλάδα, που έγινε παλιόψαθα των εθνών, κάτω Μακρυγιάννη, που έχουν πέσει επάνω μας όλα τα θηρία στην κυριολεξία και τρώνε από αυτήν. Αλλά και ο μεγάλος Μακρυγιάννης κρατούσε την ελπίδα και έλεγε στο τέλος μένει και μαγιά. Πιάνει μαγιά η Ορθοδοξία, η Ελληνορθοδοξία για μας. Όλος ο αγώνας γίνεται για να καταργηθεί η Ελληνορθοδοξία. Αυτή η γωνιά της γης που είναι ένας παράδεισος με ιστορία αιώνων, με μάρτυρες, με αγίους, με ήρωες, με ευεργέτες, με ηρωίδες, με μεγαλεία, με τόσα θαυμαστά πολεμιέται για να σβήσει από το χάρτη, να μην υπάρχει. Αυτός είναι ο σκοπός εκείνων που την πολεμούν. Φέρνουν τους βαρβάρους από όλα τα σημεία της γης και με διάφορα προσχήματα, ακόμη και με επιταγή, θέλουν να τους επιβάλλουν, να τους εγκαταστήσουν και να μείνουν εδώ, να αλλάξει η πληθυσμιακή σύνθεση, να αλλάξει η γλώσσα μας, η ιστορία μας, οι παραδόσεις μας, η εκκλησούλα μας, η ορθοδοξία μας. Αλλά όσο κι αν μένονται, όσο κι αν προσπαθούν, θεμέλιο στην πατρίδα μας και στην οικουμένη είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, το εσφαγμένον αρνίον, το οποίον εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Ενίξε το διάβολο, νίξε τα οργανά του, τα ανοίξε όλα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και νικά και θα νικά. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι δικά του, κατά δικά του. Έγινε κατάδικος ο Χριστός στο λόφο του Γολγοθά για να γίνει καταδικός του καθενός μας, για να μπει στη ζωή μας, να μπει στο αίμα μας, να μπει στην ψυχή μας, να μπει σε όλες τις λεπτομέρειες και παραμέτρους της ζωής μας και σε εκείνες ακόμη που δεν φανταζόμεθα εμείς. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμεθα. Ας γυρίσουμε ξανά και ξανά στο Θεό των Πατέρων μας, στην Αγία μας Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Ας γυρίσουμε, ας μετανοήσουμε, ας κλάψουμε, ας γεμίσουμε με τη χάρη και τα υπόλοιπα ο Χριστός μπορεί να κανονίσει. Αυτές τις ημέρες του Αυγούστου, του 15 Αυγούστου, η Εκκλησία και το γένος μας εορτάζουν μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα τα οποία επετέλεσε υπέρμαχος στρατηγός η Παναγία μας, η Πρεσβεία η Θερμή και το τείχος το απροσμάχητο, η προστασία των χριστιανών και η προστασία του γένους των Ελλήνων Ορθοδόξων στη βασιλεύουσα, στην Κωνσταντίνου πόλη, όταν βάρβαροι, υπήρχαν και τότε και περισσότεροι και σήμερα δυστυχώς πάρα πολλοί, επετέθησαν να σβήσουν το φως του κόσμου που το άναψε εκεί η χάρη του Χριστού με το χεράκι του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης και το συντηρούσε με τα χέρια ευσεβών αυτοκρατόρων και του πιστού λαού. Φέλησαν οι Άβαροι και οι Πέρσες τα 626 μετά Χριστόν, και καθώς ο πρώτος σταυροφόρος της Ανατολής Μέγας Ηράκλειος είχε πάει στα βάθη της Περσίας να νικήσει τους βαρβάρους και να φέρει πίσω τον Τίμιο Σταυρό, εκείνοι του έκαμαν αντιπερισπασμό. Περικύκλωσαν στήφια μέτρητα από ξηράς και από θαλάσσης την Κωνσταντίνου πόλη. Και οι ένδοξοι υπερασπιστέ, οι ολίγοι αυτοί υπερασπιστέ, αλλά πιστοί και γενναίοι, έβαλαν μπροστά την υπέρμαχο στρατηγό, την Παναγιά μας. Πήραν το ιερό της εικόνισμα από την Παναγία των Βλαχερνών και το περιέφεραν λιτανευτικά επάνω στα τείχη και παρακαλούσαν την απροσμάχητη βοήθεια, τη βοήθεια των απελπισμένων και των αβοηθήτων, την παρακαλούσαν και εκείνη επενέβη στην κατάλληλη ώρα. Σήκωσε τρικυμία αφενός στη θάλασσα και βύθισε τα μονόξυλα των αβάρων και έβαλε φόβο στους Πέρσες και έφευγαν προτροπάδιν μηδενός διώκοντος, όπως λέει το ψαλτήρι. Έφευγαν γρήγορα δηλαδή και χωρίς να τους διώκει κανείς, και άδειασε η βασιλεύουσα από τους πολιορκητάς και ελευθερώθη. Και εκείνο το βράδυ 7 προς 8 Αυγούστου 626 οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι πήγαν στην Παναγιά των Βλαχερνών και ορθοστάδιν, όρθιοι στάμενοι δηλαδή, ανέπεμψαν τον ακάθιστο ύμνο, την ευχαριστία του στο Χριστό και στην Παναγιά, την υπέρμαχο στρατηγό, την ολόψυχή τους ευχαριστία και ευγνωμοσύνη και συνάμα και την παράκλησή τους να τους βοηθήσει. Σε επόμενους και ενδεχόμενους και μελλοντικούς κινδύνους και εφράνθηκαν και αισθάνθηκαν αγαλίας και σήμερα που γέμισε η Ελλάς βαρβάρους μπορεί η Παναγιά και έχουμε και χωρίους βαρβάρους δυστυχώς που πολλές φορές συνεργάζονται με τους έξωθεν ερχομένους και κάμουν την Ελλάδα γης Μαδιάμ και Βαβέλ, μπορεί η Παναγιά να βάλει φόβο σ' όλους αυτούς τους ταλέπορους, τόσο φόβο που να πυλαλήσουν και να τρέξουν και να πάνε στην πατρίδα τους. Παίρνουν τα λεφτά μας, τα στέλνουν έξω και η νομισματική κυκλοφορία ελαττώνεται, γι' αυτό και οι τσέπες των Ελλήνων αδειάζουν και λέει δεν έχουμε λεφτά και πού ακόμα θα βλέπουμε το ευρώ με τον τουφέκι, όπως έλεγαν οι παλαιοί. Ας τους δώσει η Παναγιά αυτό τον τρόπο να φύγουν, να πάνε στην πατρίδα τους, να περάνε καλά, να περάνε καλά, να πάνε πάλι στους δικούς τους, στον τόπο που γεννήθηκαν, και με ό,τι καλό πήραν από εδώ ακόμη και με τα χρήματά μας ας ευτυχήσουν. Θυμάμαι μια φορά είχαν πάει στο Γέροντα Πορφύριο κάτι ταλέποροι και έκαναν φασαρία, μεγάλη φασαρία. Οι εκεί δικοί του είπαν στο Γέροντα να πάρουμε την αστυνομία, να φωνάξουμε ανθρώπους, τόσοι μας αγαπούν, να μας βοηθήσουν. Και ο Γέροντας λέει όχι βρε, γονατίστε κάτω να κάνουμε προσευχή για αυτούς. Τι προσευχή να κάνουμε Γέροντα, που είναι φοβεροί εκείνοι και δεν τους πιάνει τίποτα. Ρε τους πιάνει και τους παραπιάνει, λέει ο Γέροντας. Να γονατίσουμε, ακούστε τι θα λέω εγώ, να λέτε κι εσείς. Και τι έλεγε ο Γέροντας, Κύριε Ιησού Χριστέ και Παναγιά μου Θεοτόκε, δώστε σε αυτούς τους ανθρώπους όλα τα καλά σας. Και επέμενε ο Γέροντας και μπήκαν και οι άλλοι σε αυτή την προσευχή. Αποτέλεσμα, οι βάρβαροι δεν ξαναήρθαν, έφυγαν. Τους έκαψε η αγάπη του Γέροντα, η ευχή για την ευτυχία τους, ο τρόπος το καλός, η ταπείνωση και η στοργή του για αυτά τα πλάσματα. Και ο Θεός που είδε αυτό το μεγαλείο της ψυχής του Γέροντα και τον συναυτό, τους πήρε, τους εσήκωσε και δεν ξανάρθαν, δεν ενόχλησαν πάλι. Γιατί εδώ οι δικοί μας εχθροί, μέσα και οι έξω, πιστεύουν ότι αν αυτοί επιβάλλουν αυτό που θέλουν, είναι και τελειωτικό. Δεν είναι. Άσε που αν τους ρίξει ο Κύριος αύριο μια μελαγχολία, μια σύγχυση στα φρένα, μια αρρώστια βαριά, ένα σάλεμα του νου, μια όποια άλλη δυσκολία, τι θα κάνουν, πού θα πάνε, πώς θα φερθούν. Θα είναι σαν τον Παύλο το Μέγα που πήγαινε στη Δαμασκό να καθηγεί τους χριστιανούς και του ήρθε εκεί η θεία επίσκεψη και η θεία τύφλωση συνάμα και ήξερε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αυτό μην το ξεχνάμε. Είναι μεγάλη δύναμη. Μεγάλη δύναμη. Να μην είναι κανείς σίγουρος, να μην είναι κανείς βέβαιος. Μπορεί να έχουν στα χέρια σου την ανθρώπινη δύναμη. Μπορεί να εξουσιάζουν τα πάντα. Αλλά μπροστά στον Κύριο όλα αυτά είναι παιδικά θύρματα, παιδικά παιχνίδια. Και ο Κύριος εκγελάσεται, αυτούς γελάει μέσα από την ψυχή του. Ο Κύριος κυριαρχεί εδώ και στην πατρίδα μας και στην οικουμένη. Και αυτός είναι ο αφέντης του κόσμου, ο αφέντης της ιστορίας, ο αφέντης της ψυχής μας, ο αφέντης του καθενός. Αυτός είναι το μεγαλείο. Και αν εγερθεί ο Κύριος και αρχίσει και κυνηγάει, τι θα κάνουμε. Αμαρτωλοί που φύγουμε, πού θα κρυφτούμε. Μπορεί λοιπόν η Παναγιά και ο Χριστός να απαλλάξουν την πατρίδα μας. Όσοι δεξ' αυτών των ερχομένων εδώ, των ταλαιπώρων αυτών ανθρώπων, γιατί στο βάθος δεν φταίνε αυτοί, φταίνε αυτοί που τους φέρνουν με όλους τους τρόπους. Όσοι είναι καλοί και προς εκκλησιασμόν, ας μείνουν. Ας γίνουν χριστιανοί, ας γίνουν Έλληνες, ας γίνουν δικοί μας. Η Εκκλησία έχει σκοπό να προσλάβει όλο τον κόσμο και να κάνει τον κόσμο Εκκλησία και να κάνει το λύκο αρνί και το κοράκι περιστέρι και να κάνει τη γη βασιλεία των ουρανών. Ελθέτω η βασιλεία σου λέμε κάθε μέρα. Όσοι είναι προς εκκλησιασμό να μείνουν. Και στο Βυζάντιο αυτό έγινε το. Αλλά το Βυζάντιο είχε στρατό, είχε τρόπους, είχε τον έπαρχο της πόλεως, ο οποίος πήγαινε εκεί επιπλέον και Έλληνας να είδω και χριστιανός. Ο έπαρχος ρωτούσε γιατί ήρθες, πόσο θα μείνεις και πότε θα φύγεις.
7: υπήρχε έλεγχος. Λέει βία, μα και αυτό που κάνει αυτή βία δεν είναι? Να μην υπάρχει έλεγχος, να μην υπάρχει επιτήρηση, να μην υπάρχει φρούρηση. Εδώ πληρώνουμε αστυνομία και αστυνομία δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Καλούμε για να, οι φτωχοί και οι αδύνατοι και οι δυσκολεμένοι. Τίποτε. Στο έλεος του Χριστού και της Παναγιάς. Και αν είναι πιστοί, κακόμοιροι, παρηγορούνται. Και αν δεν έχουν πίστη, είναι ολιγόπιστοι, ποιος θα τους παρηγορήσει? Να μην αισθανθούμε τη φροντίδα και τη στοργή της πολιτείας. Στο κάτω-κάτω και την αστυνομία και τους υπουργούς, τα πάντα εμείς πληρώνουμε. Με τους φόρους, τους έμεσους και τους άμεσους. Και μας βάλει ένας ολοφόρος. Ένας ολοφόρος. Και διάφοροι κοινοφελείς οργανισμοί μας έχουν τρελάνει. Πας, παίρνεις από τον οντότερο λογαριασμό και ζητάει τόσα λεφτά. Έβρε άλλος ο συνταξιούχος που δεν έχει, παίρνει μια 20. Τρώμε τα ευρώ πόσο παίρνει, δεν ξέρω. Λοιπόν, και θέλει να πάρει ένα τηλέφωνο, να σηκώσει, να πει τον πόνο του. Μεγάλη υπόθεση να πει τον πόνο του κανείς. Και αν είναι πιστός, θέλει να τον πει και στους ανθρώπους. Και ο πιστός θέλει, πόσο μάλλον ο δυσκολεμένος και ο μη πιστός. Και δεν έχει πια αυτή την πολυτέλεια. Δεν είναι πια αυτά κοινοφελείς οργανισμοί. Μπήκαν στο χρηματιστήριο και μας γδέρνουν. Καλά μας κάνουν. Καλά μας κάνουν. Αυτά θεοποιήσαμε αυτά. Θεοποιήσαμε το χρήμα, θεοποιήσαμε τους πολιτικούς, θεοποιήσαμε τους δημοσιογράφους, θεοποιήσαμε τώρα. Καλά μας κάνουν. Ας στρέψουμε και τα νότα. Ας πάμε στον Χριστό και στην Παναγιά και στην Άγια Εκκλησούλα. Ας είμαστε φτωχοί. Την ταπεινώση τα υψηλά και την πτωχία τα πλούσια είναι η Εκκλησία. Και άμα έχουμε τον Χριστό στην ψυχή και στη ζωή μας, ζούμε. Σιγά. Και τα φαγητά και τα πάντα. Και μια νηστεία η Εκκλησία δείχνει τη σχετικότητα των υλικών αγαθών. Και ότι δεν ζει ο άνθρωπος γιατί τρώει, ζει για το θέλει ο Θεός. Το που ο Χριστός σου και πάρ' το μόνο ζήσετε άνθρωπος. Αλλά παντή ρήματι εκ προβωμένου, εκ στόματος, δια στόματος Θεού. Έτσι είναι το πράγμα. Ας γυρίσουμε στην Παναγιά και στο Χριστό μας. Ας γυρίσουμε στις παραδοσιακές και αιώνιες αξίες της πατρίδος και της Εκκλησίας μας. Σήμερα αν πεις για την πατρίδα, σε κοροϊδεύουν, σε χλεβάζουν, σε λένε εθνικιστή, σε λένε οτιδήποτε. Αν πεις για την Εκκλησούλα, σου λένε όλες τις κατηγορίες. Και κάνει αυτό η Εκκλησία, τι κάνει η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος του αιώνας. Είναι ο μόνος αναμάρτητος. Είναι εκείνος ο οποίος μας αγαπά και μας αγιάζει. Τώρα, αν μερικοί ξεπαγιάζουν στην Εκκλησία, δεν φταίει ο Χριστός και η Παναγία γι' αυτό. Φταίνε ήδη που μπήκαν χωρίς καλή διάθεση και μπήκαν με δυσκολία ή και καμιά φορά και για άλλους λόγους. Και σκανδαλίζονται μερικοί για κάποια γεγονότα σημερινά. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Εκκλησία είναι ο Ιούδας που πρόδωσε τον αγαπημένο. Και όμως δεν κατόρθωσε ο Ιούδας να χαλάσει το έργο του Χριστού, το έργο της Εκκλησίας, το έργο της Παναγιάς. Μάλιστα έφυγε από αυτή την πλάση κατηγορώντας τον εαυτό του ήμαρτον παραδούς αιμαθών και δικαιώνοντας τον αθώο Χριστό μας. Το ξεχνάμε αυτό πράγμα. Η αθωότητα της ψυχής μας είναι ο Χριστός ο ίδιος. Και η αγνότητα και η καθαρότητα και η περιουσία της και η ζωή της και η χαρά της και τα πάντα της. Γιατί ο Χριστός είναι το παν. Και όταν έχουμε εκείνον, τα έχουμε όλα. Και όταν έχουμε την Παναγιά, είναι γεμάτη και ευλογημένη η ψυχή και η ζωή μας. Και αισθανόμεθα προστασία. Στα βυζαντινά χρόνια, ήταν ένας άρχοντας που έμενε στην επαρχία. Ένθεος και πιστός και τα μάλα ευλαβής. Και ιδιαίτερα δε αγαπούσε την Παναγιά και μπράβο του. Και άφηνε τα πάντα στην προστασία και τη σκέπη της. Κίνησε κάποτε να πάει στη βασιλεύουσα για υπηρεσιακούς λόγους και είχε τη γυναίκα και την κόρη του και εκείνες έκλαιαν: «Πού μας αφήνεις αφέντη, πού μας αφήνεις άρχοντα εδώ στην ερημιά, εδώ στην επαρχία με τόσους κινδύνους, με βαρβάρους, με δυσκολίες? Θα μας λείψεις, θα μας λείψει και η προστασία σου και η παρουσία σου, πού μας αφήνεις?» Και αυτός χαμογελώντας τους λέγει: «Στην Παναγιά, στην υπέρμαχο στρατηγό, στη θεία προστασία, εκεί σας αφήνω». Και έφυγε. Μια μέρα ένας από τους υπηρέτες, κινηθείς υπό του διαβόλου του αρχιεκάκου Όφεως, θέλησε, σκέφτηκε και θέλησε να πάρει τα τιμαλφή και τα χρυσαφικά του αφέντη και να φύγει, σκοτώνοντας τη γυναίκα και την κόρη του. Και αμέπως αμέργων πάει στην κουζίνα, παίρνει το μαχαίρι και πάει στο καθιστικό που ήσαν οι γυναίκες με προφανή σκοπό να τις φωνεύσει. καθώς εκείνες τον είδαν να έρχεται με τα μανίας και οργής και θυμού και έτοιμος να τις φωνεύσει, φώναξαν. Παναγιά μου, φύλαξέ μας με τις ευχές του αφέντη μας που τόσο σ' αγαπά και που μας άφησε σε σένα. Και αμέσως ο επίδοξος φωνιάς ακινητοποιήθηκε. Σταμάτησε εκεί στο χολ, στο διάδρομο, μην μπορώντας να πάει ούτε μπρος ούτε πίσω και μην μπορώντας να κάνει τίποτα. Αυτή είναι η Θεία Δύναμη. Και ας το ακούσουν ούρμπι ετ' ούρμπι οι πάντες. Αυτή είναι η Θεία Δύναμη.

Τους αφήνουμε όμως και παίρνουμε δρόμους και ατραπούς απολίας και πίνουμε νερά και αποθολωμένα πηγάδια και βρύσες και αφήσαμε το γάργαρο και αθάνατο νερό της Ορθοδοξίας μας και μάλιστα εμείς οι Έλληνες της Ελληνορθοδοξίας μας. Το Ευαγγέλιο γραμμένο στη γλώσσα μας, η λατρεία είναι γραμμένη στη γλώσσα μας, τα πατερικά συγγράμματα είναι γραμμένα στη γλώσσα μας, οι αποφάσεις, οι όροι και οι κανόνες των οικουμενικών και τοπικών και πατερικών συνόδων είναι γραμμένα στη γλώσσα μας, στην αθάνατη ελληνική γλώσσα που την πολεμούν σήμερα με μανία οι εχθροί της, αλλά και την υπερασπίζονται με λεβενδιά και με λογισμό και μόνειρο οι φίλοι της, οι εντός της Ελλάδος και περισσότερο να ξέρετε οι εκτός της Ελλάδος. Αγαπούν την πατρίδα μας κι ας είναι απαλού. Αγαπούν την Ορθοδοξία μας κι ας είναι πολύ ετερόδοξη ή ό,τι άλλο. Αγαπούν με λατρεία, με στοργή. Μαθαίνουν τα ελληνικά, τα αρχαία, τα βυζαντινά, τα νέα. Τα μαθαίνουν. Και όμως μου έλεγε προχθές κάποια ψυχή που έχει έρθει από τη Σοβιετική Ένωση, παππούλη λέει, ήρθα στην Ελλάδα και μαθαίνοντας την ελληνική γλώσσα θεραπεύτηκα. Θεραπεύτηκα, ισορρόπησα, άνοιξε η ψυχή μου. Διάβασα το Ευαγγέλιο, εκεί μας είχαν στριμώξει στην αθεία και απιστία. Μπήκα στην εκκλησιά, ξομολογήθηκα, μετάλαβα, άλλαξα. Και εγώ της λέω, εσύ είσαι παιδί με Ελληνίδα, εσύ είσαι Ορθόδοξη. Γιατί υπάρχουν εδώ και πολλοί Έλληνες που χτυπούν την πατρίδα, που χτυπούν την εκκλησία ως μητραλίες και πατραλίες, θα λέγαμε την αρχαία έκφραση. Χτυπούν με μανία κάθε στα ραδιόφωνα και στα μέσα και στα διάφορα άλλα έντυπα και ξακοντίζουν το δηλητήριο της ψυχής τους εναντίον της πατρίδος, εναντίον της εκκλησίας. Αυτοί είναι ταλέποροι. Αυτοί είναι δυσκολεμένοι. Και ο Χριστός, όπως είπα και στην αρχή, τους λυπάται. Και είναι κοντά τους. Είναι στην πόρτα τους. Άσε δε που μερικοί καημένοι ανανύφουν ξαφνικά. Πώς μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν. Ανανύφουν ξαφνικά. Και έρχονται στην εκκλησιά, όπως είπα και στην αρχή. Και αλλάζουν. Και γίνονται υπέρμαχοι της πατρίδος, υπέρμαχοι της εκκλησίας, υπέρμαχοι της ιστορίας, υπέρμαχοι του καλού και του ωραίου. Και αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου του. Μυστήριο δεν είναι αυτό. Μυστήριο δεν είναι η ζωή. Μυστήριο δεν είναι η εκκλησία. Μυστήριο δεν είναι η ύπαρξη. Μυστήριο δεν είναι όσα συμβαίνουν γύρω μας και τα περισσότερα δεν φαίνονται. Εννοώ τα καλά. Έλεγε πάλι ο Γέροντας Πορφύριος. Αν βλέπαμε το πόσο μας αγαπά και το πόσο στοργικά μας φροντίζει ο Χριστός και η Παναγιά και οι Άγιοι, θα αφινόμαστε στα χέρια τους. Θα έφευγε το άγχος, η ανασφάλεια, οι όποιες δυσκολίες. Θα νιώθαμε αρχοντόπουλα μέσα στην εκκλησιά και μέσα στην πατρίδα και μέσα στην πλάση. Θα είμαστε ανάλαφροι. Θα ακουμπούσαμε εκεί στον Κύριο και στην Παναγιά. Θα τους αφήναμε και τους εαυτούς μας και τους άλλους και όλη μας τη ζωή. Αυτό είναι η πίστη. Το άφημα στα χέρια του Χριστού. Το άφημα της υπάρξεώς μας και της υπάρξεώς των άλλων και των υπαρχόντων μας ακόμη στην Άγια Εκκλησία. Στην πύλη του Παραδείσου, στην αγκαλιά του Χριστού, στη σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, όπως λέει και την Εκκλησία η Αποκάλυψη του Ιωάννου του Ευαγγελιστού. Και θα είχαμε τότε ειρήνη και θα είχαμε δύναμη και θα κάναμε τα όπλα άρωτρα, όπως λέει ο προφήτης, και θα καλλιεργούσαμε τη γη και θα μοιραζόμαστε τα αγαθά της και θα ζούσαμε εν ειρήνη. Έτσι είναι το όραμα του Χριστού. Αυτό είναι το όραμα της Εκκλησίας. Αυτή είναι η προσευχή του Κυρίου μας. Να γίνουμε όλοι ένα, όπως είναι και αυτός με τον Πατέρα ένα. Γιατί ο άνθρωπος ρέπει εκ κατασκευής προς την ενότητα. Προς την ενότητα. Να ενωθεί με το Θείον. Να συνυπάρξει με ταυτού. Εις αιώνας αιώνων. Εν αγαλιάσει. Και ενεφροσύνη, μυστική και αρήτο και παντοτινή. Ρέπομαι προς το Θείο, ακόμα και όταν εγκληματούμε και όταν κάνουμε οποιοδήποτε κακό. Ψάχνουμε, όπως έλεγε ένα νεότερος διανοητής της Ευρώπης, ψάχνουμε να βρούμε το Χριστό μας, την ευτυχία μας, την Παναγία μας, την Εκκλησούλα μας.

να αρχαίγουν η δικαιοσύνη, την αγάπη, την υπομονή, τη λατρεία. Ψάχνουμε και ψάχνουμε. Ο αντίδικος βέβαια και τα όργανα του μας βάζουν τρικλοποδιές, θέτουν εμπόδια στην πορεία μας αυτή. Αλλά εκείνος που αγαπά, εκείνος που μετανοεί, δεν εμποδίζεται από τίποτε να φτάσει κοντά στον αγαπημένο του Χριστό, να πει από το αθάνατο νερό του, να αναβαπτιστεί, να αναγεννηθεί και να γεμίσει ομορφιά και χάρη. Ομορφιά και χάρη. Αυτή η ομορφιά και αυτή η χάρις κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας εις τους αιώνας των αιώνων, και εδώ στην πατρίδα μας κυκλοφορούν περισσότερο. Είναι αγιασμένη η γη με τα ιερά οστέα των μαρτύρων, των ηρώων και των Αγίων. Είναι ποτισμένη με το άμμωμο αίμα τους. Το δέντρο της πίστεως και της πατρίδος είναι ποτισμένο με τα αίματα των ηρώων και των μαρτύρων, και έχουν μπει γερά θεμέλια, ασάλευτα θεμέλια. Έχει χυθεί πολύ αίμα και έχει ξοδευτεί πολύ πνεύμα, όπως θα έλεγε ο αείμνηστος Νικηφόρος Βρετάκος, για αυτό τον τόπο και σε αυτή την πατρίδα. Γι' αυτό, όσο και αν προσπαθούν οι όποιοι ξεθεμελιωτέ να την αλλάξουν, δεν θα τον μπορέσουν. Ήδη θα φύγουν οι τιμένοι. Εγώ θα ευχόμουν να φύγουν, όχι να φύγουν, να μετανοήσουν, να αλλάξουν. Αυτό θα είναι η χαρά του Χριστού, η χαρά της Παναγιάς, η χαρά των ουρανών, το αγαλίαμα της γης. Αφού χαρά γίνεται εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι, και χαρά γίνεται ομοίως στη γη. Γιατί με τη μετάνοια ενώνεται ουρανός και γη και πανηγυρίζουν. Μπήκαμε λοιπόν, για να επανέλθω και τελειώσω, στον Ιερό 15 Αύγουστο, και αρχίζουμε από σήμερα την νηστεία, την πνευματική και την υλική δυνάμενη, τις παρακλήσεις και τις προσευχές. Ας έρθουμε στην Εκκλησιά, και η Εκκλησιά δεν είναι μόνο ο τόπος, είναι κυρίως ο τρόπος, και ας κάνουμε παρέα και αγάπη με τον Χριστό και την Παναγιά και τους Αγίους. Ας εξομολογηθούμε αν θέλουμε τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι η μεγαλύτερη λύτρωση. Ο εφευρέτης του στιθοσκοπίου Λαμενέκ, όταν πρώτη φορά εξομολογήθη και βγήκε από την Εκκλησιά, ένιωθε, λέει, αηδόνια να λαλούν στον κόρφο του. Γέμισε ευφροσύνη. Ας κάνουμε εξομολόγηση. Εξομολόγηση δεν είναι καταθλιπτικό συνέστημα ή εκβιασμός του ανθρώπου. Αν γίνεται έτσι, είναι λάθος. Εξομολόγηση είναι δοξολογία. Εξομολογούμε στα αρχαία, σημαίνει δοξολογώ. Εξομολόγηση είναι απαλλαγή από τον κακό εαυτό μας, από τα πάθη και τις αμαρτίες μας και τα νεκρά της έργα. Όταν απαλλαγεί η ψυχή, χαίρεται και καταχαίρεται και εφραίνεται, και ύστερα με την άδεια της Εκκλησίας και την ευλογία του Πνευματικού παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και γινόμαστε αθάνατοι, καθαριζόμαστε από τα πάντα και είμαστε έτοιμοι και για την αιώνια ζωή. Εδώ όμως θα σταματήσω, αφού σας ευχαριστήσω θερμά όλους, σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς, και αφού ζητήσω και εσείς να προσεύχεστε για μένα και εγώ για σας και όλοι για την πατρίδα μας και την οικουμένη, και να ευχηθώ ολόψυχα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά και καλή αντάμωση πάλι. Σας ευχαριστώ. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός, ομαν δόξα σε Βασιλεύ, Κουράνη, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταγού, Παρών και τα Πάντα Πλέον, ο Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής Χορηγός, ελθέ και σκηνωσήν και καθάρισον μας, Πάσης και Λέγος, και σώσον τον αγαθέτε σε χάσιμον.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον δες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενία ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέθε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δέθε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δέθε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στι αυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου εγκαλιάσονται επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείων έβραινε αυτό οικίαν. Και τριγώνω σιάνε αυτή ο θέση τα νοσία εαυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκο σου ει του αιώνα των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσαι την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαφθμών ως εις τον τόπον ονέθετο και γάρ ευλογίας δώσε νομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην οφθήσει το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε ο Θεός Ιακώβ υπερασπιστά ημών είδω ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμεν παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κιν με σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζων επί σε. Ευδόκησες Κύριε την γήν σου, απέστρεψες την αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκασες ανομίας του λαού σου, εκάλυψες πάσας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου ευφρονθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτήριον σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός. Ότι λαλείς ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ού σου και επάκουσόν μου, ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί. Σώσον το δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σέ. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξομαι, όλη την ημέρα έφραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάστης επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκέστη νομιώσει αν θεείς Κύριε και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα, σήξουσε και προσκυνήσουσε ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια, εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσον με τη αληθεία σου. Εφρονθήτω η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου, όλη η καρδία μου, και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα είπε με, και ρίσω την ψυχή μου εξάγω κατ' τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' με, και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου, και ου προέθεντός ενώπιον αυτών, και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου εκτίμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' με και ελέησον με δώσ' το κράτος το παιδί σου, και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμό σημείων εις αγαθών, και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Ποιήσον με τεμό σημείων εις αγαθών, και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εξ ύψους κατήλθες ο αεύς πλαχνός, ταφήν κατεδέξω τριήμερον, ή να ημάς ελευθερώσεις των παθών, η ζωή και η ανάσταση ημών, Κύριε, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, βασίλειον διάδημα εις τεύθης η κορυφή, εξάθλωρον υπέμεινας υπερ Χριστού του Θεού, μαρτύρων πρωτόαθλε στέφανε. Σίγαρ την Ιουδαίων απελέγξας μανίαν, είδε σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν, αυτούν εκδυσόπια υπέρ των ψυχών ημών, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, οδύ μας γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και άγια συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου. Δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεζεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων, μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου, και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου, και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον δασανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενία ημών. Ενέ και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος, και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εμυροφόροι του ζωοδότου επιστάσε το μνήματι, των δεσπότην εζήτουν εν εκρίστων αθάνατων, και χαρά σε Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εκήρυτων, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχουν το κόσμο το Μέγα Έλεος. Πρώτος εσπάρης επί γης, υπό του ουρανίου Γεωργού πανέθυμε, πρώτος το αίμα επί γης δια Χριστών εξέχειας μακάριε, πρώτος υπ' αυτού των της νίκης στέφανον εμεδίσω εν ουρανής, ως αθλητών προήμιον στεφανίδα των μαρτύρων ο πρωτόαθλος. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συνεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός κτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάντη πρόσπον αυτού ημάς και ελέησε ημάς.
3: Αμήν Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζούπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήθην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τίμην της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτου μεν γάρ και νομίσαμε και ούτες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρουθον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εν της όμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι, και ούτω τις εισακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων κατοικία, σίγαρι όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σι την δόξαν αναπέμπομεν, συν τον άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάσεις των νεκρών Χριστός αληθινός, ο Σιμών, τες φυσβείς, Παναχράντη, Παναγία Χοντρός, δυνάμει τιμή και ζωπιού σταυρού, προστασίες δομηγής των ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών τιμήνου Κουρανίων, νοερών Έλλην δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες τιμή εν δόξου, προφήτη προδρόμου και ατιστιών των Αγίων εν δόξου και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξου και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων δόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, ούτε μνήμη επιτελέσαμεν και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλήν της φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εδίσον αβαλόμενος πόσο σημάτιον, εκτείνουν τον ουρανόν ως σιδέριν, ώστε γάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επιβασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγουν εν αίμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνευε την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμή Θεό σου φέξονται, από φωνής βροντί σου δηλιά σου συν, αναβαίνουν συνόρι και κατεβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίουσες αυτά, όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν χάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν, φωτίζον όρι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων.

Αιγύπτη, χορτάστη σωέ τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνα επίτευσα, εκεί στρουθεί ένωσα εύσουση, του ρυβιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τε ελάφη, πέτρα καταφυγή.

εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, ως εμεγαλύνθη

δράκο μου τόσον έπλασε σε μπέζιν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντο σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταρακτήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται, και να καινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καθνίζονται. Άσο το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δυσήν αυτού, έθου σκότους και γένεια τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: Της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας Αυτής του Κυρίου
1: Δεϊθωμένου.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστων

αδερφών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλέον των αδικορούντων, οσούντων, καμνών, των εχμαλώτων και της σωτηρίας

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν οδηδού.

0: Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτεν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιόσο εφημάς, καθάπηρην πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδεξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιόσο στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινήν δέηση ημών του Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

0: Νίνα πολύ εις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιαν υδρώσει. Ταχύς άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκκον. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισό μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαπώ.

κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου, επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπου σαν δικαιωθείς εν της

Άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εντυλωσάσμη, ραντίσμε εις όπου και καθαριστήσωμε, πληνίσμε και υπερχιώνα λευκανθήσωμε, ακουτίσμε αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξου ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφαίρεσης των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων θείων, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων.

Ευχαριστώ την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και εκτιμήσει, ύψωσον και έδωσε χριστιανών ορθοδόξων και κατάπινουσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρέσβεις Παναχράντου Δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, διαδυνάμου του Νίκαιου Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγύρθων Δεξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πάσων τιμήν Κορανίων Αερών Αέλων Δυνάμων Ευσωμάτων, η και εσείς του μη ενδόξου του Προδρόμου και του του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Βουβορείου του Θεολόγου και Ιωάννου του Ξωστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Λίμωνος Πατριακών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ανμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου Τυρανός Θεοδόρου του Ζατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού, των Ερμαρτύρων Χαραλάμπους Βλασίου Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, Ιωσήφ του Ισχάστου, Εφρέμπουκα και Εφρέμπουκα των Ακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θαυματώρων Θεοακήμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ισάκιου, Δαλμάτου και Φάυστου, όν τιμήν επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύουμεν

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεγεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Της Υγείας Σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη Αγία Μονή, την πόλη και τη χώρα ταύτη, των δωρητών, αφαιρωτών και προσκυνητών της Αγίας

0: Σαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείης Παναχάων και Παναγίας Πνητρός, Θεία δυνάμτου μη και ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Παμυγίσων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών τιμήν υποδενήν αερών αέλων δυνάμων ασωμάτων ή και εσείς τιμήν εν δόξου προφήτου Προδρόμου και ατιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωσίου του Ισχαστού και Εφραίμ του Κοτουνακιώτου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρημων Ισαακίου, Δαλμάτου και Φάουστου, όν τιμή επιτελούμεν και πάντων των Αγίων.

0: Μην χρειάζεται κάτι από τις μας. Καλό βράδυ.
1: Μοναχική διακονία.
2: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Συνεχίζοντας τις εκπομπές μας από το Αθωνικόν Γεροντικόν του Αρχιμανδρίτου Πατρός Ιωαννικίου Κοτσόνη, μιας εκδόσεως του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, αρχίζουμε με τον λόγο περί ακτιμοσύνης και εκουσίου φτωχίας. Κάτω από τα εφθαρμένα, κουρελιασμένα ζωστικά ρούχα των ασκητών, ετύλιγε το αχυρένιο στρώμα του εις μίαν γωνίαν. Έτρωγε συνήθως χόρτα και ολίγον παξιμάδι. Με την θέλησήν του, πτωχός και ακτίμων και ανυπόδητος, εισκύτευεν εις το σπήλιον του οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, τρώγον κάστανα χόρτα και παξιμάδι, ο γέρον Χρυσόστομος ο Ερημίτης. Εγνώρισα όμως και άλλον, όντως Χρυσόστομον δια την γλυκητά την λαλιάν και την χριστομίμητον πραότητά του από ένα ξεροκάλυβον της Κήτης των Καυσοκαλυβίων. Τον εγνώρισα μαζί με τον γέροντά μου ή το σύγχρονός του και εις αυτό το ξεροκάλυβον εμάνθενε ξυλογλυπτικήν, καθώς αναφέρει στο βιβλίο «Αναμνήσεις από το περιβόλι της Παναγίας». Τι να είπε κανείς και δια τον ασκητήν γέροντα Γεώργιον από το λαβριωτικόν κάθισμα του Αγίου Κωνσταντίνου. Κάθισμα ονομάζεται ένα σπιτάκι εις την περιοχή ενός μεγάλου μοναστηριού. Με ζωστικόν κουρέλι, ανυπόδητος, ορθός και ως έμψυχος ακίμητος κανδύλα εις την προσευχήν, με ένα μεγάλο σκαμνί διακάθισμα και δια των ύπνων. Αυτός ήτο ο γέρον Γεώργιος. Δύο ερημοπούλια, ήσυχα και αδελφομένα, ήσαν οι δύο ασκητέ Αντώνιος και Σιμεών, εξ Αθηνών ορμόμενοι. Ο ένας εισχολείτο με τα κτίσματα και ο άλλος με τα κυπουρικά, μεταφέρον το νερό δια το πότισμα από πολύ μακριά. Εζούσαν πολύ πτωχικά. Δεν ήκουες ποτέ από το στόμα των κακών λόγων δια κανένα. Το καλύβι τον ευρίσκετο εις τα όρια της μονής Παντοκράτορος. Μικρόν και απέριτον ως αν φωλιά πετινών τερωτών. Πρώτα εκοιμήθη ο Σιμεών και έπειτα από λίγα έτη ο Αντώνιος, περίπου εις ηλικίαν 100 ετών. Ο Αντώνιος ηγονίζεται να υπομείνει την μοναξιά. Τον επήραν να τον γυροκομίσουν εις την αράν μονήν Κουτλουμουσίου, δύο λίγων διάστημα όμως. Διότι επέστρεψεν εις το αγαπητόν του Καλυβάκη, σύρων τα βήματά του και συγκύπτων προς την γην, αλλά χαίρον και αγαλώμενος. Τελικώς ανεπαύτη από τους κόπους της ασκήσεως και της ακουσίας πτωχίας του. Μη ευρεθείς κανείς να του κάνει ανακομιδήν, ενεφανίστη εις πολλούς παρακαλών και προτρέπων προς τούτο. Ένας κοινοβιάτης μοναχός έκαμε 6 δεκαετίας με το ίδιο ράσον της κουράς του. Αθλητής της ακτιμοσύνης και της λιτότητος, της στερήσεως και της αφαιρέσεως, ανεδείχθη ο γέρον μοναχός Καλλίνικος ο Κύπριος, ασκήσας με τον αδελφόν του Γρηγόριον εις την ιεράν σκήτην της Αγίας Άνης του Άθωνος. Τους ασκητικούς του αγώνας συνέχισε εις την ιεράν μονήν Σταυροβουνίου Κύπρου. Μετά τον θάνατόν του, ιδού η κληρονομία του. Ένα σάπιο στρώμα γεμάτο κοριούς, μία σαρακοφαγωμένη κάσα με κουρέλια, που μόνον δια την φωτιάν προορίζοντο, ένα ζευγάρι χιλιομπαλωμένα υποδήματα και 2-3 παράδες εις την κασέλα λησμονημένη. Με δάκρυα ο άλλος κατά σάρκα αδελφός του, ο ηγούμενος Βαρνάβας, είπεν εις τους παρισταμένους: «Κοιτάξατε πατέρες τον πλούτον του Καλλινίκου, όπου απέκτησεν επί τόσα έτη ως μοναχός και προϊστάμενος της μονής. Όντως μοναχός εστίν ομηδέν έχων εν το παρόντι δύο, ημί των Χριστών μόνον. Ο επίσκοπος Ιερόθεος Μιλητουπόλεως, ο οποίος ήλθεν στην σκήτην της Αγίας Άνης, καλύβη Αγίου Ελευθερίου, υπήρξεν εντελώς ακτίμων. Πλην των άλλων αρετών της εγκρατείας, υπομονής, πραότητος, διεκρίνετο δια την συμπάθειάν του προς τους φτωχούς ασκητάς, εις τους οποίους εμοίραζε των μισθών του. Εκοιμήθη γέρον 88 ετών. Μέσα εις το ερημητήριον του γέροντος νεοφύτου δεν θα έβρισκες τίποτε εκτός από ένα τσουβάλι γεμάτον παξιμάδια. Επήγαινε μόνο το Σαββατοκύριακο εις τους Δανιηλαίους, οι οποίοι ήσαν και είναι μία παράκλησης, παρηγορία της ερήμου, και έτρωγεν στην τράπεζά του. Κατόπιν εξυφανίζεται καθόλην την εβδομάδα. Λέγεται ότι όταν εκοιμήθη στην Λαύραν, το πρόσωπον του έλαμψεν. Ο μοναχός γέρον Α, εις το κελίον Άγιος Χαράλαμπος Καριών, είχε τόση ακτιμοσύνη, ώστε άλλο ράσο δεν εφόρει η μη εκείνο του γέροντος. Ο Ρουμάνος γέρον Νεκτάριος έζησε πάνω από την σκήτην της Αγίας Άνης, κοντά εις τον Άγιον Παντελεήμονα, εις την καλύβην Άγιος Αρτέμιος. Ποτέ δεν εξήλθεν από το Άγιον Όρος από τότε που εκάρει μοναχός. Πτωχός και ακτίμων εις έπακρον. Έκοβε ξύλα και βέργας δια τα φασόλια και τα επόλη εις τα διαφόρους καλύβας των πατέρων. Εις τα τελευταία έτη της ζωής του κατεγίνεται μόνον με την προσευχήν ζών εν απολύτω ησυχία. Διηγείτο ο γέρον Χρύσανθος ο Αγιανανίτης ότι όταν εκοιμήθη ο ενάρετος μοναχός γέρον Χαρίτων εις την Αγίαν Άναν, ευρέθη στο κελίον του μόνον ένα σταμνί δια νερών και τίποτε άλλο. Από την ημέρα της μοναχικής του κουράς μέχρι τον θάνατόν του, ο μοναχός πατήρ Αβακούμ ο ανυπόδητος δεν εφόρεσε ποτέ υποδήματα, εκτός από την ημέρα της εορτής της Μονής Μεγής της Λαύρας του Αγίου Αθανασίου του Ενάθο, 5 Ιουλίου. Ποτέ δεν εφόρεσε καινούριον ρούχων ο αείμνηστος πατήρ Αυξέντιος ο Γρηγοριάτης. Μπαλωμένες φανέλες, ένα και μοναδικόν ζευγάρι υποδήματα είχε, τα οποία εφορούσε μόνον εντός της Μονής. Τον άλλον καιρόν περπατούσε ανυπόδητος εις τους δρόμους και τα μονοπάτια, εις τους βράχους, εις τα χώματα του Αγίου Όρους. Ένα σανιδένιον κρεβατάκι, ένα μικρόν τραπέζι, μερικές πτωχές εικόνες επάνω από το προσκέφαλόν του, ολίγα αναγκαία σκεύη εις το ράφι. Αυτά συνέθεταν τον εσωτερικόν διάκοσμο του κελίου του. Ο Μιχαήλ ο Λαβριώτης, ο ανάπηρος, δεν είχε τίποτε εις το κελίο του. Εντελώς ακτίμων, εκτός από ένα ράσο. Αλλά όταν εκοιμήθη, ηξιώθη νεκροσύμου ακολουθίας με δεσπότη. Το πρόσωπον του έλαμπε, ή το κέρινον όπως το και χρυμπάρι. Είπε γέρον ακτίμων. Ήταν ένα γεροντάκι που είχε απλοποιήσει την ζωή του. Δεν είχε νοικοκυριό. Έτσι ελευθερώνεται ο άνθρωπος, γιατί όλα αυτά που λέμε σήμερα ευκολίες και ένα σφουγγαράκι ακόμα είναι δυσκολίες. Ευκολία είναι το να απλοποιήσει κανείς την ζωή του, να περιοριστεί στα απαραίτητα κλπ. Τότε ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Τοχική, απέριτος ο σαν φωλεά, δίχως νερών πηγαίων, δίχως εκκλησίδιων όπως έχουν συνήθως όλα εκαλύβε, ή το εκαλύβει το αιμνής του Μεθοδίου, του ιερομονάχου ησυχαστού της Κερασιάς. Έζει μίαν απολύτως αμέριμνον ζωήν, μαζί με τον ευλογημένον υπήκον, νεοσών υποτακτικών του, χωρίς να έχουν κανένα άγχος και αγωνίαν, καμίαν φροντίδα διεπήγιαν άνεσιν και ευκολίαν. Μακάρι οι αμφότεροι, ουρανοδρόμοι ακτίμονες, πτωχοί και ζητιάνοι δια την αγάπη του Χριστού. Έστενον ο γέροντας των υποτακτικών του εις την Λαύραν και εζήτη ελεημοσύνη. Ιρκούντο εις ό,τι τους έδιδαν. Ο Παπαμεθόδιος ή το απόφυτος της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά δια την σωτηρίαν της ατιμήτου ψυχής, εγκατέλειψεν πάσαν κοσμικήν δόξαν και θέσιν. Το σύνηθες φαγητόν της υγειασμένης ταύτης καλύβης ήτο το εξής. Έβραζαν είδωρ, έβαζαν ολίγον αλεύρι και αλάτι και έκαναν χυλόν. Όταν είχαν στα φύλλα, τα έβαζαν μέσα εις ένα πιθάρι και επρόσθεταν είδωρ. Κάποτε επήγαινας επισκέπτης αδελφός να τους είδει. Τον εκέρασαν από το ασκητικόν έδεσμα. «Τι παντζαρόζουμο είναι αυτό, Άγιε Πνευματικέ?» ερώτησε περιέργως. «Πέμπτο λάκερο», απήντησε ο Πάτερ Μεθόδιος. Δηλαδή, πέντε φοράς είχε προσθέσει νερόν. Εις τα τελευταία έτη της ζωής του, μετόξιν στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Ισχολήτο με την υμνογραφίαν, αλλά συγχρόνως ήτο και άριστος μελοποιός και μουσικός. Εις το βιβλίο του ο Γεράσιμος Σμυρνάκης τον χαρακτηρίζει «Ζει εν μεγίστη αυστηρότητη βίου και διεινεκή μελέτη». Το 1903 διετέλεσεν γραμματεύς της Ιεράς Κοινότητος. Εκοιμήθη το 1920. Το εργόχειρον του πτωχού ασκητού Ανατολίου, ο οποίος εκοιμήθη εν ειρήνη το έτος 1938, ή το να συλλέγει τσάι του βουνού από την κορυφή του Άθωνος και αμάραντα αγριολούλουδα. Με αυτά έβγαζε το ψωμί του. Δεν κινδυνεύεις επάνω τις χαράδρες και τα κατσάβραχα των ηρώτων? Όχι, ευλογημένη. Δένομαι με σκοινιά. Είμαι μαθημένος από κοσμικός. Ήμουν ναυτικός, απαντούσε. Κατοικούσε πλησίον του Κυριακού της Κήτης των Καυσοκαλυβίων, επωνόματι του Τιμίου Σταυρού. Υπήρξαν από τους πλέον πτωχούς, ακτήμονας και ευλαβεστά τους μοναχούς. Εζήτη από τον Μιλωνάν της Κήτης το πρώτον άλεσμα, επειδή όταν χαράζουν τα σμιλόπετρας δια να αλέσουν σιτάρι, το πρώτον δεν το παίρνει κανείς, διότι έχει μέσα εις το αλεύρι άμμον. Εις τας καταλυσίμους ημέρας της εβδομάδος έτρωγεν ολίγον έλαιον, το οποίον έβαζεν με το πιατελάκι του καφέ. Έβρεχεν εκεί το κρομίδι εις το λάδι και όχι το ψωμί, οποίον ασκητικών φιλότιμων και οποία βία και οποίος αγών. Μαγειρευμένων φαγητών έτρωγε μόνον όταν εφιλοξενούσε κάποιον. Η γάπα πολύ την εικόνα του εσταυρωμένου. Αύτη εδέχεται τας αδιαλείπτους δακρυρώους προσευχάς του. Και συχνά η ιδία η εικόν εδάκριζεν. Παραλλήλως είχεν μεγάλη ευλάβεια εις την Παναγία. Όταν το βράδυ που ανεπάβετο εγύριζε από το άλλον πλευρόν, μέχρι να αποκοιμηθεί εκ νέου, έλεγεν το άξιον εστίν με όλην την δύναμη της φωνής του. Εγνώριζεν ολίγα μουσικά και είχε μίαν βαρίαν βροντόδη φωνήν. Το έψαλεν εις ήχον δεύτερον, όπως το πρωτοείπεν ο Αρχάγγελος. Πολλάκις ή το δυνατόν να το είπε μέχρι 10 φοράς εις μία νύχτα. Ο υποτακτικός του εις την αρχήν είναι οχλήτο, κατόπιν όμως εσυνήθισεν. Όταν επήγαινε εις Καριάς δια να δώσει τσάι, έπρεπε οπωσδήποτε να προσκυνήσει εις το κελί άξιον εστίν, όπου επαρουσιάστη ο Αρχάγγελος και έψαλε των θεομητορικών ύμνων. Προς εκείνη και εν συνεχεία έψαλεν βλαβικός το άξιον εστίν εμβαθυτάτη κατανοίξει. Όταν έψαλε το καντήλι της Παναγίας εκινήτων, οι πατέρες του είπαν ότι εξαιτίας της βροντόδου φωνής του έκανε τα σκηνήσεις. Εκείνος τότε πήγαινε στον Νάρθικα και έψαλεν εκ νέου και πάλιν το καντήλι εκινήτων. Έψαλαν και οι άλλοι πατέρες, αλλά το καντήλι παρέμενε ακίνητον. Αυτά είναι τα θαυμαστά και άξια λόγου της απλοϊκής εκείνης και παιδικής ψυχής, εν ή κατόκι η χάρις και εν ήργη ο μέγας τη βουλή και θαυμαστός της έργης Κύριος.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε την οδηπορία μας μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης και ακόμα ειδικότερα της Επιστολής του Ιακώβου. Και έχουμε αρχίσει και ξεφυλίζουμε και διαβάζουμε σιγά σιγά σελίδα τη σελίδα την επιστολή αυτή. Ήδη στην προηγούμενη συνάντησή μας κάναμε μία πρώτη αναφορά, είδαμε τους 4 πρώτους στίχους που θα λέγαμε λειτουργούν ως ένα προήμιο, ως μία εισαγωγή και μας εισάγει ο ιερός συγγραφέας στο θέμα αυτό το οποίο καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε, που καλεί το ίδιος να αντιμετωπίζει μάλλον στην επιστολή του μέσα και βέβαια είναι προβλήματα που όπως είπαμε αντιμετωπίζουμε και εμείς σήμερα αιώνες μετά την εποχή της συγγραφής αυτής της επιστολής. Και θα λέγαμε ότι είδαμε στους 4 στίχους, τους πρώτους 4 στίχους της επιστολής αυτής, πως οι δοκιμασίες μας ωφελούν πνευματικά, ιδιαίτερα ως προς τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει η επιστολή αυτή. Καθώς, όπως είχαμε αναφέρει και εισαγωγικά, ως παραλήπτες της επιστολής αυτής, είναι άνθρωποι πτωχοί, οι οποίοι όπως φαίνεται καταπιέζονται από τους πλουσίους και φαίνεται ότι επιμένουν ακόμα στις εντολές του νόμου, ενώ γνωρίζουν τη ζωή των προφητών. Γι' αυτό και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα αυτά ο ιερός συγγραφέας, όπως είδαμε και την προηγούμενη φορά. Συνεχίζουμε βλέποντας τους επόμενους στίχους. Διαβάζουμε τον 5ο στίχο και βλέπουμε, θα λέγαμε, στην επόμενη ενότητα να γίνεται μία αναφορά, μία αίτηση σοφίας από τον Θεό. Και εδώ ο ιερός συγγραφέας θα μας δώσει την ορθή κατανόηση της ευκαιρίας των πειρασμών που προϋποθέτει την ύπαρξη στον πιστό της παρά του Θεού σοφίας. Έτσι είδαμε τον ιερό συγγραφέα μετά τον χαιρετισμό, μετά τον σύντομο χαιρετισμό του προς τους πιστούς της Διασποράς, να ακολουθεί αμέσως η νουθεσία του ότι πρέπει να χαίρονται για τις θλίψεις. Και η χαρά αυτή είναι, υπενθυμίζω, συνέπεια της γνήσιας πίστεως και της υπομονής που κατεργάζονται την τελειότητα. Προς τούτο όμως, πρέπει οι πιστοί να ζητούν από τον Κύριο με εμπιστοσύνη, χωρίς να μετεωρίζονται ή να είναι δίψυχοι. Επίσης, όπως θα δούμε πολύ αργότερα, και οι πλούσιοι πρέπει να είναι ταπεινοί, διότι ο πλούτος παρέχεται γρήγορα. Και τέλος μακαρίζονται όσοι υπομένουν το πειρασμό, γιατί αυτοί θα δεχθούν το στέφανο της ζωής. Είδε τι σημών λείπετε σοφίας, ετήτο παρά του δίδοντος Θεού, πάσιν απλώς και ούκον ειδίζοντος και δοθήσετε αυτό. Αν όμως, λέει, κάποιος από εσάς υστερεί σε σοφία, δεν έχει δηλαδή τη σοφία να διακρίνει γιατί έρχεται ο πειρασμός και πώς πρέπει να τον υπομένει, αζητά την σοφία αυτή από τον Θεό, ο οποίος δίνει διαρκώς σε όλους με γενναιοδορία και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά. Ας ζητά λοιπόν από τον Θεό τη σοφία αυτή και ο Θεός θα του τη δώσει οπωσδήποτε. Και συνεχίζει στον έκτο στίχο, θα τους δούμε μαζί αυτούς τους δύο στίχους. Ετήτω δεν πιστή μηδέν διακρινόμενος, ο γάρ διακρινόμενος έει και κλείδων η θαλάσσης ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο. Να τη ζητά όμως με πίστη, χωρίς να διστάζει στο παραμικρό ή να έχει αμφιβολίες για το αν ο Θεός θα τον ακούσει. Αλήθεια, μία παρένθεση εδώ αγαπητοί μου φίλοι. Πόσες φορές ζητάμε από τον Θεό και στο βάθος και πολλές φορές όχι και στο πολύ βάθος, ζητάμε από τον Θεό χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι θα μας δώσει. Και γι' αυτό κρατάμε μία επιφύλαξη. Και κοιτάμε να βρούμε και το μέσον, το ανθρώπινο μέσον για να λύσουμε το πρόβλημα. Καλού κακού. Μη τυχόν και ο Θεός δεν ανταποκριθεί στο αίτημά μας, στην παράκτησή μας. Μια σχέση συμφεροντολογική. Αν μη τι άλλο, όχι ουσιαστική, καρδιακή με τον Θεό. Προσέχετε, λέει, να μην εισχωρεί στις ψυχές σας ένας τέτοιος δισταγμός, δηλαδή να μην έχετε αμφιβολίες για το αν ο Θεός θα το ακούσει. Διότι εκείνος που διστάζει και αμφιβάλλει καταντά άστατος. Μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το συνταράσει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Για κανένα λοιπόν λόγο δεν πρέπει η αστάθεια να ακολουθεί τις προσευχές μας και τις αιτήσεις μας προς τον Θεό. Είδε δισημών λείπεται σοφίας. Μα συνδέει με τα προηγούμενα. Εξυπονοεί ότι το τέλειο έργο προϋποθέτει σοφία άνωθεν, δια της οποίας παίρνοντας δύναμη μπορούμε να πράξουμε ολόκληρο το αγαθό. Και λέει ακριβώς τι πρέπει να το κάνει κανείς γενναιόδερα, άνευ όρων. Και συνεχίζει πολύ ωραία και ουκ ονειδίζοντος και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά. Δίνει διαρκώς σε όλους με γενεδρία ο Θεός και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά. Δεν ταπεινώνει τον άνθρωπο. Δεν τον κάνει να ντρέπεται ξεφωνίζοντάς του την αναξιότητά του. Όπως δυστυχώς οι άνθρωποι συχνά κάνουν. Πόσες φορές θα βρέθηκε κάποιος από μας στην δύσκολη θέση να ζητήσει βοήθεια από κάποιον. Και πόσοι από μας δεν το πληρώσαμε ακριβά, εξευτελίζοντάς μας είτε με τους όρους είτε με τον τρόπο που μας παρέχει τη βοήθεια. Ο Θεός όμως δεν το κάνει αυτό. Δεν εξευτελίζει τον άνθρωπο. Τον βοηθά. Τον βοηθά από αγάπη. Ακόμα και τον τελευταίο, ακόμα και τον πιο αμαρτωλό άνθρωπο. Γιατί είναι πλάσμα και δημιούργημα του Θεού. Και ο Θεός θυσιάζεται για όλους, ασχέτως βέβαια αν δεν αποδεχόμαστε όλοι τη θυσία του στη ζωή μας και επομένως χάνουμε την ευκαιρία της σωτηρίας. Το μόνο που ζητάει ο Θεός είναι η αίτηση να γίνει εν πίστη, δηλαδή να υπάρχει εμπιστοσύνη από την επικοινωνία και γνωριμία με τον Θεό χωρίς επιφύλαξη, χωρίς δισταγμό, χωρίς απογοήτευση εκ των προτέρων. Και ακριβώς ο άνθρωπος που ζητά με πίστη από τον Θεό λαμβάνει. Λαμβάνει αυτό που είναι προς το συμφέρον του. Δίδεται από τον Θεό το κατάλληλο για εκείνον. Πολλές φορές όχι αυτό που ζητούμε, αλλά αυτό που θα μας ωφελήσει, αυτό που θα μας βοηθήσει. Αλλά πάντοτε ο Θεός ανταποκρίνεται στα αιτήματά μας. Και πόσο ωραία εικόνα αυτή που λέει στη συνέχεια. εκείνος που διστάζει και αμφιβάλλει καταντά άστατος. Μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το συνταράσει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Το φυσάει και το σπρώχνει ο άνεμος και το κύμα πηγαίνει έρχεται όπου το πάει. Η εικόνα αυτή, η τόσο όμορφη εικόνα, δείχνει την αστάθεια, την έλλειψη εμπιστοσύνης και καρτερίας. Επίσης, υψώνεται προς το Θεό για μια στιγμή, μα πολύ γρήγορα πέφτει πάλι. Και συνεχίζει ο συγγραφέας. «Μη γαρει έστω ο άνθρωπος εκείνος ότι λείψεται τί παρά του Κυρίου. Αν ήρ δίψυχος ακατάστατος, εν πάσες τεσοδείς αυτού». Ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος που αμφιβάλλει και είναι ακατάστατος ότι θα πάρει από τον Κύριο κάτι από αυτά που του ζήτησε. Άνθρωπος που είναι δίψυχος και δίγνωμος και δεν μένει σταθερός σε μία απόφαση, είναι ακατάστατος και ασταθής σε όλα όσα αποφασίζει και ενεργεί και γενικότερα σε όλη του τη συμπεριφορά. Άρα θα είναι άστατος και στις προσευχές του. Πώς είναι λοιπόν δυνατό να εισακουστεί από τον Κύριο, αφού αφιταλαντεύεται ακόμη και σε όσα του ζητά? Να πώς συνδέεται η καθημερινότητα με την πνευματική ζωή. Αυτός που είναι άστατος στη ζωή του και σε επιμέρους εκφάνσεις της ζωής, άστατος είναι και στα πνευματικά, άστατος είναι και στην προσευχή. Δεν έχει σταθερότητα. Μας το είπε προηγουμένως, τον παίρνει ο αέρας σαν το κύμα πέρα δόθε, πέρα δόθε. Έχει και μία υπόνοια ίησης. Γιατί αυτός που νομίζει ότι τα ξέρει, σαν δίψυχος, σκέπτεται και μάταια νομίζει. Και τον χαρακτηρίζει δίψυχο ακατάστατο. Σαν να έχει δύο ειδών ψυχές, δύο θελήσεις μέσα του. Η μία γεμάτη εμπιστοσύνη υψώνεται προς τον Θεό. Η άλλη γεμάτη αμφιβολία, σκεπτικισμό, αβεβαιότητα, τον ρίχνει πάλι χαμηλά, στη γη και πιο κάτω. Γι' αυτό η ζωή του δεν είναι και δεν έχει πορεία και προκοπή. Δεν είναι όριμος ούτε ολοκληρωμένος. Γι' αυτό δεν λαμβάνει, επειδή ζητάμε αμφιβολία. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ετούμεθα από το Θεό με συμφέρον πολλές φορές. Αλλά επειδή δεν είμαστε σίγουροι ότι θα μας το δώσει, κοιτούμε τον τρόπο να το αποκτήσουμε με άλλων μέσων. Μέσα από τον ανθρώπινο παράγοντα. Και εκεί είναι που γκρεμίζουμε τα πάντα. Και εκεί μας πιάνει η μεγάλη απογοήτευση. Οι χριστιανοί καμιά φορά δεν πετυχαίνουν διαμέσου των πειρασμών και των παθημάτων να φτάσουν στην τελειότητα, γιατί στερούνται σοφίας. Εδώ ο συγγραφέας μιλά για τη σοφία ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του τελείου έργου. Και μάλιστα με το προσφυλές σχήμα στον συγγραφέα, με το οποίο συνδέθηκε ο δεύτερος στίχος με τον πρώτο, «Πάσα χαράν», «Χέριν» είχε τελειώσει τον πρώτο στίχο, με το ίδιο εδώ συνδέεται και ο πέμπτος, «Είδε τι λείπεται» με τον τέταρτο, «Εν μηδενή λυπόμενη». Βλέπετε τι ωραία που χειρίζεται τη γλώσσα ο συγγραφέας. Η σοφία λοιπόν για τον Ιάκωβο είναι ό,τι η πίστη για τον Παύλο, η ελπίδα για τον Πέτρο και η αγάπη για τον Ιωάννη. Υπό αυτήν την έννοια της σοφίας νοείται η αξιολόγηση της ζωής από την άποψη του Θεού. Εδώ βλέπουμε ακριβώς ένα στοιχείο ότι ο ιερός συγγραφέας γνωρίζει πολύ καλά τα παλαιοδιαθηκικά κείμενα. Μιλάει για την σοφία. Μιλάει για τη σοφία του Θεού. Και αυτό δείχνει ότι είναι εξοικειωμένος με τα κείμενα, τα σοφιολογικά της Παλαιάς Διαθήκης. Το βιβλίο των Παροιμιών, τη Σοφία Σιράχ, τη Σοφία Σολομώντος. Και από εκεί παραλαμβάνει τη σοφία και της δίδει πλέον ένα νέο χριστιανικό περιεχόμενο, το οποίο όμως έχουν και αυτά τα κείμενα ερμηνευόμενα από τους πατέρες της Εκκλησίας, διότι ακριβώς τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης ερμηνευόμενα δια των πατέρων εν Αγίω Πνεύματι παίρνουν και αυτά χριστιανικό περιεχόμενο. Και γι' αυτό άλλωστε εντάσσονται μέσα στα ιερά κείμενα της Εκκλησίας μας, διότι όπως έχουμε πει προφητεύουν, ομιλούν περί του Χριστού, αλλά και δίδουν τη βάση της πίστεώς μας. Έτσι λοιπόν αυτή η σοφία δεν χρησιμοποιείται εδώ σε σχέση με τη δημιουργία και την πρόνοια, ούτε σημαίνει τον μεσάζοντα της Αποκαλύψεως. Δεν έχει δηλαδή ενδοκοσμικό χαρακτήρα όπως συμβαίνει στους Έλληνες. Αλλά είναι δώρο του Θεού. Δεν είναι δηλαδή το συμπέρασμα το φιλοσοφικό στηριζόμενο στην εμπειρία. Δεν είναι η θύραθεν σοφία, δεν είναι η κοσμική σοφία, αλλά είναι η σοφία του Θεού που δίνεται ως δωρεά στον άνθρωπο. Γι' αυτό από τον Θεό αιτείται κανείς τη σοφία και μόνον ο Θεός την δίνει. Αυτήν την άνωθεν σοφία αντιδιαστέλει αλλού ο Άγιος Ιάκωβος προς την επίγεια, ψυχική και δαιμονιώδη, όπως θα δούμε, σοφία του κόσμου στη συνέχεια. Και ο Θεός δίνει τη σοφία που ζητάει ο πιστός απλώς, δηλαδή άνευ όρων, όπως είπαμε. Ο πιστός δέχεται τη σοφία που ζήτησε από τον μη ονειδίζοντα Θεό. Όπως όμως ο Θεός δίνει απλώς και άνευ όρων, με τον ίδιο τρόπο και η αίτηση της σοφίας από τον Θεό πρέπει να γίνεται εν πίστη, δηλαδή σε κοινωνία με τον Θεό, η οποία γεννά εμπιστοσύνη σε Αυτόν άνευ διακρίσεων, επιφυλάξεων και δισταγμών. Δείτε πώς επιμένει σε αυτό ο ιερός συγγραφέας και πόσο πραγματικά στέκομαι κι εγώ ακριβώς πρώτα για τον εαυτό μου και στη συνέχεια για όλους εσάς που μας ακούτε και συνομιλούμε, συζητούμε νοερός με τα κείμενα αυτά της Αγίας Γραφής και μεταξύ μας. Αλήθεια, πόσες φορές δεν σταθήκαμε ενώπιον του Θεού με επιφύλαξη και δισταγμό. Ο ιερός συγγραφέας

0: Φέας εφιστά εδώ την προσοχή στους κινδύνους, στους κινδύνους της υποόρους και με επιφύλαξη εμπιστοσύνης στον Θεό. Παρουσιάζεται αυτή τη θέση της ψυχής έναντι του Θεού ως κλείδωνα, όπως είπαμε, θαλάσσης ανεμιζόμενων και ρυπιζόμενων. Χαρακτηρίζει τον άνθρωπο δίψυχο. Και είναι εκείνος που σε όλα τα πράγματα εμφανίζει δύο θελήσεις και δύο διαθέσεις. Και εδώ η λέξη εμφανίζεται στον Ιάκωβο πρώτη φορά, αφού είμαστε στην αρχή άλλωστε του κειμένου, αλλά είναι μία έννοια που συχνά βρίσκουμε στους μεταγενέστερους χριστιανούς συγγραφείς. Η πρόταση «ανήρ δίψυχος» είναι παράθεση του ο άνθρωπος εκείνος. Ακατάστατος άνθρωπος είναι εκείνος του οποίου οι σκέψεις και οι διαθέσεις δεν έχουν ισορροπήσει και κατασταλάξει. Εκείνος που σκέπτεται και ενεργεί άλλοτε ως πιστός και άλλοτε ως άνθρωπος που αμφιβάλλει και διστάζει. Ο ανερχόμενος και κατερχόμενος όπως τα κύματα της φουρτουνιασμένης θάλασσας. Μεταξύ εμπιστοσύνης στο Θεό και σκεπτικής αβεβαιότητας δεν πρέπει να περιμένει απάντηση στην προς το Θεόν αιτήσεις του. Θα έλεγε κανείς ότι ο ιερός συγγραφέας δεν αποτυπώνει μόνο τον άνθρωπο της εποχής του, αλλά αποτυπώνει άνθρωπο κάθε εποχής και της δικής μας εποχής. Και αποτυπώνει μια μεγάλη ομάδα σήμερα χριστιανών που είναι μέλη της Εκκλησίας, που όμως στέκονται ακριβώς δίψυχοι απέναντι στον Θεό. Από τη μία ενεργούν ως πιστοί και από την άλλη ενεργούν με το θέλημά τους, αμφιβάλλοντας και διστάζοντας για το θέλημα του Θεού. Γιατί δεν θέλουν να το εφαρμόσουν. Γιατί υπάρχει τάση κάθε χριστιανός να προσπαθεί να φέρει το Χριστό στα μέτρα τα δικά του, αντί ο ίδιος να μπει στα μέτρα του Χριστού. Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρνησάστε αυτό και αράτε το σταυρό και ακολουθείτε με. Δεν επιβάλλει ο Θεός σε κανέναν. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να με ακολουθήσει. Αλλά να σηκώσει το σταυρό του. Μας προειδοποιεί ότι η πορεία είναι σταυρική. Γιατί ο διάβολος παραμονεύει να μας πολεμήσει. Πρέπει να πολεμήσουμε, να υποτάξουμε το θέλημά μας, το εγώ μας, το οποίο μας κατατρώει και διαταράσσει τις σχέσεις μας με τον ίδιο μας τον εαυτό τελικά, αλλά και με το πλησίον μας και βέβαια με τον Θεό. Αλλά ξέρουμε ότι μετά τον Σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση, η σωτηρία. Αλλά είναι πολλοί που δεν θέλουν να σηκώσουν τον Σταυρό και θέλουν να βάλουν τον Χριστό στο δικό τους Σταυρό, δηλαδή σε ένα Σταυρό που θα το φέρουν στα σχήματά τους, στα μέτρα τους, να τον κουβαλήσουν όπως θέλουν. Και τότε γινόμαστε επιλεκτικοί μέσα στην Εκκλησία. Άλλα που τα θεωρούμε εύκολα τα τηρούμε και τα ακολουθούμε, άλλα που τα θεωρούμε δύσκολα τα απορρίπτουμε, τα προσπερνούμε. Τότε όμως είμαστε διχασμένες προσωπικότητες, διότι και η πίστη μας δεν είναι αληθινή και μας κατατρώει αυτή η κατάσταση, και από την άλλη αμφιβάλλουμε, αντιφενταλαντευόμαστε. Και τέλει μπορεί να θέλουμε να αμαρτήσουμε, αλλά δεν αμαρτάνουμε, γιατί όχι γιατί φοβόμαστε την αμαρτία, αλλά δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε πώς να αμαρτήσουμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δηλαδή, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γιατί είμαστε με τον Χριστό. Είμαστε από συμφέρον, είμαστε από φόβο, είμαστε γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε, ή είμαστε από αγάπη. Και αυτός που αγαπά δίνεται ολόκληρος. Ο νέος που θα ερωτευτεί την κοπέλα θα δοθεί ολόκληρος. Ψυχή του, η διάνοιά του, η σκέψη του, όλα θα είναι στην αγάπη του. Πόσο μάλλον όταν εδώ μιλάμε για την ουράνια αγάπη, για τον θείο έρωτα, για την εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, για την εμπιστοσύνη της ζωής μας στα χέρια του Θεού. Αλλά εμείς λέμε στο Θεό, εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στα χέρια σου, αλλά επειδή υπάρχει ο φόβος να πέσουμε, Κοιτάμε να βρούμε και κάτι άλλο από κάτω να μας προσέχει. Τότε μπαίνει το θέλημα, μπαίνει το εγώ στη ζωή και τότε ο άνθρωπος γίνεται ακατάστατος, γιατί τελικά δεν τα έχει βρει ούτε με τον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί δεν ξέρει σε τι Θεό πιστεύει, γιατί θεοποιεί τον εαυτό του και υπάρχει εκεί η σύγκρουση. Από τη μία αυτό που βιώνει μέσα από τη χάρη του Θεού που έρχεται δια του βαπτίσματος και από την άλλη το εγώ. Και εκεί συγκρούεται ο άνθρωπος και εκεί λιώνει. Και λιώνει γιατί είναι αδύναμος και δεν το έχει καταλάβει και αφήνεται. Όμως ο Θεός, είπαμε, είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στην παράκλησή μας, να ανταποκριθεί στα αιτήματά μας, αρκεί να το ζητήσουμε. Δεν φταίει ο Θεός που εμείς συγκρουόμαστε, δεν φταίει ο Θεός που εμείς λιώνουμε, αλλά εμείς, γιατί ενώ ξέρουμε την αλήθεια, επιλέγουμε να ζούμε το δικό μας, τη δική μας αλήθεια, που τελικά είναι το δικό μας ψέμα, και το ψέμα δεν έχει φως, έχει μόνο σκοτάδι. Και στην Παλαιά Διαθήκη παρομοιάζεται η ψυχική αστάθεια με την εναλλαγή της γαλήνης και της τρικυμίας στη θάλασσα. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε έτσι περιστατικά, ακόμα και από τη ζωή του Χριστού. Θυμηθείτε τη φουρτουνιασμένη θάλασσα και πώς ο Θεός την γαλινεύει και πώς επιτιμά τους μαθητές του που ήταν ολιγόψυχοι ενώ ήταν δίπλα του. Ο διακρινόμενος, ο δίψυχος και ακατάστατος άνθρωπος δεν μπορεί να θεωρηθεί τέλειος και ολόκληρος. Με ανυπόκριτη πίστη ο χριστιανός ζητά από τον Θεό σοφία, ώστε να αισθάνεται κάθε χαρά ενώ αγωνίζεται μέσα στους ποικίλους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστης κατεργάζεται υπομονή. Με την εν υπομονή δε προσπάθεια γίνεται τέλειος και ολόκληρος. Και θα συνεχίσει ο Απόστολος στη συνέχεια να μιλήσει για την άνωθεν σοφία που μαρτυρεί το ύψος του πτωχού χριστιανού έναντι του ασεβούς πλησίων. Η φτώχεια δεν είναι κακό και ο πλούτος δεν είναι πλεονέκτημα. Έτσι λοιπόν θα δούμε στην επόμενη πια συνάντησή μας πως και οι πλούσιοι πρέπει να είναι ταπεινοί, διότι ο πλούτος, όπως είπαμε, γρήγορα παρέρχεται, γρήγορα χάνεται, αλλά θα δούμε πως και μακαρίζονται όσοι υπομένουν το πειρασμό, γιατί αυτοί θα δεχθούν το στέφανο της ζωής. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
1: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
4: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
6: Τέταρτον. Μετά την αποταγή μας, οι δαίμονες μας παρακινούν να μακαρίζουμε τους κοσμικούς, που τυχόν είναι ελεήμονες και ευσπλαχνοί, και να ελεηνολογούμε τον εαυτό μας, διότι δήθεν τον εστερήσαμε από αυτή την αρετή. Ο δε σκοπός των εχθρών μας είναι, με αυτή την όθο ταπείνωση, να μας ξαναφέρει στον κόσμο. Ή, αν παραμείνουμε μοναχοί, να μας κατακριμνήσουν στην απόγνωση. Πέμπτον. Είναι δυνατόν να εξευτελίζουμε τους κοσμικούς από ίηση, όπως επίσης να τους εξιθωνώνουμε απώντας, για να πολεμούμε την απόγνωση και να αποκτούμε περισσότερο θάρρος και ελπίδα. Έκτον, ας ακούσουμε τι είπε ο Κύριος στο νέο εκείνο που είχε τηρήσει όλες σχεδόν τις εντολές. Ένα σου λείπει, να πωλήσεις τα υπάρχοντά σου, να τα δώσεις στους φτωχούς και να γίνεις εσύ φτωχός που θα δέχεσαι ελεημοσύνες. Ματθαίος Ιωταθήτα 21. Έβδομον. Όσοι επιθυμούμε να τρέχουμε με ταχύτητα στο δρόμο της ασκήσεως, ας στοχαστούμε καλά ότι ο Κύριος όσους ζουν στον κόσμο τους έκρινε και τους χαρακτήρισε σαν ζωντανούς νεκρούς, λέγοντας σε κάποιον: άφησε τους νεκρούς του κόσμου να θάψουν τους νεκρούς κατά το σώμα. Όγδον. Σε τίποτε δεν εμπόδισε ο πλούτος εκείνο τον πλούσιο νεανίσκο να προσέλθει στο βάπτισμα. Πλανώνται μερικοί που ισχυρίζονται ότι χάριν του βαπτίσματος ο Κύριος τον διέταξε να πουλήσει τον πλούτο του. Η μαρτυρία αυτή ας είναι αρκετή για μας σαν μεγίστη απόδειξης της δόξης της μοναχικής μας πολιτείας. Ένατον. Εκείνοι που ζουν στον κόσμο και λιώνουν στις αγρυπνίες, τις νηστείες, τους κόπους και τις κακουχίες, όταν αναχωρήσουν από τους ανθρώπους προς τη μοναχική ζωή, σαν σε κάποιο δοκιμαστήριο ή στάδιο, όλη αυτή η προηγούμενη άσκησή τους, αυτή την προηγούμενη άσκησή τους, την οθευμένη και επιφανειακή, δεν την συνεχίζουν πλέον.

τεύθηκαν σε γη έρημη και άβατη από κοσμικούς και άνυδροι, χωρίς το βρωμερό νερό της καινοδοξίας, αμέσως εξεράθηκαν. Διότι δεν ήταν δυνατόν αυτά τα υδροχαρή φυτά να καρποφορήσουν σε σκληρά και άνυδρα γυμναστήρια. Ενδέκατον. Όποιος εμίσησε τον κόσμο, αυτός γλίτωσε από τη λύπη, ενώ εκείνος που έχει προσπάθεια σε κάποιο από τα υλικά και ορατά, δεν έχει λυτρωθεί ακόμη από τη λύπη. Διότι πώς να μην λυπηθεί όταν στερηθεί εκείνο που αγαπά. Δωδέκατον. Σε όλα μας χρειάζεται πολύ νύψεις. Ιδιαίτερα δε αν δοθεί μεγάλη προσοχή στην επομένη περίπτωση. Είδα πολλούς μέσα στον κόσμο, οι οποίοι με τις βιωτικές μέριμνες, φροντίδες, συζητήσεις, έρευνες και αγρυπνίες γλίτωσαν από τη μανία της αρκικής επιθυμίας. Όταν όμως απαλλαγμένοι από κάθε μέριμνα έγιναν μοναχοί, εμολύνθησαν ελεηνά από τις ορμές και τα κινήματα της σαρκός. 13. Ας προσέχουμε καλά τον εαυτό μας, μήπως πλανηθούμε, και ενώ πιστεύουμε ότι βαδίζουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό, εν τούτης ευρισκόμεθα στην πλατεία και ευρύχωρο. Τα σημεία που θα σου δείξουν ότι πράγματι βαδίζεις τη στενή οδό του Χριστού είναι η θλίψη της κοιλίας, η ολονύκρια στάση στην προσευχή, το μετρημένο νερό, το λιγοστό ψωμί, το καθαρτικό ποτό της ατιμίας, δηλαδή να μην δέχεσαι τιμές, οι χλεβασμοί, οι περιγέλωτες, οι εμπεγμοί, η εκοπή του ιδίου θελήματος, η υπομονή στις συγκρούσεις με τους άλλους, το να μην γογγίζεις όταν σε περιφρονούν, να βιάζεις τον εαυτό σου να υπομένει τη σύβρις, να υπομένεις γενναία όταν οι άλλοι σε αδικούν, να μην αγανακτείς όταν καταλαλούν εις βάρος σου, να μην οργίζεσαι όταν σε εξευτελίζουν, να ταπεινώνεσαι όταν σε κατακρίνουν. Μακάρι όσοι βαδίζουν την προηγούμενη οδό, ότι αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Ματθαίος, 5ο κεφάλαιο και στίχος 3. 14. Κανείς δεν θα εισέλθει στεφανωμένος στον ουράνιο νυμφώνα, εάν δεν έχει κάνει την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη αποταγή. Την αποταγή δηλαδή πρώτων όλων των πραγμάτων και των ανθρώπων και αυτών των γονέων του. Δεύτερον, την εκοπή του ιδίου θελήματος. Και τρίτον, την αποταγή της καινοδοξίας που επακολουθεί την υπακοή. 15. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε και ακαθαρσίας κόσμου μη άπτεστε, λέγει ο Κύριος. Ισαΐας Νιβίτα. Διότι ποιος από αυτούς έκανε ποτέ θαύματα, ποιος ανέστησε νεκρούς, ποιος εξεδίωξε δαίμονες, κανείς. Όλα αυτά είναι των μοναχών βραβεία που δεν μπορεί να τα πετύχει ο κόσμος. Διότι αν μπορούσε, τότε θα ήταν περιττή η άσκηση, δηλαδή η αναχώρηση από τον κόσμο.

16. Όταν μετά την αποταγή μας οι δαίμονες μας φλογίζουν την καρδιά με την ενθύμηση των γονέων και των αδελφών μας, τότε ας οπλιστούμε εναντίον τους με την προσευχή και ας πυρώσουμε τον εαυτό μας με τη σκέψη του αιωνίου πυρός, ώστε με την ενθύμηση αυτού να κατασβέσουμε την παράκαιρη φλόγα της καρδιάς μας. Εκείνος που νομίζει ότι έχει απροσπάθεια για ένα οποιοδήποτε πράγμα, αισθάνεται όμως λύπη στην καρδιά του όταν το στερηθεί, αυτός απατάται τελείως. 17. Όσοι νέοι έχουν μανιώδη ροπή στους αρκικούς έρωτες και την τρυφή και επιθυμούν να ακολουθήσουν τη μοναχική πολιτεία, ας φροντίσουν να γυμναστούν με πολύ νύψη και προσοχή και να μάθουν να απέχουν από την τρυφή, την καλοπέραση και την κακία. Μήπως γίνουν σε αυτούς τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Ματθαίος 12.

0: 18. Το λιμάνι μπορεί να γίνει εξίσου αιτία και σωτηρίας και κινδύνων. Αυτό το γνωρίζουν καλά όσοι διαπλέουν την νοητή θάλασσα του μοναχικού βίου. Θα είναι δε ελεηνό θέαμα αν δει κανείς αυτούς που σώθηκαν από το πέλαγος να ναυαγήσουν μέσα στο λιμάνι. Βαθμής Δευτέρα. Εσύ που τρέχεις να σωθείς, μιμήσου τον Λότ και όχι τη γυναίκα του και φεύγε. Λόγος τρίτος περί ξενιτίας. Ξενιτία λέγεται η οριστική εγκατάλειψη όλων εκείνων που υπάρχουν στην πατρίδα μας και που μας εμποδίζουν να πετύχουμε τον ευσεβή σκοπό της ζωής μας. Η ξενιτία είναι απαρησίαστος. Είναι απαρησίαστος συμπεριφορά, κρυμμένη σοφία, σύνεση που δεν φανερώνεται, ζωή μυστική, σκοπός που δεν βλέπετε, λογισμός αφανής, όρεξη της ευτελίας, επιθυμία της στεναχωρίας, αιτία του θείου πόθου, πλήθος του θείου έρωτος, άρνηση της καινοδοξίας, βυθός της σιωπής. Δεύτερον, στην αρχή συνήθως ενοχλεί συνεχώς και έντονα αυτός ο λογισμός τους εραστές του Κυρίου, σαν να τους φλογίζει θεϊκή φωτιά. Δηλαδή ο λογισμός ο οποίος παρακινεί τους εραστές ενός τόσο μεγάλου αγαθού να απομακρυνθούν από τους οικείους του και να ζήσουν με ευτέλεια και θλίψη. Αυτός όμως ο λογισμός, όσο σπουδαίος και αξιέπαινος είναι, άλλο τόσο χρειάζεται και πολλή διάκριση, διότι δεν είναι καλή κάθε απότομη και απόλυτη ξενιτία. Τρίτον, επειδή πας προφητής άτιμος εν τη πατρίδη αυτού, όπως είπε ο Κύριος Ματθαίος Ιωταγάμα 57, ας εξετάσουμε μήπως η ξενιτία γίνει σε μας αιτία καινοδοξίας. Ξενιτία είναι χωρισμός από όλα για να μείνει ο νους αχώριστος με το Θεό. Ξενιτεύων είναι ο εραστής και εργάτης του αδιάκοπου πένθους. Ξένος είναι αυτός που φεύγει από κάθε σχέση, είτε με τους δικούς του, είτε με τους ξένους. Τέταρτον, εσύ που βιάζεσαι να ξενιτευτείς ή να πας στην έρημο, μην περιμένεις να έλθουν μαζί σου ψυχές που αγαπούν ακόμη τον κόσμο. Πρόσεχε, διότι ο κλέφτης δεν γίνεται αντιληπτός. Πολλοί που αποπειράθηκαν να πάρουν μαζί τους ανθρώπους ράθυμους και οκνηρούς, για να τους σώσουν τάχα, εχάθηκαν μαζί με αυτούς. Διότι συν το χρόνο έσβησε εξαιτίας τους το πυρ της ψυχής τους. Από τη στιγμή που δέχτηκες μέσα σου τη φλόγα, τρέχε, διότι δεν γνωρίζεις πότε θα σβήσει και θα σε αφήσει στο σκοτάδι.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσουν δε ωστία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια αν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: Πέισον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου τη γνωσκουσίσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αυτή, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματο λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού, χωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτό το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτό το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορεί του μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προς σύλληψη διαπυρογάμου. Και την εύκολπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλους η θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλνος όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος, τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίοι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσε ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων οι φουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλόμπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν μικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προς ετών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αμπροσφέρομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δουνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς.

0: Ω πανίμνητε μήτερη δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκεσο σωνημά.
0: Ω πανίμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκεσο σωνημά.
0: Ω πανίμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα. Και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, την ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εντοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς θέσον του λάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή, Παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη και επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρουμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, Την πάσην ελπίδα μου εις ένα τη θμιμήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου. Επί σοι χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σοι χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξα σοι. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντυνη η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτο ζωή σε ονειζούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δε δηλωθεί έργησα τόπι ο δήλο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο, ανάξιο υπάρχου Χριστέ τη μετουσία τη με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρι και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύντε προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθήτω μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Θεός εσώ.

0: εν το ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτά με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα εν ελέη την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον μου ως συγκράτηστον, και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου, και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρχτε επί λεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρχτε επί λεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθιες ο θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου ως φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και Συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάσεις θαρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ του αμαρτωλού την μετά.

0: δάνειαν και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άκουσα την ίσως ύψης δόξης σου, παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσας της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακός όνομα, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, σου παραδοκάζει να απολέσει της ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύσει θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγόη και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστε αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέρχομαι. Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως τόνων τα λαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου, μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεος σου, και γενέσου με τα Άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός είναι από την στέγνης θέλθης του οίκου της ηχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνει την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξοντα σπηλαίο και φάτνια λόγωρον να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλής στην διοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε δε μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μην επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας, εισέρχει φωτίσον εσκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσερθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανομίαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όλμα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σίδη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σους δε παρασχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέ των όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας σαν εκδιήγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσε και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσαι, εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου. ειν ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκίνας και φώτισου όρμοτα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Θεός όπου βούλεται, νικάται φύσεως τάξης, και ο θέλω να βαστάσει τον σταυρούν του Χριστού, νικά την εαυτού φύσιν. Μεγίστη όντως η δύναμις και η χάρις του Αγίου και Αγγελικού σχήματος των μοναχών. Χαίρε και Εφραίνου, τεκνίων μου ηγαπημένων, μεθόλης της Ιεράς Συνοδείας, ή μάλλον πνευματικής ευωδίας. Χαίρετε Εφρόνιμη εν Κυρίω Παρθένη, ότι ηξιώθητη επί γης τη αύτης αγγελικής πολιτείας. Ευλογητός ο Θεός, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, ευλογητός ο Θεός ο ανυψών θνητούς, έτοιμε τα σώματος εις την πολιτεία των ασωμάτων. Εύχομαι τεκνία μου, και δέομαι εκ βαθέων η Θεία μυρύπνος χάρις, ως άβρα λεπτή, ως μυροβόλος Θεία πνοή, να πνέει δυνεκός ανάμεσον ημών ευωδιάζουσα ουσίας ψυχάς, αγιάζουσα ασκητικά σώματα. Πλην, παρακαλώ εκτενώς, φροντίσατε τας ψυχάς σας, μη δε μία ας μη νομιάσει την προμήτωρα Εύαν, αλλά πάσε την Θεόπαιδα Μαριάμ την Παρθένων Μαρίαν. Αύτη η πούσα, ιδού η δούλη Κυρίου, γέγονε μήτυρ Θεού και των Αγγέλων Κυρία. Αυτής ο καρπός ο γλυκής Ιησούς, δια υπακοής, ανελθών εις το Σταυρόν και κατελθών εις τον Άδην, ιάτρευσε της παρακοής το μέγα τραύμα. Όθε νοήσατε απ' εδώ του μυστηρίου την δύναμην. Το σχήμα των μοναχών είναι σταυρός, αντί του σταυρού ανεβάστασιν ο Χριστός σώζον ημάς. Οπότε εμείς, ενδυόμενοι το Άγιον σχήμαν, την υπακοήν ενδυόμεθα και υπακοήν επιμελούμενη καθομοίωσιν του Χριστού μας περιπατούμεν. Σας λέγω και τούτον το λόγον, της υπακοής το φορτίον λογίζεται σύνοψη των λοιπών αρετών, όπως και ο σταυρός των παθών του Κυρίου. Και καθώς ο ληστής δια του σταυρού εισήλθεν εις τον παράδεισον, ούτω και εμείς δια της υπακοής ως δια σταυρού εισερχόμεθα εις την βασιλείαν, προφανώς υπαρήκοοι έξω της βασιλείας. Λοιπόν, μακαρία η οδός, βιαστείτε, προσέχετε και προσεύχεστε, ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν, καθότι όσης δεν έχει ταπείνωση, δεν κάμνει ότι του λέγουν, γίνεται δούλος δαιμόνων και γίνονται τα έσχατα αυτού θλίψης και όνειδος ενώπιον των ανθρώπων. Ούτως εν ολίγης τα γράφω, να φοβηθείτε ένθεον φόβων, να μην παρακούετε την καιρόντισσα, καθότι δεν έχετε να κάμετε με αυτήν, αλλά με τον Θεόν, ώστις απαιτεί την υπακοή εις ψυχή σωτηρίαν. Λοιπόν, δια το σχήμα που γράφεις, αυτό το έδειξε ο άγγελος εις των θείων παχώμιον. Κατά πρώτον εις τας αρχάς των χριστιανών, όσε εξέλεγον παρθενίαν, όπως τώρα εσείς, εδοκιμάζον το τρία έτη και κατόπιν ετοίμαζον Στέφανον από Άνθη Ευώδη. Και τες διάβαζε, λέγει ο αρχιερεύς ευχάς, όπως τώρα του σχήματος ως νύφες Χριστού. Και όταν απέθνισκον, τα έβανα μαζίνει στον τάφον. Λοιπόν, αφήνω εκείνο. Τώρα το σχήμα είναι μυστήριον όπως του γάμου τα Στέφανα. Εσύ φορείς σχήμα αντί των Στεφάνων, όπου νυφεύεσαι το Χριστόν, υποσχομένη παρθενία ανεφόρου ζωής. Εις τους θνητούς γάμους φορούν στέφανα, υποσχόμενοι σοφροσύνην ο ένας τον άλλον εως τέλους ζωής. Ή μπορούν αυτοί να δώσουν τα στέφανα να στεφανωθεί άλλος γάμος κατόπιν? Όχι, αλλά αφού αποθάνουν,
τα ρίχνουν στον στάφον. Λοιπόν εσύ πως δίδεις το στεφανό σου και στεφανώνεται άλλος ή το δίδεις εις άλλον? Πως δίδεις το σχήμα σου για να γίνει άλλη μοναχή? Αυτή δεν είναι η αλήθεια, αλλά επειδή δεν εξεύρατε, έχετε δίκιον, άλλο να μην ξαναγίνει. Τώρα εδώθεν αρχίζομεν έτερον θέμαν. Μου γράφεις και λέγεις ότι πολύ με ζαλίζεις με τα ερωτήσεις και λέγωσι ότι αφότου εισήλθες στην Αγίαν Ταύτην και Μακαρίαν Μονή, μακαρία έχεις να γίνεις εάν θα κάμνεις υπομονή μέχρι τέλους και τελείαν υπακοή. Όθε σύντριψό σου το φρόνημα των εγωισμών, την υπερηφάνεια υπό των ζυγών του Χριστού και είμαι πάντα πλησίον σου. Αφότου αφιερώθεις στη μονή, παρακολουθώ την πορεία σου, συμμετέχω στα θλίψεις και την χαρά των αδελφών σου. Αφού δι' άλλους τόσους και τόσους φροντίζω και δεν πάβω να εύχομαι και να γράφω, δι' εσάς τας γνησίας μου αδελφάς δεν θα φροντίζω. Αφού μάλιστα με έταξε ο γέροντας με ευλογίαν εις το διακόνημα τούτο, αρκεί σε μένα να έχετε πίστην και αγάπην ως πνευματικόν αδελφός σας, να ωφελείστε πνευματικός. Το πρόσωπό μου δεν θα ειδείτε ποτέ. Δεν θα σας βλάψω εν τις λόγεις μου. Θα βροντίσω με όλη μου την ψυχή να σας ωφελήσω. Ό,τι δεν δίναστε να το κάνετε, θα κατεβώ χαμηλότερα. Όσο φθάνετε, εκεί θα σταθώ, να με φθάνετε. Μόνον κι εσείς να με εύχεστε, διότι πολλοί μου γυρεύουν βοήθεια και όσους βοηθώ των πειρασμών τους βαστάζω. Ας έχει δόξαν ο Κύριος περί πάντων. Σεις, αν ακούσετε λόγια ψυχρά εναντίον μου, μην πιστεύσετε, αλλά με αγάπη αδελφική να με αρωτάτε. Έτσι μας είπαν, έτσι ακούσαμε, και εγώ εν πάση ειλικρινία με φόβο Θεού θα σας υπώ με τα Θεόν την αλήθεια. Ψεύμα δεν θα σας πω καμίαν φοράν. Παρακαλώ πολύ να προσέξετε μην τύχει και πιστείτε εις το φρόνημα του Πατρός που γράφετε, διότι γινώσκω καλός ότι δεν είναι κατά Θεόν, και μην υπείτε ότι σας λέγω εις την μητέραν και αδελφήν του να μην λυπηθούν. Εγώ είδα μια φοράν προετών ότι ήσαν δύο δρόμοι που χάραξαν οι πατέρες, ο κοινοβιάτικος και ασκητικός, και είδα τον αδελφόν αυτόν και δεν επήγε μήτε στον ένα μήτε στον άλλον, αλλά λέγει «εγώ θα πάω εδώ», και πήρε έναν κατήφορο μέσα στο φρουμάνι όπου κατέβαινε στη θάλασσα και τον ένας πλησίον του και μου λέγει «τον βλέπεις αυτόν, το δρόμο που πήρε στο φούντο θα πάει». Αμέσως βλέπω πάλι ότι ήμουν εις τον Άγιον Βασίλειον επάνω εις τη σκήτην και είμαι στην κορυφήν, και βλέπω μια φωτιά τρομερή όπου έκει όλην τη σκήτη, και λέγω στενοχωρούμενος «ποιος έβαλε αυτήν τη φωτιά και θα κάψει όλην τη σκήτη?» Και κάποιος με λέγει «ο τάδε την έβαλε, θέλω να στηρίξει το φρόνημά του». Δι' αυτό σας λέγω ότι δεν είναι κατά Θεόν, αλλά παγίδα δεξιά του εχθρού. Εγώ δεν σας ζητώ τίποτε υλικό, δεν έχω την υλική σας ανάγκη, να υπείτε ότι σας αγαπώ δια το συμφέρον, αλλά δια την ψυχή σας τα λέγω και αυτήν ειλικρινώς αγαπώ. Αλλά εγώ όλους τους αγαπώ, με όλους είμαι ευνοϊκός, εις τόσον όπου τόσα φρονήματα είναι και ο καθής που θα ομιλήσομεν νομίζω ότι είμαι μαζί του. Δεν απελπίζω κανένα, ας γνωρίζω τι πλανάτε, εφόσον ξεύρω ότι κι αν ομιλήσω δεν θα ακούσει, γιατί να τον συγχύσω και να λυπηθώ κι εγώ. Παρακαλώ, μη λέτε αυτά εις κανένα, μην τα ακούσει και ούτε αυτός θα ωφεληθεί, αλλά θα μαρτήσει χειρότερα, διότι θα πούν περί αυτών ότι φθάσει η γλώσσα τους, και τότε ποιος θα έχει την αμαρτία, όταν γινόμεθα αφορμή να καταλαλούν και να κατακρίνουν εις βάρος μας. Εγώ δι' εμένα δεν με πειράζει ότι κι αν υπούν όσον να επαινούν, αλλά δι' αυτούς είναι πολύ το κακόν, όπου τη συνείδησή τους βαρύνουν. Δι' αυτό προσοχή,
να μην γινόμεθα εμείς αίτη του κακού εις τον άλλον, και αν δε δυνάμεθα να τον επιστρέψουμε, αλλά τον εαυτό μας μπορούμε να το φυλάγουμε, να μην πλανηθούμε. Αρκούσι λοιπόν τα πνευματικά, παρακαλώ να εύχεστε με αγάπη τους αδελφούς να μετανοήσουν, και υπάρχει ελπίς μιαν ημέρα να γίνουν καλά, και υγιείς τη ψυχή να εύουν εις τον παράδεισον, για να σκάσουν οι δαίμονες, όπου τους πάντας παντιοτρόπος πειράζουν. Φόβος Κυρίου, αρχή της σοφίας, ομιλεί ο σοφός Σολομών και συμφωνούν οι πατέρες. Καγώ δε λέγω ημίν, μακάριος και τρισμακάριος ανήρω φοβούμενος τον Κύριον. Εξ αυτού του θείου φόβου γεννάται η πίστης προς το Θεόν και πιστεύει ο άνθρωπος ολοψύχος ότι αφού τελείως αφιερώθη στο Θεόν έχει και ο Θεός όλην την πρόνοια δι' αυτόν και εκτός τροφής και σκεπάσματος όπου πάλιν αυτός τον παρακινεί να φροντίζει άλλη φροντίδα δεν έχει αλλά με όλην απλότηταν εις το θέλημα του Κυρίου ακολουθών υποτάσσεται. Οπότε όταν ριζός η πίστης αυτή καταργείται τελείως η γνώση εκείνη όπου γεννά την αμφιβολίαν εις όλα και σμικρύνει την πίστη και πολλάκις την αφαιρεί διότι έχει ισχύν φύσεως καθότι με αυτήν ανετράφημεν. Αφού όμως νικήσει η πίστης κατόπιν πολλών δοκιμασιών τότε στρέφεται και γεννά ή μάλλον της δίδεται δώρο γνώσης πνευματική όπου δεν αντίκειται εις την πίστη, αλλά με τα στεριγά της πετά και εξερευνά τα βάθη των μυστηρίων και είναι πλέον αυτές σε δύο, πίστης και γνώσης, γνώσης και πίστης, αχώριστες αδερφές. Ας εξετάσουμε λοιπόν τώρα εμείς, όπου αφιερώθημεν το Θεό, αν είναι η πίστη αυτή εις ημάς ή κυριεύει η γνώσης, και αν μεν αφήνεις τα πάντα εις το Θεόν, ιδού όπου έχεις καταλάβει την πίστη και ασφαλώς χωρίς καμία αμφιβολία να έβρεις αυτόν βοηθόν. Οπότε καν μυριάκης δοκιμαστείς και σε πειράξει ο σατανάς ή να σου αυλύνει την πίστη, εσύ προτίμησε μυριάκης των θάνατων και μη υπακούσεις τη γνώση. Και ούτως θα ανοιγεί η θύρα των μυστηρίων και θα θαυμάσεις ότι ήσουν πρότερο δεμένος με αλύσεις της γνώσεως. Και τώρα πετάς με πτέρυγα θεϊκά σε πάνω από τη γη και αναπνέεις άλλον αέρα ελευθερίας όπου οι άλλοι τον υστερούνται. Ιδέ και βλέπεις τη γνώση να βασιλεύει και εις ένα παραμικρόν κίνδυνον τα χάνεις και απελπίζεσαι γίνος και ότι είσαι τη υστερήσε της πίστεως και επομένως δεν έχεις ακόμη όλη σου την ελπίδα εις το Θεόν ότι δύναται να σε σώσει από κάθε κακόν. Φρόντισε να διορθωθείς εδώ καθώς λέγομεν για να μην υστερηθείς ένα τόσον μέγα καλόν. Και νυν πρόσχεσαι στο λεγόμενον. Ήλθε κάποιος μια φοράν εις ημάς από χρόνια πολλά μοναχός όπου ήτο εις την Ελβετία διότι είχε τρεις μεγάλας και φοβεράς αλλά και ανιάτους ασθενείας και εξόδευε πλούτον στα φάρμακα διότι ήταν πλούσιος άνθρωπος και επειδή κάποιος τον εσύστησε εις εμένα να έλθει να υπεί τον λογισμό του τον ελυπήθην πολύ. Λοιπόν τον είπα ότι γίνεται αμέσως καλά μόνο να πιστεύσει ότι δύναται ο Θεός να τον θεραπεύσει. Τέλος, εάν σας γράψω όλη την ιστορία το πόσον υπέφερα να τον πείσω πρέπει να γράψω τέσσερες σκόλες διότι μήτε με άφηνε και να φύγει μήτε ήθελε να πιστεύσει, μέχρι ότου συνήργησεν ο Θεός και ήκουσεν μία φωνήν αισθητός. Διατί δεν ακούεις να γίνεις καλά, κι έτσι ελυτρώθη, διότι αίτησεις όπου τον εζήτησα ή τον να φάγει τα αντίθετα όπου έλεγεν ότι αν φάγει θα ποθάνει και να αφήσει όλη την ελπίδα εις το Θεό και αφήσας τη γνώση να ακολουθήσει την πίστη και αντί 10 φοράς όπου έτρωγεν την ημέραν, μία να τρώγει, μόνον τρεις ημέρες αρκέστη ο Θεός να το δοκιμάσει και εγώ εκτενώς δι' αυτόν προσευχόμην και τη νύχτα είδα καθύπνο δύο όρνια φοβερά
που τον είχον αρπάσει δια να το φάγουν, και όφιος τον είχε τη λήξη σφιχτά εις το λαιμόν, και με φώναζε με αγρίας φωνάς να το σώσω. Οπότε παλέσας εγώ με όλα αυτά τα θανάτωσα και εξύπνησα. Έρχεται λοιπόν και μου λέγει: έγινα τελείως καλά όπως σε γεννήθην. Και όντως αποκατεστάθη η σάρξ του ως πεδίου μικρού. Είχε λοιπόν φάρμακα και δύο κάσες ενέσεις, και τον είπα και τα έριξεν όλα τον κατήφορον εις τα βράκια, και πλέον έζησεν υγιής άπαξ της ημέρας εστίων. Βλέπετε λοιπόν η πίστη τι ενεργεί. Μην νομίσετε ότι εγώ το ενήργησα. Όχι, δεν έχω τι αυτήν κατάσταση. Η πίστη είναι όπου έχει την δύναμη να κάμνει τι αυτά. Ακούσατε πάλι. Μία μοναχή μου έγραψε ότι πάσχει και αν δεν κάνει εγχείρηση να αποθνίσκει. Εγώ γράφω, λέγον τελείως αντίθετα. Εκείνη πάλι γράφει ότι της είπε ο γιατρός εις τόσας ημέρας, αν δεν κάνει εγχείρηση θα γίνει διάτρησης και τέλος ο θάνατος. Επαναλαμβάνω εγώ, έχει πίστη, άφησε τα όλα εις το Θεό, προτίμησε θάνατον. Μου στέλνει απάντηση ότι εστράφει ο πίσω. Βλέπετε, μοιρίας φοράς εδοκίμασα το τιούτον. Όταν βάλεις εμπρός σου το θάνατον και τον περιμένεις εις κάθε στιγμή, φεύγει μακράν από σου. Όταν φοβήσε τον θάνατον, διαρκώς σε καταδιώκει. Τρεις φθησικούς έθαψα τρέφων ελπίδα ότι θα κολλήσω κι εγώ. Το ρούχο του εφόρεσα. Όταν εξ

το θέλημα του Κυρίου, μήτε ασθενούμεν, μήτε αποθνίσκομεν. Φύγε λοιπόν μακράν αφημών ο λιγοπιστία. Και αφού πρώτον γνωρίσομεν το Θεόν ως δημιουργόν παντός αγαθού, πατέρα, προνοητήν και κηδεμόνα ημών, πρέπει να πιστεύσουμε εις Αυτόν εξ όλης ψυχής και καρδίας, και μόνον εις Αυτόν να ελπίζουμε, και κατόπιν θα Τον αγαπήσουμεν αισθανόμενοι τας πολλάς του ευεργεσίας, και όταν τον Θεόν αγαπήσουμεν εξ όλης καρδίας ως πλάστην, τότε και τον πλησίο θα αγαπήσουμε σε Αυτόν, ειδότες ότι όλοι είμεθα αδελφοί, κατά φύσιν Αδάμ και κατά χάρη Χριστού. Και σε εκ τούτου δεν πρέπει ο άνθρωπος ο πνευματικός να θεωρεί τη συγγένεια της σαρκός, αφού αφιερωθεί στο Θεόν, αλλά του πνεύματος τη συγγένεια. Διότι η σάρξ, άρεν και θύλη, είναι δια των πληθυσμών, όπερ ημείς απαρνήθημεν και ανέβημεν υψηλότερα. Λοιπόν, ως πνευματική όπου είμεθα, πρέπει και πνευματικός να βλεπόμεθα. Κατά την ψυχή, δεν έχει άρεν και θύλη ψυχή, μήτε νέα ηγέρον, αλλά χάρις Χριστού επί πάντα. Αφήσατε όθεν παρακαλώ το νου σας ελεύθερον, μην τον κλείετε υπό νόμων, αφού εσμένει υπό χάριν, να θεωρήσει τι μέγα μυστήριον κρύπτεται εν της λόγης όπου σας λέγω, να γεφνεί αθώαν αγάπην και να πετάξει στη θεωρία του μόνου Θεού, του αγαθού μας Πατρός. Αφού όλοι είμεθα αδελφοί, η πνοή του Θεού, το Θείο ανεφύσιμα και ο Ζωοπάροχός μας Πατήρ εν το μέσο ημών, όλε πράξεις μας, κινήματα και νοήματα, κρίνονται διαφανώς υπό το όμα αυτού. Και προτού εσύ κινηθείς ή διανοηθείς κάτι καλόν ή κακόν, ευθύς η πνοή, η ψυχή, ως εφύσιμα του Θεού και εντά των Θεών. Είδε προλαβών τι θα πράξεις και κατόπιν εσύ θα κάμεις την κίνηση της ψυχής ή του σώματος. Τώρα, πρόσχεση στο λεγόμενον του προφήτου, προρώμην των Κυριών μου ενώπιον μου διαπαντός. Άραγε, είναι πάντοτε ανοιχτή η οφθαλμή της ψυχής σου, ή νομίζεις ότι επειδή δεν βλέπεις εσύ η πλησίωση σου των Θεών, δεν σε βλέπει και εκείνος? Ή νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι κρυφά από Αυτόν, επειδή ο νους σου είναι κλειστός? Όμως εκείνος σε βλέπει, λυπείται και παραβλέπει, μένφεται την ολιγοπιστία σου και το σκοτισμό του νοό σου. Δεν γνωρίζεις ότι Ιησούς γίνεται ενεκάστο θεραπεία πάσης ανάγκης? Ήγουν τροφή το πεινόντι, το διψόντι είδωρ, υγεία το ασθενή, εδημασία το γυμνητεύοντι, φωνή στους ψάλλοντας, το ευχομένο πληροφορία, τη σπάση τα πάντα η σωτηρία. Πίστευσον τέκνο μου, ότι εις όσα κι αν πάσχομεν, εις όλα ο Χριστός είναι άριστος, ιατρός της ψυχής και του σώματος, αρκεί να έχεις την τελεία αυταπάρνηση, την τελεία πίστη και αφοσίωση εις Αυτόν χωρίς δισταγμόν. Αφού ο γλυκής Ιησούς είναι τόσον καλός, έσπλαχνος, αγαθός, γιατί να απελπιστείς? Ένα ολίγον τον εζητούμεν και αυτόν μας δίδει τόσον πολύ. Μία ακτίνα φωτός του γυρεύουμε και αυτός μας χαρίζεται όλος φως, αλήθεια, αγάπη. Λοιπόν, ταπεινώσου και πάσα την ελπίδα σου στήριζε εις αυτόν. Και πίστευσό με την αλήθεια λέγοντι ότι αφού του έγινα μοναχός, ο Σάκης συσθένησα, παντάπαση δε επιμελήθην τον εαυτό μου, μήτε άφησα κανένα να φροντίσει δια τη σωματική μου υγεία, αλλά όλη μου την ελπίδα άφησα εις τον άμυστον ιατρών. Και τόσον εδοκιμάσει στην αρχή, όπου εγέμισε μεγάλα ως αλεμόνια σπηριά όλη η ράχη μου μέχρι και κάτω, και έγινα ως ξύλινος, μη δυνάμενος να λυγίσω, και εγώ εμαχόμην το πάθος, χωρίς να αλλάξω ποσός, μήτε φανέλα, μήτε έτερον ρούχο, αλλά εφορτώθηκα ένα τορβάι στη ράχη και γύρισα όλον το Άγιον Όρος, ωστότε έσπασαν όλα εκείνα και έτρεχα μόνα τους μέχρι τους πόδας μου και δεν άλλαξα ως είπον μαχόμενος και δεινός υπομένων, και έγιναν η φανέλα και κάτω ένα δάχτυλο πάχος στο ρούχο από την ύλη που έτρεξε, και στις τρύπες των πληγών εχωρούσε το δάχτυλο
και δεν επαθάνομαι.

τίποτα. Και μέχρι σήμερα ότι η αρρώστια μου έρχεται με πολύ χαρά την εκδέχομαι, μήπως με φέρει τον αιώνιον ύπνον να ευρεθώ εις τον Κύριον Ιησούν, αλλά δεν ήλθεν η ώρα, πάντως θα έλθει συντόμως. Ο θάνατος, όπου εις τους πολλούς είναι μέγας και τρομερός, εις εμένα είναι μία ανάπαυσης, ένα γλυκύτατο πράγμα, όπου μόλις έλθει θα με ξεκουράσει από τα θλίψεις του κόσμου και τον περιμένω από στιγμή σε στιγμή. Είναι μέγας όντως, αλλά πολύ μεγάλος αγώνας σηκώσει κανείς όλα τα βάρη του κόσμου σήμερον, όπου όλοι ζητούν από τον άλλον να πληρωθούν όλα εν το λέμ. Έτσι είναι τα χρόνια μας. Δι' αυτό απαιτείται υπομονή, ως να ξεψυχήσομεν όρθιοι. Δια τούτο αδρίζου και κρατεούστο η ψυχή σου εις πάν ό,τι σε ακολουθεί. Δι' αυτά και δια όλα και εγώ έγινα πτώμα. Παρακαλώ το Θεό να με πάρει, να ησυχάσω. Παρακαλώ την αγάπη σας πολύ να με εύχεστε, διότι έχω πολλάς ψυχάς όπου μου γυρεύουν βοήθειαν. Και πιστεύσατε ότι δια την κάθε μία ψυχή όπου λαμβάνει βοήθειαν δοκιμάζω τον πόλεμον όπου έχει. Και πάλι γράφω αυτά δίδω σας θάρρος να μη φοβήστε τας ασθενείας, καν και να πάσχομεν εφόρους ζωής. Αφού είναι διαρκώς παρόν ο Θεός, δια τι ανησυχείς? Εν αυτό ζώμεν κινούμεθα, εις την αγκάλι του βασταζόμεθα, Θεόν αναπνέομεν, Θεόν περιβαλλόμεθα, Θεόν ψηλαφόμεν, Θεόν εστίωμεν εν μυστηρίο. Όπου στρέψεις, όπου ειδείς παντού ο Θεός, εν ουρανής επιγείς, εις τα σαβίσους, εις τα ξύλα, μέσα στις πέτρες, εις το νου σου, εις την καρδία σου, λοιπόν δε σε βλέπει πως πάσχεις, ότι υποφέρεις. Υπέεις αυτόν τα παράπονά σου και θα δεις παράκληση, θα ειδείς θεραπεία, όπου να θεραπεύει όχι μόνον το σώμα, αλλά μάλλον της ψυχής σου τα πάθη. Με γράφεις ότι μετέχεις εις έτου του παλαιού σου ανθρώπου. Κακώς συλλέγω ότι μήτερα ανίδα δεν έχεις ακόμη από τον νέο Αδάμ. Όλος είσαι ο παλαιός, και οπόταν αρχίσει ο νέος Αδάμ να μορφώνεται επί σύ. Εγώ μόνος θα σου γράψω τα σχήματα της μορφώσεως του νέου ανθρώπου, εάν είμαι εν τη ζωή.

θυγάτηρ του Ιησού μου, τεκνίο μου αγαπημένον, εύχομαι να είσαι καλά ομού με την οσιωτάτη γερόντισσα και πάσαν την ιερά συνοδεία. Έλαβαν την επιστολή σου και είδαν τα εν αυτή. Εχάρη δια την υγεία σου, αλόχη και διόσα μου γράφεις. Ο ζήλος αυτός όπου γράφεις δεν είναι της χάριτος. Δεν ζητεί τώρα από λόγους ο Θεός τη αυτήν ομολογία που λέγεις. Συ το εδικό σου τώρα να αυτού που μένεις είναι μυριάκης ανώτερον. Διότι αν υπομένεις την άσκηση της ημέρας, την κάθε φορά που πιέσεις τη ψυχή σου να βαστάσεις ένα λόγο ψυχρών, ένα χλεβασμόν, έναν έλεγχον γίνεσαι ομολογητής. Σε κάθε υπομονή όπου κάμνεις στέφανον παίρνεις και σου λογίζεται ενώπιον του Θεού μαρτύριον ημερήσιον. Και μάρτης η αναχείρας αλήθεια. Όλα αυτά που μου γράφεις είναι τέχνη του πονηρού. Να διαλυθούν τα μοναστήρια, να μην τον ενοχλούν. Μα καλά, εάν ήταν έξοδοι ημάς σωτηρία, τότε γιατί τα αφήσαμε όλα? Γιατί με όρκους φρικτούς τα παρνήθημεν, φορούνται στο Άγιο Σχήμα? Διάβασε τις υποσχέσεις τότε που έδωκες να ειδείς, αν συμφωνούν με τα λόγια που γράφεις. Δεν υπεσχέθεις, παιδί μου, ότι αρνείσαι τον κόσμο και όλα του κόσμου? Δεν είπες ότι σβήνεις πλέον το πρώτο σου άνθρωπο για να σβήσει και ο φιλάνθρωπος Θεός την προτέρα ζωή σου? Δεν είπες όταν σε ρωτούσεν ο ιερεύς ότι παραμενείς στο μοναστηρίο σε σκάτης αναπνοής? Πού λοιπόν τώρα η λόγη εκείνη? Ή μήπως επειδή εσύ θολωμένος ο νους απολογισμούς δεν τα εθυμίσαι, νομίζεις ότι και ο Χριστός τα λησμόνησε? Αλλά τον κάθε σου λόγον όπου είπες την ώραν εκείνη, άγγελοι τον κατέγραψαν και θα ζητηθεί εν ημέρα της κρίσεως. Λοιπόν, μιμήσου αυτά σας Αγία Ψυχάς που βαστάζουν τριγύρω σου των ζυγών του Χριστού, υπομένουσε τον εγκλεισμό μέσα εις τη μονή. Ιδού ο καρπός μέσα σου είναι. Η μέλισσα μέσα στο σκότος κατασκευάσει το μέλι, να μην τη βλέπει κανείς. Αν την ευγάλει στο φως, την καταστρέφεις. Εάν τη βάλει σε γυάλα, αυτή την χρύει και σκοτεινιάζει. Ιδού παράδειγμα της μοναχικής μας ζωής. Δεν βλέπεις τη γερόντισσα, τα λυπάς αδερφάς, πως σε πρόκοψαν? Ή δε και με τον ελάχιστον που εκλείστη σε ένα τάφο και δεν θέλω να μάθω άλλοι αζούν και πώς να διάγουν? Βλέπω τη ψυχή μου νεκράν και νεστενάζω επάνω αυτής. Πάσχω, ανησυχώ δι' εννέα ψυχάς που με εμποδίσουν το δρόμο, διότι φέρω ευθύνη και οδυνόμαι. Επειδή άλλα ήσαν εκείνα τα χρόνια που έδιδα δύναμη και ισχύνη στους μοναχούς, καθότι είχον περίσχιαν τη χάρη και το παράδειγμα. Συ όμως, όσο σου χρειάζεται να γίνεις καλή, έχεις αυτού, φτάσει αυτάς και ησύχασε. Τόσο φτάσει την αρετήν τους και είναι αρκετό δια σε. Κι αν θελήσεις να τας περισσεύσεις, ο τρόπος είναι να γίνεις ένα μηδέν. Διότι αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση, να κατέβεις στο μηδέν. Δεν είναι να κάνεις στερά, να πετάξεις, να φύγεις από το μοναστήρι, αλλά να γίνεις χώμα να σε πατούν. Διότι εκ του μηδενός έγινες χώμα, ιδού η καταγωγή σου. Μη λησμονείς πόθεν ελήφθης, είσαι πυλός, μη επέρεσαι, είσαι λάσπη. Αξίζεις να σε βάλουν σοβά εις το αναγκαίον. Μη μισείς, μη γονκίζεις, μην καταλαλείς των έτερων πυλών, διότι όλοι διασοβά ικανούμεν. Αυτήν την αλήθεια αν βαστάζεις, εύση γέννηται. Αυτόν τον προορισμό σου αν γνώριζες, φίδια ή των γεμάτων το μοναστήρι θα έλεγες. Κάλιο να φαγωθώ από φίδια, πάρε ξνάβγω από τη θύρα της μετανοίας μου. Μάνα τώρα έχω την Παναγία και δεύτερον την ευλογημένη γερόντισσα, αδελφούς τους Αγίους και τις αδελφάς της Μονής. Το μοναστήρι να σε πήγει ως παράδεισος και οφείλετε όλες να γίνετε άνθη λογικά ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Αν βιαστείτε θα σωθείτε αιώνια, θα γίνετε μύρον ειδείπνων, θυμίαμα εύωσμων και τι πολυτιμότερον και πλέον ευπρόσδεκτον ενώπιον της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν κόρη μου, δι' εσένα πλέον ο κόσμος απέθανε και εσύ δια τον κόσμο. Μη θέλεις να γίνεις στήλη, αλλός, ως η γυναίκα του Λότ, στραφίσα εις τα οπίσω. Μη προφασίζεις σε προφάσεις εν αμαρτίες, διότι θα πάθεις ότι έπαθον εις τη μονή του Αγίου Σερβίου η μοναχή, όπου γράφει ο Άγιος Νείλος, δεν γνωρίζει αν το διαβάσετε. Τέλος τώρα δεν είναι καιρός να το γράψω.
γράφησε τη μητέρα όπου λυπείται ως θανάτου. Όμως καλώς δεν εννόησα το γραφόμενο. Ποιος είχε την υπόσχεση δώσει, η μητέρα δια τη θυγατέρα της να γίνει μοναχή ή η θυγατέρα δια τον εαυτόν της? Πάντως, όπως κι αν είναι, δεν είναι δια να λυπείται. Δεν θα ζητήσει λόγον ο Θεός, αφού αυτός ως Κύριος ζωής και θανάτου τόσον ενωρίς και έξαφνα την επήρε. Λόγο θα ζητούσε ο Κύριος αν εζούσε η θυγατέρα και δεν εξεπλήρωνε την υπόσχεση που αυτή είχε δώσει. Τώρα ο στεφοδότης Χριστός την προαίρεση θα βραβεύσει. Όμως ας κάμουν στο όνομα της κόρης σαρανταλίτουργων και να δώσουν ελεημοσύνη το καταδύναμη. Επίσης και η μητέρα του ιερομονάχου ας μη απελπίζεται. Ναι μεν κακός ο Υιός της άφησε τον τόπο της μετανοίας του και χωρίς ευλογίαν τώρα ευρίσκεται εις τον κόσμο, όμως και προσευχέ και τα δάκρυα της μητρός ισχύουν πολλήν ενώπιον του Κυρίου. Αντί να λυπείτε, ας εύχεται και ο Θεός με τον καιρόν το φωτίσει. Του Θεού ενέργειε δεν ομοιάζουμε ημών των ανθρώπων. Αυτό σιγά σιγά με πάσαν υπομονή εργάζεται τη σωτηρία όλων των θελόντων σωθήνε. Πιστεύω ότι και εδώ δεν θα αφήσει τους στεναγμούς και τα δάκρυα της μητρός να πάνε χαμένα. Όσοις είδε και γνώρισε γνώση και χάρη Θεού αυτός μόνος εξεύρει πόσο να απέχουν οι λογισμοί των ανθρώπων από το πώς ο Θεός κρίνει τον κόσμο. Μόνο τη μετάνοια του ανθρώπου αν λάβει ισχύρα στο φιλάνθρωπος, όλα τα άλλα γνωρίζει αυτός να οικονομεί παν σόφος η σωτηρία. Διαδέτο να βάζεις άκο που γράφεις, δεν λέγει μόνον αυτό, ότι τον αγωνιζόμενο θα το βάλει με τον τέλειον ο Θεός. Εάν βιάζεται και δεν φτάσει να τελειωθεί, προφθαστείς υπό του θανάτου, αλλά και με τα μαρτύρο λέγει, θα βάλει τα λείψανά του εάν πέσει στον αγώνα και αποθάνει. Επίσης για τον πατέρα που ευχαριστεί δια το φως που του στέλνει το παιδί του με το λίχνο του σχήματος του μοναχικού, ούτως η αλήθεια είναι. Οι γονείς ευλογούνται από τα τέκνα τους εάν θα σωθούν και γίνεται η φωτεινή ζωή των παιδιών τους λίχνωση στους γονείς, τους δίδεται χάρης και μέχρις 7 γενεάς προσδοκούν γενεαλογικώς να λάβουν βοήθεια από τη χάρη των μοναζόντων και πολλοί σώζονται ξημών εάν πολιτευόμεθα καθώς αρέσει ο Κύριος. Δι' αυτό πρέπει αγώνας μέχρι θανάτου, υπομονή και υπακοή. Λοιπόν, είχε πίστη τελείαν στην ευλογημένη γερόντισσα και υπόμενε τα σλήψεις χωρίς γονκισμό για να αξιωθεί στα αγαθά του Κυρίου και να σωθούν και άλλοι αφορμοί από σένα όταν θα γίνεις όπως σε θέλει ο αγωνοθέτης Χριστός. Εγώ είδα μία φορά τον ιερέα όπου μας βάπτισεν όλους στην πατρίδα, όπου ήταν Άγιος άνθρωπος, εφύλαγε παρθενία, έκαμνε πολλά ελεημοσύνας και εις τον ύπνο μου λέγει, εγώ λέγει όταν ήμουν στη ζωή, ενόμιζα ότι μόνον οι λειτουργίες ευγάζουν ψυχήν από τον Άδη, αλλά τώρα όπου απέθανα, είδα εμπράκτος ότι και προσευχές όπου κάμνετε ευγάζουν ψυχές κολλασμένες. Λοιπόν, μην πάβετε να προσεύχεστε υπέρ των ψυχών, διότι ο ελεήμων Θεός αιτίαν γυρεύει και αφορμήν για να σώσει ψυχήν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή και ιδίως σύμφωνα με τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου Γένεση, ο Θεός, όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, άνοιξε μαζί του μία σχέση φιλικής επικοινωνίας. Κατέβαινε από τον ουρανό συχνά στον Παράδεισο, περπατούσε μαζί με τον Αδάμ και με την Εύα, συνομιλούσε μαζί τους ως λαλίση φίλος προς τον εαυτού φίλων. Αυτό θα έπρεπε να είχε μείνει για πάντα. Κατά θέλημα, πρόγραμμα και προδιαγραφές του Θεού. Η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο έπρεπε να είναι πάντα και για πάντα φιλική. Όμως κάποια μέρα συνετελέστη ο πειρασμός και ο Αδάμ και η Εύα δέχθηκαν το λογισμό ότι θα ήταν καλύτερα για αυτούς αν θα μπορούσαν να ζουν χωρίς Θεό, κρίνοντας μόνοι τους τι θα είναι κάθε φορά το συμφέρον το δικό τους. Τους είπε ο Όφης το βασικό από τότε μοτίβο της αποστασίας: «Δεν θα πάθετε κανένα κακό κάνοντας το δικό σας. Αντίθετα, τότε θα γίνετε ως θεοί. Τότε έσεστε ως θεοί. Τι είναι για σας το καλό και τι το κακό θα το καθορίζετε εσείς. Κανένας άλλος». Από τότε μέχρι σήμερα ο πειρασμός είναι ο ίδιος. Στην αρχή ο άνθρωπος κράταγε απλώς αρνητική στάση απέναντι στις εντολές του Θεού, χωρίς να τον αρνείται. Με την πάροδο του χρόνου η έλλειψη της καλής επικοινωνίας μετέβαλε τον Θεό από φιλικό πρόσωπο επικοινωνίας σε αφηρημένη έννοια και ακολούθησε κατά προκοπή το κακό, το κήρυγμα περί του θανάτου του Θεού. Ο άνθρωπος διεκήρυξε ότι Θεός δεν υπάρχει, ότι ο Θεός πέθανε, ότι για τον άνθρωπο πέθανε. Κι έτσι, λέει η Αγία Γραφή, έμειναν οι άνθρωποι χωρίς Θεό ή όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού. Σώμα χωρίς πνεύμα νεκρόν έστι και πίστη χωρίς έργα, έκφραση του πνεύματος και της πίστεως, νεκρά έστι. Εις τα θέατρα την εποχή των διωγμών των χριστιανών ακούγονταν συνεχώς παρατεταμένες κραυγές. «Έρε τους αθέους». Κάθε φορά που είχαν σφαγές και μαρτύρια χριστιανών, εις τα θέατρά τους ακούγονταν οι φωνές. «Έρε τους αθέους». Αθέους αποκαλούσαν τους χριστιανούς επειδή δεν αποδέχονταν τους δικούς τους θεούς. Φιλόσοφοι και χριστιανοί απέρριπταν εξίσου τους αρχαίους θεούς. Και οι φιλόσοφοι τότε θεωρούντο από τους αρχαίους Έλληνες άθεοι για διαφορετικό λόγο ο καθένας. Και σήμερα οι άνθρωποι απορρίπτουν τον προσωπικό Θεό, τον Χριστό, για διαφορετικούς δικούς τους λόγους ο καθένας. Ένας μεγάλος γερμανός ερευνητής της πίστεως και της θρησκείας λέει ότι παρόλα αυτά μέσα σε όλους τους ανθρώπους και σε όλο τον κόσμο ακούγεται ένα θρόισμα. Ο ήχος, θα λέγαμε εμείς, των ποδιών του Θεού που περπατεί στη γη και ανάμεσά μας. Και σε αυτή την περίπτωση θα θυμηθώ τη συζήτηση που είχα κάποτε με ένα μεγάλο γιατρό στο ιατρείο του. Κάποια στιγμή με ρώτησε: «Πάτερ, τι γνώμη έχεις για τις φοβίες?» «Ποιες φοβίες, γιατρέ μου?» «Να, έχω ένα νέο. Είναι 27-28 χρονών. Ζει όπως θέλει. Έχει βουτυχτεί μέσα στο βούρκο της αμαρτίας. Το θεωρεί ότι είναι επιτυχία της ζωής του. Μα όταν πάει στο σπίτι του, νομίζει ότι θα πέσει η στέγη του δωματίου πάνω στο κεφάλι του και θα τον σκοτώσει. Δεν αντέχει να μείνει μέσα, παρά μόνο αν αποκοιμηθεί και κλείσει τα μάτια του αμέσως. Μόνο τότε ηρεμεί. Διαφορετικά πετιέται έξω και έρχεται σε μένα να τον συμβουλέψω». «Και τι του λες?» «Του λέω ότι αυτή η εσωτερική αναστάτωση προέρχεται από την ακατάστατη ζωή του. Όμως δεν θέλει με κανέναν τρόπο να το καταλάβει και δεν με ακούει καθόλου. Εσείς τι λέτε, έχω δίκιο?» «Γιατρέ μου, εγώ είμαι 100% σύμφωνος μαζί σου ότι αυτού του είδους τα ψυχολογικά ξεσπάσματα είναι καρπός της αμαρτίας. Ο νεαρός δεν το δέχτηκε ποτέ και έλεγε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Επέμενε ότι εγώ είμαι Θεός για τον εαυτό μου. Εγώ είμαι Θεός του εαυτού μου. Το σύνθημα αυτό, όποιος παρακολουθεί σύγχρονη λογοτεχνία και φιλοσοφία, το βλέπει συνεχώς μπροστά του. Είναι το κυριότερο μήνυμα της αθεΐας του σύγχρονου κόσμου. Ακούστηκαν και ακούγονται λόγια απόλυτα, αποφθεγματικά. Αλλά στο τέλος, όσοι συμφωνούν και λένε, έφτασε το τέλος της θρησκείας, ο θάνατος του Θεού. Καλά τα λένε. Αλλά και η θρησκεία, λέμε εμείς, καλά κρατάει. Αντέχει γερά. Έστω και αν κάποια πολιτικά καθεστώτα, σαν το κομμουνιστικό του πρώην σοσιαλιστικού μπλοκ, όπως και σε άλλες χώρες, ασκήθηκε διωγμός βίαιος, σκληρότερος από ό,τι επί Διοκλητιανού. Ποιο το αποτέλεσμα? Σε χώρους που φαίνεται να σβήνει η θρησκεία, τα ερωτήματα γύρω από τα βασικά θέματα της θρησκευτικής ζωής, της θρησκευτικής συνείδησης, όλο και πληθαίνουν. Γίνονται πιο επίμονα και πιο συγκλονιστικά. Ιδίως μπροστά στον θάνατο. Μπροστά στον θάνατο όλοι ψάχνονται και το ρίχνουν στα εξωτικά, στα φυλαχτά. Κι έτσι βλέπουμε. Μαγεία, αποκρυφισμός, προρήσεις και προφητείες, ζώδια, πρόγνωση του μέλλοντος και λοιπά πάνε όλο και πιο μπροστά. Και ο κόσμος χαλάει τον κόσμο για ό,τι το πιο εξωφυσικό. Παραδείγματος χάρη, για τον Χάρι Πότερ. Όλος ο κόσμος. Κανένα βιβλίο και κανένα θεατρικό και κινηματογραφικό έργο δεν είχε ποτέ τέτοια επιτυχία όσο ο Χάρι Πότερ. Ζωή ολόκληρη ανακατεμένη με τη μαγεία. Αλλά και σε παλαιότερες εποχές, στα τότε κομμουνιστικά κράτη, έβλεπε κανείς ότι ήταν γεμάτα από κέντρα παραψυχολογίας και αποκρυφισμού. Και ακόμη αν κάποιος θελήσει να ειδεί τι εκφράζει για τον άνθρωπο η καθημερινότητα, πώς εκφράζει ο ίδιος τη ζωή του και τι λένε τα χόμπι του για τον εσωτερικό του κόσμο, βλέπουμε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος ζει σε μια θάλασσα θρησκευτικότητας. Έρωτας, πολιτική, ποδόσφαιρο, πατρίδα, τύχη, επάγγελμα, μουσική, πρόσωπα κλπ. Όλα εκφράζονται με νοήματα θρησκευτικά, εξωκόσμια. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο άνθρωπος είναι βασικά ένα όν θρησκευτικό, επειδή τον έφτιαξε ο Θεός. Μέσα του ζει ο Θεός, όσο και αν αυτός θέλει να τον αρνείται. Ρίζες και καταβολές με θρησκευτικές τάσεις και ανάγκες έχει πάντοτε. Είναι ένα όν που ψάχνει να ειδεί τι είναι, πώς είναι, πώς πορεύεται, για πού περπατάει, γιατί υπάρχει. Και το γιατί ανοίγει δρόμο για ένα άλλο ερώτημα. Για ποιον ζω? Ποιος είμαι? Ποιος είναι ο αποδέκτης του εαυτού μου και της ζωής μου? Παραδείγματος χάρη, πορεύεται μια συνοδεία ολόκληρη για το κημητήριο και συνοδεύοντας αγαπημένο πρόσωπο λέει ένας ασυμβίβαστος άθεος. Τελικά δεν κάνει να λέμε ότι ο άνθρωπος ψοφάει σαν το σκυλί. Τι θέλει να υπεί? Ότι τελικά όσο και να το κάνεις, μέσα μας ο άνθρωπος ζει και θέλει να ζει για πάντα. Τελικά δεν κάνει να λέμε ότι άνθρωπος ψοφάει σαν το σκυλί. Και σε ευκαιρία γάμου λένε μερικές φορές οι άθεοι. Τελικά η πίστη δίνει άλλο νόημα στη ζωή. Πιο βαθύ. Και ιδίως στον γάμο ακόμη πολύ πιο βαθύ. Μία άλλη φορά γινόταν συζήτηση για κάτι. Και λέει ένας άθεος. Με συγχωρείτε, εγώ δεν πιστεύω. Ερώτημα. Τότε γιατί ζητά συγγνώμη? Μήπως μαρτυρείς ότι η αθεία είναι πράξη, βούληση, κακούργημα που έγινε και αποτελεί επιλογή σου? Γιατί ζητά συγγνώμη, αν δεν είναι αυτά αλήθεια? Παρά τα αυτά, παντού στον κόσμο, το κάθε τι που έπεφτε στην αντίληψή του, ο άνθρωπος προσπαθούσε να βρει και το γιατί. Έψαχνε ο άνθρωπος να βρει το νόημά του. Μα πώς είναι ποτέ δυνατό κάτι να έχει νόημα αν δεν φτιάχτηκε με νόημα από κάποιον? Αν ήρθε σε ύπαρξη κατά τύχη, γιατί έχει νόημα και γιατί μπορεί να έχει νόημα? Έτσι περνάει και περνούσε πάντοτε η ζωή του ανθρώπου. Στα τέλη της ζωής του ένας μεγάλος Γάλλος ζωγράφος, ο Πολ Γκογκέν, έζησε ως άθεος και τον απασχολούσαν πάντοτε τα ερωτήματα. Πώς, γιατί, τι νόημα έχει αυτό το κάτι, το ότι εγώ ζωγράφισα την τάδε ζωγραφιά? Στο τέλος της ζωής του έφτιαξε έναν ωραίο πίνακα που παρουσιάζει ένα νεαρό παιδί γεμάτο ομορφιά και σφρίγος, έναν όριμο άνδρα και ένα γεροντάκι. Και από πίσω τους, στο φόντο, μια πολυνησιακή θεότητα με άγρια δόντια και άγρια μάτια, με μια έκφραση πρωτογονισμού. Και πάνω από το νεαρό τα λόγια «Από πού έρχομαι?» πάνω από τον όριμο άνδρα τα λόγια «Ποιος είμαι, τι είμαι» και πάνω από το κυρτωμένο και καταβεβλημένο γεροντάκι τα λόγια «Πού πάω». Ο Γκουγκέν απέρριπτε τον προσωπικό θεό, όμως η θρησκεία με όλους τους προβληματισμούς της βασιλεύει μέσα του. Συνήθως οι άθεοι απορρίπτουν κατηγορηματικά την εικόνα του Θεού που στάθηκε στη ζωή του σαν το αληθινό πορτρέτο του Θεού, ενώ ήταν μια καρικατούρα του Θεού. Γράφει ο αείμνηστος ιερέας Δημήτριος Ντούτκο. Οι άθεοι συνήθως δεν απορρίπτουν το δικό μας Θεό, αλλά μια εικόνα του Θεού όπως οι ίδιοι τον έφτιαξαν και τον έβαλαν μέσα τους. Τι θέλει να πει αυτό? Πολλοί αρχαίοι το εδήλωναν κατηγορηματικά και γι' αυτό κατηγορούνταν από τους σύγχρονούς τους ότι είναι άθεοι. Οι φιλόσοφοι αυτοί απέρριπταν την εικόνα του Θεού όπως τους την έδινε η ειδωλολατρία, η θρησκεία τους. Το ίδιο και οι χριστιανοί κατηγορούνταν από τους συγχρόνους τους ειδωλολάτρες ότι ήσαν άθεοι επειδή αρνούνταν τη θρησκεία τους. Ο μαρξισμός μιλάει πολύ για δικαιοσύνη, ειρήνη, αδελφοσύνη, θυσία για τους άλλους, για ευθύνη και για υπευθυνότητα. Και με ικανοποίηση διαπίστωναν οι ηγέτες του, ευτυχώς υπάρχει αίσθηση ευθύνης και χρέους. Όμως χωρίς να το θέλουν, τροποντινά δόξαζαν το Θεό, γιατί υπάρχει μέσα στον άνθρωπο πνευματικό περιεχόμενο, γιατί το φυσικό ήταν να μην υπάρχει. Τι είναι αυτά? Για αθέους πράγματα τρελά. Για ανθρώπους που λένε ότι η συνείδηση είναι επιγέννημα της ύλης, είναι πράγματα εξολογικά, ανόητα και παλαβά. Κι όμως, όχι μόνο εργάζονται για αυτά τα εξωφρενικά και παλαβά, αλλά και μπορούν να συνεργαστούν και συνεργάζονταν θαυμάσια για χάρη τους με τους πιο μισητούς ιδεολογικούς τους εχθρούς, με τους χριστιανούς και με τις εκκλησίες. Θαυμάσιο ζευγαράκι συνεργασίας οι δύο. Ο ένας πιστεύει σε Θεό, ψυχή, αιώνια ζωή, ανταπόδοση. Ο άλλος δεν δίνει σε τίποτε από αυτά καμία σημασία. Και οι δύο πιστεύουν βαθιά στο καλό. Θυσιάζονται για το καλό, για τις αξίες της ανθρώπινης ζωής. Έρωτα έχουν με το καλό. Αυτού του τύπου οι άθεοι, για μας τους κληρικούς, είναι πιστοί. Έστω και αν οι ίδιοι δεν το καταλαβαίνουν και δεν το ξέρουν. Το λάθος δεν είναι δικό τους, δικό μας είναι. Είναι άνθρωποι χωρίς Θεό, αλλά με βαθιά έμφυτη θρησκευτικότητα. Είναι βέβαια λάθος να λέμε ότι έχουν θρησκευτικές βάσεις. Θρησκευτικές βάσεις σημαίνει βούληση αποδοχής της υπάρξεως και της επικοινωνίας με το Θεό. Εκείνος που αυτή την επικοινωνία την απορρίπτει σαν τρόπο ζωής για τον εαυτό του, είναι άθεος. Απεκόπη από το Θεό. Η θρησκευτικότητα είναι μια κατάσταση που ζει μέσα σε όλους τους ανθρώπους και η αναζήτηση του εξωκοσμικού ζει ίσως πιο έντονα σε εκείνους τους ανθρώπους από ό,τι στους δικούς μας, τους πιστούς χριστιανούς. Να αναφερθώ τώρα και σε ένα αστείο που μου συνέβη μια φορά με τον αείμνηστο, ας το πούμε καλύτερα, τον από εμάς συγχωρεμένο Χαρίλαο Φλωράκη. Ήμουν σε μια δεξίωση στην πρεσβεία της Σοβιετικής Ένωσης. Μπροστά μου ο Φλωράκης, από πίσω εγώ, συγχαίρομαι τον πρεσβευτή της Ρωσίας. Γυρίζει πίσω λοιπόν και με βλέπει. «Σεβασμιότατε, τι κάνετε?» «Καλά κύριε πρόεδρε, εσείς τι κάνετε?» Και αρχίζει μια κουβέντα εκεί μπροστά στον πρεσβευτή. «Ξέρετε», μου λέει, «πριν από λίγο καιρό είχα πάει στο Άγιον Όρος». «Α», του λέω, «ωραία. Και τι είδατε εκεί πέρα?» «Ωραία πράγματα. Συγκινήθηκα πολύ». «Το βλέπετε», του λέω, «κάτι μιλάει μέσα σας, στην καρδιά σας και για το Θεό και για την Παναγία και για το Χριστό». «Σεβασμιότατε, μη μου τα λες έτσι. Εγώ είμαι άθεος. Παρά τα αυτά βέβαια δεν μπορώ να σε αποκλείσω και σε αυτά που μου λες. Γιατί ξέρεις, όταν ήμουν αντάρτης στο βουνό, μεταξύ του 45 και του 49, μία ημέρα, μη έχοντας τίποτα άλλο να φάω, έφαγα μια καρδάρα γάλα με ψωμάκια και αφού το έφαγα και φούσκωσε η κοιλιά μου, ξάπλωσα κάτω από ένα πουρνάρι για να ξεκουραστώ. Και ξαφνικά ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω από το κλαρί του πουρναριού να κρέμεται προς το μέρος μου, προς το κεφάλι μου, προς το στόμα μου ένα τεράστιο φίδι. Ήταν οχιά. Και όταν το είδα, έβαλα μια φωνή. «Παναγία μου!» Του λέω. «Τα βλέπεις κύριε πρόεδρε, ακόμη δεν την ξέχασες. Ζει μέσα σου η Παναγία». «Σεβασμιότατε, δεν τα ξέρετε καλά τα πράγματα». «Τι κύριε πρόεδρε, να ξέρω καλά ή όχι?» «Αυτά είναι κατάλοιπα, επιγεννήματα της ύλης». «Και τι γίνεται με αυτά τα κατάλοιπα, κύριε πρόεδρε?» χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να ξεχαστούν και να θεραπευτεί ο άνθρωπος από αυτά. Πόσο είναι αυτό το διάστημα χρόνου που προσδιορίζεται, κύριε Πρόεδρε? Γύρω στα 200 χρόνια, μου λέει. Τότε ποιος θα θεραπευτεί αφού δεν ζει κανείς 200 χρόνια? Μου λέει, ανυπόφορος είστε, δεν μπορώ να κουβεντιάσω άλλο. Πάω να φύγω. Γιατί να φύγετε, κύριε Πρόεδρε? Έχουμε και καλό διαιτητή μπροστά μας, τον πρεσβευτή της Ρωσίας. Καθίστε να τα υπούμε. Όχι, μου λέει. Πάμε τώρα να χαιρετήσουμε. Άλλη φορά να σμίξουμε να τα υπούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί το αναφέρω? Για να υπούμε ότι υπάρχει θρησκευτική συνείδηση. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο όχι μόνο κόκαλα, κύτταρα, γονίδια και άλλα, αλλά και τον εσωτερικό του κόσμο. Όποιος διαβάζει τον Άγιο και Μέγα Βασίλειο, το βλέπει παντού μέσα στις διδασκαλίες του τι νόημα έχει η κάθε ελάχιστη κίνηση του ψυχικού κόσμου. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα και αίμα, αλλά είναι και κάτι από έναν άλλο κόσμο. Από άλλο κόσμο έρχομαι και προς έναν άλλο κόσμο πορεύομαι. Αυτό ισχύει για όλους. Ισχύει και για μας. Και για μας τους χριστιανούς, το πιο ελεγκτικό ερώτημα που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή είναι τα λόγια του Χριστού που λένε «Τι με λέγετε, Κύριε, Κύριε, και ού ποιείτε αλέγω?» Τι θέλω να πω με αυτά? Κάθε άνθρωπος έχει χρέος να εξετάζει τι του λένε τα μόρια της αναζήτησης του Θεού που υπάρχουν μέσα του, αν θέλει να πορευτεί σωστά για να κατανοήσει τον εαυτό του και τον κόσμο. Ο χριστιανός έχει υποχρέωση, ο κληρικός πολύ περισσότερο, να ψάχνει να βρει τα μόρια εκείνα που του λένε ότι απομακρύνεται από τον Θεό. Και αλίμονο αν αυτή η απομάκρυνση, έστω ελάχιστη, είναι επιλογή δική του, θέλημα δικό του, αναζήτηση δική του. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Όταν έθνη τα μη νόμων έχοντα φύση, τα του νόμου ποιεί, ούτι νόμων μη έχοντες, εαυτής εισι νόμος. Ήτινες ενδείκνυνται το έργο του νόμου γραπτών εν τες καρδίες αυτών συμμαρτυρούσις αυτών της συνειδήσεως. Και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων, εν ημέρα ότε κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγέλιόν μου δια Ιησού Χριστού». Τι λένε τα λόγια αυτά? Έθνη τα μη νόμων έχοντα. Νόμο από τον Θεό δεν παρέλαβαν οι αρχαίοι. Δεν είχαν νόμο Θεού. Θεούς είχαν, νόμο Θεού δεν είχαν. Φύση όμως αναζητούσαν τα του νόμου. Και έψαχναν να βρουν ηθικά κριτήρια. Νόμο για τον εαυτό τους. Πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος αν θέλει να είναι σωστός απέναντι του Θεού και των Θεών. Και του εαυτού του και των άλλων ανθρώπων. Και αυτοί που το κάνουν αυτό, λέει, εαυτής εις νόμος. Είναι κάτι το ελλιπές, ο άνθρωπος να γίνεται νόμος για τον εαυτό του. Αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι και κάτι που, αν δεν το κάνει η αναζήτησή του ο άνθρωπος, να γίνει νόμος για τον εαυτό του, να βρει νόμο για τον εαυτό του, τότε δεν πάει καλά. Και προσθέτει, αυτοί όσοι ψάχνουν, ενδείκνυνται το έργο του νόμου γραπτών εν τες καρδίες αυτών, συμμαρτυρούσις αυτών της συνειδήσεως. Αυτοί δεν τον έχουν τον νόμο γραμμένο σε ένα βιβλίο να τον κοιτάζουν, αλλά τον έχουν γραμμένο μέσα στην καρδιά τους. Τι σημείο είναι αυτό? Απάντηση. Πλεονεκτικό σημείο είναι. Ευλογημένο σημείο είναι. Άγιο είναι. Μεγάλο είναι. Συμμαρτυρούσεις αυτών της συνειδήσεως. Και τους το επιβεβαιώνει η εσωτερική τους διάθεση, η συνείδησή τους. Δηλαδή, λέει, οι λογισμοί τους γίνονται μέσα τους δύο στρατόπεδα και παλεύουν μεταξύ τους. Τσακώνονται μεταξύ τους όπως τσακώνεται ο ένας άνθρωπος με κάποιον άλλον. Αυτός είναι ο πόλεμος μεταξύ αμαρτίας ή μετανοίας και μεταξύ των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων. Ο ένας ναι, ο άλλος όχι. Μέχρι πότε? «Εν ημέρα κρίσεως, ότε κρινεί ο Θεός τον κόσμο κατά το Ευαγγέλιόν μου εν Χριστώ Ιησού». Θα συνεχίζεται και για εκείνους και για μας. Αυτή είναι η θρησκευτική συνείδηση. Και τώρα να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω. Αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλάμε πορεύονταν μέσα στον κόσμο και συνεχώς μεγάλωναν. Ο Αδάμ και η Εύα μίσησαν την παρουσία του Χριστού στη ζωή τους. Ο Κάιν περισσότερο. Και η διάδοχή τους μέχρι την εποχή του Νόε, τόσο ώστε το μήνυμα της μετανοίας που έστειλε ο Θεός δια του Νόε να τους γίνεται απεχθέστατο και μισητό. 120 χρόνια σφυροκόπημα, κήρυγμα μετανοίας. και δεν έδιναν καθόλου σημασία. Όμως ο Θεός δεν άφησε τον άνθρωπο. Λέμε στην ευχή του Μεγάλου Βασιλείου, παρότι ο άνθρωπος όλο απομακρυνόταν και πήγαινε στο χειρότερο, «Συ ούκα πόσο εις τέλος το πλάσμα σου ο επίησας αγαθέ, αλλά επεσκέψω πολυτρόπως διασπλάχνα ελέου σου». Η πρώτη σοβαρή επίσκεψη ήταν η επιλογή του Πατριάρχου Αβραάμ. Του μίλησε ο Θεός και ο Πατριάρχης Αβραάμ απέκτησε φιλική σχέση με τον Θεό, την πρέπουσα σχέση, την παραδοθήσα μέσα στον παράδεισο σχέση. Και άφησε τον κόσμο όλο για να πάει να συνομιλεί με τον Θεό εκεί που του είπε ο Θεός. Και πέρασε όλη του την υπόλοιπη ζωή, αυτός και τα παιδιά του, κουβεντιάζοντας με τον Θεό. Και ο Αβραάμ μαρτυρείται σε όλη την Αγία Γραφή ότι ήταν και είχε γίνει φίλος του Θεού και είχε φιλική σχέση με τον Θεό. Την φιλική αυτή σχέση την καλλιέργησε ο Θεός τον άνθρωπο με παρεμβάσεις δικές του, τις οποίες παρεμβάσεις του εμείς τις ονομάζουμε με τη λέξη αποκάλυψη. Τι σημαίνει αποκάλυψη? Ο άνθρωπος, είδαμε στα προηγούμενα, ακόμη και όταν από τον εσωτερικό του κόσμο αυτοπροσδιορίζεται άθεος, αναζητεί τον Θεό. Οι επιοικέστεροι άνθρωποι, οι πιο καλόβουλοι, ψάχνουν να τον βρουν. Αλλά πώς να τον βρουν? Λέει ένας μεγάλος ερευνητής της θρησκειολογίας. Η αναζήτηση του Θεού από τον άνθρωπο είναι σαν να έχουμε έναν ελέφαντα και να βάλουμε μερικούς τυφλούς να τον ψηλαφούν. Ο ένας ψηλαφάει τα πόδια του και λέει: «Ο ελέφαντας είναι κάτι σαν τσιμεντοκολόνες, μία ή δύο τσιμεντοκολόνες». Ο άλλος ψηλαφάει την κοιλιά του και λέει: «Είναι μια πλάκα τσιμεντένια». Άλλος πιάνει την προβοσκίδα του και λέει: «Είναι ένας μεγάλος σωλήνας». Ο άλλος πιάνει τους χαβλιόδοντες και λέει: «Είναι κάτι μαχαίρια παράξενα». Και ο άλλος πιάνει την ουρά του και λέει πως είναι μια σκούπα που σκουπίζουμε και τα λοιπά. Είναι εικόνα του Θεού αυτή? Ασφαλώς όχι. Όμως μέσα σε αυτή την κατάσταση που ο άνθρωπος ψάχνει θέλοντας να βεβαιωθεί αν υπάρχει Θεός, αλλά χωρίς τη σωστή επικοινωνία, την πρέπουσα με το Θεό, εκεί καταλήγει. Αυτή είναι η αναζήτηση του ανθρώπου. Ταυτόχρονα όμως και ο Θεός ψάχνει να βρει εμάς. «Έψαχνε να μας βρει ο ίδιος», λέγει ο Άγιος Βασίλειος, «και μας βρήκε. Και αποστήσας ημάς της πλάνης των ειδώλων, προσήγαγεν εις την επίγνωσιν του μονογενούς Υιού του, κτισάμενος ημάς εαυτό, λαών περιούσιον, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον». Και η επικοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο συνεχίζεται. Ο Θεός μιλάει στον Μωυσή, του δίνει τον νόμο του. Όχι λόγια, μόνο στα αυτιά του Αβραάμ, αλλά τον νόμο του γραπτό για όλο τον κόσμο. Και του δείχνει τον εαυτό του. Ερωτάει ο Μωυσής: «Ποιος είσαι?» Απάντηση: «Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός». Ρωτάει και ξαναρωτάει ο Μωυσής: «Ποιος είσαι?» Και του απαντάει ο Θεός: «Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός». Δηλαδή, δεν έχει νόημα το όνομα. Νόημα έχει τι είμαι και τι σχέση έχουμε. Αυτό εκφράζουν τα λόγια «Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός». Και λέγει η Αγία Γραφή λίγο πιο κάτω στην Έξοδο: «Ο Θεός μιλούσε με τον Μωυσή, ωσί της λαλήσει προς τον εαυτού φίλων». Αυτή ήταν η τέλεια επικοινωνία. Αυτή ήταν και η επικοινωνία της παραδεισιακής εποχής. Και ο προφήτης Ισαΐας μας θυμίζει πώς μιλάει για το λαό του: «Ισραήλ μου, Ιακώβ μου, εκλεκτέ λαέ μου, παιδιά μου, απόγονοι του Αβραάμ που τόσο τον αγάπησα». Τι λένε όλα αυτά? «Το μόνο που θέλω», λέει ο Θεός, «είναι να αποκατασταθεί μεταξύ μας, ανάμεσά μας, κοινωνία αγάπης». Πότε αποκαταστάθηκε τέτοια επικοινωνία? Τότε που ήλθε ο Υιός του Θεού στον κόσμο, όχι για ταξίδι αναψυχής, τουριστικό, για να ειδεί τι κάνουμε, αλλά για να συμμετάσχει στον πόνο μας, να πονέσει για μας και να μας δείξει όλη του την αγάπη. Τι μας λέει ο Χριστός? Ο Χριστός μας λέει ότι αγαπήσας τον κόσμο και τους μαθητάς αυτού, εις τέλος αγάπησεν αυτούς. Εις τέλος, δηλαδή, δεν υπάρχει παραπάνω βαθμός. Σε τέλειο βαθμό. Και το έδειξε. Πώς? Να, Ενώ έκανε το δείπνο, έλαβε τον άρτο, τον ευλόγησε, τον έκανε σώμα του και είπε «Λάβετε, φάγετε, να με τρώτε, με ολόκληρον τον εαυτό σας. Κι εγώ το ίδιο θέλω, να σας τρώω ολόκληρο τον εαυτό σας, σαν το πιο λαχταριστό για μένα πράγμα, σαν το πιο ποθητό. Κι εσείς πρέπει να με έχετε σαν τη μεγαλύτερη λαχτάρα σας». Και πότε πραγματοποιήθηκε αυτό? Τότε που είπε «Τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον με το αίμα μου, το υπερημών εκχυνόμενον». Λέγει η Αγία Γραφή «Τη μαρτυρία την εξαλείφει ο θάνατος, μόνο ο θάνατος, γιατί είναι θάνατος ψυχής και γι' αυτό χρειαζόταν στην Παλαιά Διαθήκη θάνατο ζώου. Αλλά τα ζώα δεν έχουν αίμα που μπορεί να εξαλείψει αμαρτίες. Και γι' αυτό ήρθε και εθυσίασε ο Χριστός τον εαυτό του. Πότε τον εθυσίασε? Τότε που επάνω στο σταυρό κράξας φωνή μεγάλη αφήκε το πνεύμα. Τότε έγινε η ολοκληρωτική θυσία του Χριστού. Και τότε, λέει το Ευαγγέλιο, το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη και τα μνημεία είναι όχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη. Δηλαδή, τι έγινε? Πρώτα απ' όλα εισήλθε εις τα Άγια των Αγίων ο Μέγας Αρχιερεύς, αιωνίαν λύτρος συνευράμενος. Και σε επικύρωση αυτού εσχίσθη το καταπέτασμα του ναού για να περάσει. Και τα μνημεία ανεόχθησαν, γιατί τελείωσε η βασιλεία του θανάτου. Και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη, ως προτύπωση της ζωής της Αναστάσεως. Εμείς, ευχαριστώντας τον Θεό και θέλοντας να κατανοήσουμε τι έκανε για μας, λέμε στην ακολουθία του βαπτίσματος «Δεν μας ξέχασε, αλλά ήλθες και έσωσας ημάς. Ομολογούμεν την χάριν, κηρύττωμεν τον έλεον, ου κρύπτωμεν την ευεργεσίαν». Το τελευταίο αυτό είναι το πιο σοβαρό, γιατί ο άνθρωπος, όταν βάζει τον εαυτό του λίγο πιο χαμηλά, λίγο πιο κάτω, έχει ταπείνωση. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί το πιο δύσκολο του είναι να υπεί με το στόμα του ευχαριστώ. Ψεύτικα το λέει καλά. Αληθινά και ειλικρινά του έρχεται πολύ βαρύ να υπεί το ευχαριστώ. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος «Ου κρύπτωμεν την ευεργεσίαν», διότι είναι εσωτερική τάση του ανθρώπου να θέλει να φεύγει όσο πιο πολύ μπορεί από το Θεό και από τη σωστή σχέση μαζί του και να φτιάχνει το ίνδαλμά του, το πρόσωπο το δικό του. Πώς ήλθε ο Χριστός στον κόσμο? Απάντηση του Αποστόλου Παύλου. «Εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου και εκένωσε αυτόν, εντελώς εκένωσε αυτόν προς χάριν μας και έπαθε όλες αυτές τις κακοπάθειες τις οποίες είπαμε. Το θέμα ήταν θρησκεία ή Χριστός». Η θρησκεία είναι η αναζήτηση του ανθρώπου για τον Θεό. Πώς και πόσοι ψάχνουν σωστά και τι μπορούν να βρουν μόνοι τους. Είναι ένα παράξενο πράγμα που οδήγησε τους αρχαίους λαούς στην ειδωλολατρία, στα εξωτικά, στα μάγια και σήμερα στον Χάρι Πότερ. Και από την άλλη μεριά είναι η αναζήτηση του Θεού για τον άνθρωπο που του αποκαλύπτει τον εαυτό του, του δείχνει τον εαυτό του και τι σχέση θέλει να έχει με τον άνθρωπο και ότι η αληθινή αποκάλυψη είναι η εν Χριστώ. Εκείνη τη σχέση που είχε φτιάξει μέσα στον Παράδεισο την αποκατάστησε. Και γι' αυτό εμείς λέμε πως η χριστιανική θρησκεία είναι η οδός προς την αποκατάσταση. Και η τέλεια αποκατάσταση είναι ότι όταν θα έρθει και θα κατέβει η πόλη του Θεού από τον ουρανό, μέσα στην οποία ο Θεός τότε θα σκηνώσει μεταξύ των ανθρώπων, τότε θα γίνει η αληθινή κοινωνία του Θεού με τους ανθρώπους. Εμείς αυτό πρέπει να έχουμε στόχο μας και ίνδαλμά μας και αναζήτησή μας. Γι' αυτό οι υπηρέτες και δούλοι του Χριστού είμαστε υπηρέτες της επικοινωνίας με τον Χριστό. Μιας επικοινωνίας που αρχίζει με τη μετάνοια, προχωρεί με την αγάπη και φτάνει στην αφιέρωση. Που όσο πιο βαθιά είναι, τόσο πιο καλή γίνεται, τόσο πιο άγια και τόσο πιο θεάρεστη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Περί της νοεράς προσευχής. Δημήτριος Στανιλοάε, πρεσβύτερος. Εκεί που τα βάθη της καρδιάς συναντούν τα βάθη του Θεού. Όσα ακολουθούν αποτελούν κατά ένα μέρος πληροφορίες προερχόμενες από έναν Ρουμάνο μοναχό και κατά ένα άλλο στοχασμούς πάνω στις πληροφορίες αυτές. Η καρδιακή προσευχή για την οποία εκείνος ο μοναχός μιλούσε εκ πείρας έχει τις βάσεις της κατά κύριο λόγο στην παράδοση των πατέρων της Ανατολής. Η καθαρή προσευχή σχετίζεται με την επανασύνδεση του νου και της καρδιάς. Δεν πρέπει ο νους να παραμείνει απομονωμένος, ούτε και η καρδιά. Προσευχή που προέρχεται μόνο από το μυαλό είναι ψυχρή. Προσευχή που προέρχεται μόνο από την καρδιά είναι καθαρά συναισθηματική. Είναι προσευχή που αγνοεί όσα μας έχει δώσει ο Θεός, όσα μας δίνει και όλα όσα θα μας δώσει εν Χριστώ. Είναι προσευχή χωρίς ορίζοντα και προοπτική. Προσευχή που δεν ξέρει για ποιο λόγο να ευχαριστήσει το Θεό, γιατί να τον δοξάσει και τι να του ζητήσει. Ο άνθρωπος που προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο έχει την αίσθηση ότι εξατμίζεται μέσα στο απρόσωπο άπειρο. Μία αίσθηση που αγνοεί κάθε αντάμωμα με τον προσωπικό Θεό. Γι' αυτό και μία τέτοια προσευχή δεν είναι στην ουσία προσευχή. Πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσουμε πως αυτή η συνάντηση του νου και της καρδιάς δεν επιτυγχάνεται με την άνοδο της καρδιάς στο νου, αλλά με την κάθοδο του νου στην καρδιά. Με άλλα λόγια, δεν είναι η καρδιά που βρίσκει την ανάπαυσή της στο νου, αλλά ο νους που βρίσκει την ποθητή ανάπαυσή του στην καρδιά. Ή καλύτερα, εκεί που τα βάθη της καρδιάς συναντούν τα βάθη του Θεού. Σίγουρα οι πατέρες κάνουν λόγο και για μία διάνοιξη του νοός προς το άπειρο του Θεού. Αλλά φαίνεται πως ένα τέτοιο άνοιγμα λαμβάνει χώρα στον τόπο της καρδιάς. Ο νους, αναζητώντας τον Θεό, ενεργοποιεί τα απέραντα βάθη της καρδιάς και τα καθιστά κατάλληλα για τον Θεό. Τον μόνο πραγματικά απέραντο και άπειρο. Άβυσσος άβυσσον καλεί. Η απεραντοσύνη του Θεού είναι απροσπέλαστη χωρίς την αγάπη του για μας. Και αυτή η αγάπη του Θεού για μας καλεί τη δική μας αγάπη. Και η καρδιά, το όργανο αυτό της αγάπης, είναι ο τόπος όπου βιώνουμε την αγάπη του. Όμως εδώ μιλάμε για μια καρδιά που, επειδή ακριβώς έχει κατέλθει εντός της ο νους, γνωρίζει ότι αυτή η απεραντοσύνη είναι η απεραντοσύνη του προσωπικού Θεού και ότι ο Θεός εισέρχεται σε σχέση στενής κοινωνίας μαζί μας μέσα από το πρόσωπο του Χριστού. Αυτός είναι ο λόγος που κάνει το νου να κατέρχεται και να αναπαύεται στην καρδιά. Στην καρδιά είναι που συναντά την απεραντοσύνη του Θεού. Δεν είναι η καρδιά που αναπαύεται στο νου, γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε πως η αίσθηση της απεραντοσύνης του Θεού έχει γίνει μια θεωρία παγωμένη από τη σκέψη. Δεν είναι η αίσθηση που πρέπει να παγώσει από τη σκέψη, αλλά είναι η σκέψη που πρέπει να ζεστάνει τον εαυτό της μέσα στην καρδιακή αίσθηση, επικοινωνώντας αληθινά με την απεραντοσύνη του Θεού, ώστε να δώσει σε αυτή την αίσθηση συγκεκριμένο περιεχόμενο. Για την ακρίβεια θα λέγαμε πως όταν ο νους έχει κατέλθει στην καρδιά, δεν ανταμώνουμε πλέον τον Θεό μέσα από ιδέες, αλλά μέσα από εκείνη την επίγνωση της παρουσίας του, που μας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλουμε τις σκέψεις μας στη δοκιμασία της πραγματικότητας. Εδώ η αίσθηση μιας ακατόρθωτης πραγματικότητας που δοκιμάζει ο νους εξανεμίζεται από την άμεση παρουσία του Θεού. Η ιδέα του Θεού ή οι ιδέες μας για εκείνον βρίσκουν το πλήρωμά του στη ζωντανή συνέστηση της πραγματικότητας του Θεού που διεισδύει εντός τους και τις μπολιάζει. Το πραγματικό παίρνει τη θέση της ιδέας και ταυτόχρονα την επαληθεύει. Η ιδέα πάβει να μπαίνει ανάμεσα σε εμάς και τον Θεό. Συνεπώς, η καρδιά είναι για το νου ένα είδος αισθητηρίου οργάνου στη σχέση του με το Θεό, όπως ακριβώς και τα αισθητήρια όργανα του σώματος είναι τα εργαλεία εκείνα που μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε και να αισθανόμαστε τις επιμέρους πραγματικότητες με τις οποίες έρχεται σε επαφή το σώμα μας. Ωστόσο, πολλά εμπόδια ορθώνονται μπροστά στο νου που επιθυμεί να εισέλθει στον τόπο της καρδιάς και να αποκτήσει εμπειρία της πραγματικότητας του Θεού, διεισδύοντας πέρα από τις ιδέες και ταυτόχρονα επαληθεύοντας το περιεχόμενο αυτών των ιδεών.
Αυτά τα εμπόδια προέρχονται κατά ένα μέρος από τα σωματικά αισθητήρια όργανα ή τις φαντασίες που προκαλούνται από τα σωματικά αισθητήρια όργανα και διαμορφώνονται κατά το πρότυπό τους. Εκτός αυτού, τα εμπόδια προέρχονται και από τη δυσκολία του νου να υπερβεί τις ίδιες του τις ιδέες, που εκπηγάζουν από μέσα του με τρόπο φυσικό. Σκοπός τους βέβαια δεν είναι να τον φυλακίζουν, αλλά να τον παραπέμπουν και να τον υποψιάζουν για την πραγματικότητα του Θεού, που δεν έχει ακόμη βιωθεί. Οι αισθήσεις και οι φαντασίες που εμποδίζουν τον νου να εισέλθει στον τόπο της καρδιάς και να φτάσει στην καθαρή ή καρδιακή προσευχή, είτε παράγονται από την αμαρτία, είτε ελκύουν τον άνθρωπο προς την αμαρτία, ή του δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκεται κοντά σε μια καλή ενέργεια ή κοντά σε μια αληθινή συνάντηση με τον ίδιο τον Θεό, ενώ στην πραγματικότητα δεν οδηγούν κοντά σε εκείνον. Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε και οι πατέρες συνιστούν στους μοναχούς να είναι σε επιφυλακή ακόμα και έναντι εκείνων των παραστάσεων που μοιάζουν καλές. Τους προτρέπουν να μην εμπιστεύονται κανένα είδος φαντασίας ή εντύπωσης. Και ακόμα για τους πατέρες, εμπόδιο όχι λιγότερο επικίνδυνο για την κάθοδο του νου στην καρδιά είναι και οι διαλογισμοί. Ακόμα και οι θεολογικοί διαλογισμοί. Πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός, ώστε να μην αγγυλώνεται στον θεολογικό στοχασμό ή να μην διολυσθένει σε αυτόν την ώρα που πρέπει να πάει να προσευχηθεί ή κατά τη διάρκεια της προσευχής. Ο στοχασμός περί του Θεού διακόπτει την άμεση σχέση με τον Θεό ή τη συνάντηση μαζί του. Με τον θεολογικό στοχασμό, ο άνθρωπος κλείνεται στον εαυτό του. Οι πατέρες κάνουν λόγο για την μονολόγιστη ευχή. Δεν πρόκειται για ένα στοχασμό, αλλά για την ίδια τη συνείδηση, που κυριαρχείται από την εμπειρία της ύπαρξης του Θεού. Θα μπορούσε ωστόσο κανείς να ονομάσει αυτή την ενσυνείδητη εμπειρία στοχασμό, διότι δεν είναι απλά ένα συγκεχημένο συνέστημα ή μία αίσθηση απώλειας του εαυτού στο πέλαγος ενός ανέκφραστου βιώματος, αλλά είναι η συνείδηση της συνάντησης με την απεραντοσύνη του προσωπικού Θεού που μας αγαπά. Είναι μία επίρρωση της πραγματικότητας από τη σκέψη. Μέσα σε αυτή την απεραντοσύνη δεν χάνομαι, γιατί είναι η απεραντοσύνη της αγάπης ενός Θεού προσωπικού, στον οποίο απαντώ με τη δική μου προσωπική αγάπη.

φοράς μου από τον Θεό, αυτή η ανάγκη που αισθάνεται ο άνθρωπος για το έλεος του εκφράζεται στην προσευχή του Ιησού. Η καρδιά είναι ο τόπος από όπου εκπηγάζουν τα αισθήματα και επομένως και η αγάπη, η οποία συνεπάγεται συνάντηση με τον άλλο. Και επειδή η αγάπη είναι μπολιασμένη με μια απέραντη ορμή, δεν μπορεί να αναπαυτεί πλήρως παρά μονάχα στη συνάντηση με τον Θεό, τη Θεία Περαντοσύνη. Όμως από την καρδιά εκπηγάζει και η θλίψη και μέσα στην καρδιά γίνεται η θλίψη αισθητή. Ενώπιον του προσώπου του Θεού η καρδιά δοκιμάζει θλίψη για την αμαρτία και για την προσβολή που του προξενεί λόγω της αμαρτίας. Μέσα στην καρδιά του ο άνθρωπος θρηνεί και ζητά συγχώρηση. Από εκεί αναβλύζουν τα δάκρυα. Τα δάκρυα της μετάνοιας, αλλά και τα δάκρυα της χαράς. Στον τόπο της καρδιάς ο άνθρωπος παρετείται από τη δισκαμψία του μυαλού. Ωστόσο, αν η καρδιά διολυστήσει σε ένα κατώτερο επίπεδο, μετατρέπεται σε τόπο των παθών, τα οποία προσκολούν τον άνθρωπο στον κόσμο και τον εαυτό του. Τα πάθη συνεπάγονται προσήλωση απόλυτη σε πράγματα και πρόσωπα σχετικά. Συνεπώς, όπως ακριβώς η καρδιά μπορεί να ακτινοβολεί την απόλυτη αγάπη, κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να εκπέμπει απέραντο μίσος απέναντι σε ό,τι την εμποδίζει να προσκολάται αμαρτωλά στα αντικείμενα του πόθου της. Από την καρδιά προέρχονται οι αγαθές σκέψεις και τα καλά λόγια, αλλά και οι λογισμοί της απληστίας, του μίσους, καθώς και οι φωνικές διαθέσεις. Ακόμα και οι κακοί λογισμοί και τα λόγια χρωματίζονται από την καρδιά με έναν τόνο απόλυτο, έστω και αν αναφέρονται σε πράγματα σχετικά. Όμως αυτή η απέραντη προσκόλληση σε πράγματα σχετικά δεν μπορεί να κορέσει την πραγματικά απόλυτη δίψα της καρδιάς. Μόνο η συνάντηση της καρδιάς με το Θεό μπορεί να ικανοποιήσει αυτή τη δίψα. Επομένως, η καρδιά, λόγω της ικανότητάς της προς το απόλυτο, πρέπει να ελευθερωθεί από τα πάθη, δηλαδή από την προσήλωση σε πράγματα σχετικά. Στη συνάντηση με τον Θεό, το απόλυτο προσλαμβάνεται ως απεριόριστη χαρά και φως δίχως όρια. Τα λόγια μόνο υπαινικτικά μπορούν να εκφράσουν τη χαρά αυτή που υπερβαίνει κάθε περιορισμό. Αυτό το συνέστημα της χαράς, της ευγνωμοσύνης και της απέραντης ταπείνωσης μπορούν να το εκφράσουν τα λόγια της προσευχής του Ιησού και πάλι ατελώς. Όμως αυτό που έχει σημασία δεν είναι η εξεύρεση των κατάλληλων λέξεων, αλλά αυτή καθ' αυτή η βίωση της χαράς, της ευγνωμοσύνης, της αγάπης, της ταπείνωσης ή και ακόμα της απέραντης οδύνης που γεννά η αμαρτία. Οι λέξεις πλέον για εκείνον που τις προφέρει δεν αποτελούν ένα αντικείμενο στοχασμού. Δεν ορθώνονται μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, αλλά μέσω αυτών ο άνθρωπος απευθύνεται στον Θεό που είναι παρόν. Και η παρουσία του Θεού αναπληρώνει ό,τι λείπει. Τώρα πλέον οι λέξεις προφέρονται και την ίδια στιγμή υπερβαίνονται. Συνεπώς δεν μας ξεγελούν δίνοντάς μας την εντύπωση μιας δικής τους αυτόνομης πραγματικότητας, αλλά αποτελούν την έκφραση μιας άμεσης επαφής με την πραγματικότητα του Θεού. Η προσοχή μας δεν κατευθύνεται προς τις λέξεις, αλλά προς τον Θεό, στον οποίο εκείνες απευθύνονται μέσα στα όρια ενός διαλόγου. Αλλά μπορούμε να ζήσουμε αυτόν τον διάλογο και χωρίς λέξεις. Γι' αυτό και ο μοναχός τον οποίο αναφέρθηκα στην αρχή έλεγε πως ένα προχωρημένο πνευματικό στάδιο μπορεί κανείς ακόμα και να σταματήσει την προσευχή του Ιησού. Μόνο το περιεχόμενό της χρειάζεται να διατηρηθεί. Στρέφεται στον Θεό και με το ίδιο του το είναι, τον δοξάζει, εκφράζει ενώπιον του το θάμβος, την ευγνωμοσύνη και την ταπείνωσή του. Αυτή η κατάσταση της εσώτατης αίσθησης εκφράζεται πιο αποτελεσματικά με τη συμμετοχή ολόκληρης της ύπαρξης παρά με τα λόγια, διότι αυτό που εκφράζεται υπερβαίνει τα λόγια. Είναι προσευχή καθαρή, προσευχή ολόκληρης της ύπαρξης, που φανερώνει έτσι τη συναισθηματική της έξοδο από όλα τα πράγματα, από όλες τις σκέψεις, ακόμα και από τον ίδιο της τον εαυτό, προς συνάντηση του Θεού. Και αυτή η έξοδος βιώνεται μέσα στην καρδιά με μια εντονότατη προσευχητική κατάσταση. Εντός του τόπου της καρδιάς η ύπαρξη οθείται προς τον Θεό, φορτισμένη με ένα απεριόριστο αίσθημα αγάπης.

0: Χαίρε ως μύτης Χριστού Ευωδίας, άγνωστος συγγραφεύς. Κάθε Παρασκευή κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πλήθη πιστών κατακλείζουν τους ιερούς ναούς για να τιμήσουν τη Μητέρα του Θεού, να ψάλουν το χαίρε προς το εύωσμο θυμίαμα, το μύρον το πολύτιμον, την Κυρία Θεοτόκο. Πλημμυρίζουν οι Ορθόδοξοι Ναοί από την άρρητη ευωδία που αναδίδει η πάναγνος μορφή της υπερευλογημένης Θεοτόκου. Γι' αυτό και οι πιστοί μαζί με τον Ιερό Υμνοδό αναφωνούν «Χαίρε ως μύτης Χριστού Ευωδίας, χαίρε εσύ Θεοτόκε που αναδίδεις την ευωδία του Χριστού, ευωδία Χριστού». Αυτό είναι το εξαίσιο, το υπερουράνιο άρωμα το οποίο αναδίδει η Παρθένος Μαρία. Μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος απέπνεε έντονη την δυσοσμία της αμαρτίας. Μέσα σε μία ατμόσφαιρα αποπνικτική από τις αναθυμιάσεις της ηθικής διαφθοράς και της θρησκευτικής πλάνης, η Παναγία έγινε της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, το δοχείον της χάριτος, το οποίο γέμισε από το ακένωτο μύρο της θεότητος. Τι ήταν όμως αυτό που κατέστησε την Παρθένο Μαρία δοχείο κατάλληλο που έφερε την ευωδία του Χριστού στον κόσμο? Πρώτα απ' όλα η καθαρότητα της ψυχής της. Η Παναγία Παρθένος σε όλη της τη ζωή υπήρξε άσπηλη και αμόλυντη. Από της πρώτης ηλικίας διατηρούσε καθαρή και αγνή την ψυχή της. Δεν άφησε το ρυπαρό και άθλιο περιβάλλον της Ναζαρέτ, μέσα στο οποίο ζούσε επί έτη, να μολύνει στο παραμικρό την ηθική καθαρότητά της. Αντιστάθηκε με τη χάρη του Θεού στις επιθέσεις του εχθρού διαβόλου και παρέμεινε άτρωτη και ανεπηρέαστη. Ήταν η Παναγία ένα ολόλευκο κρίνο αγνότητος. Το μοναδικό λουλούδι που είχε να προσφέρει αμαρτωλή ανθρωπότητα, για να το επισκιάσει το Πνεύμα το Άγιον και να δεχθεί το ουράνιο μύρο, τον Ιησού Χριστό. «Ουκ είχε», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «η κατεκίνην γενεά των ανθρώπων ομότιμων της καθαρότητος της Μαρίας, ώστε ενέργειαν του Πνεύματος υποδέξαστε». Δεν είχε εκείνη η γενεά των ανθρώπων κανέναν εισάξιο με την καθαρότητα της Μαρίας για να δεχθεί την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η καθαρή και αγνή ζωή της Θεοτόκου την κατέστησε δοχείο κατάλληλο να φιλοξενήσει το υπερπάντατα αρώματα εξαίσιον άρωμα του Χριστού. Εκτός όμως από την καθαρότητα της ψυχής της, η Παρθένος Μαρία φρόντιζε να καλλιεργεί και τις μοναδικές σε κάλος θείες αρετές. Πώς να μη θαυμάσει κανείς την ταπείνωση και την υπακοή της πανάγνου κόρης όταν είπε το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Πώς να μην εγκομιάσει την ευλάβεια, την αγάπη και την αφοσίωση στο Θεό αυτής που από μικρή ηλικία ζούσε στο ναό του Κυρίου. Πώς να μην επενέσει την πίστη της στα παράδοξα για την ανθρώπινη λογική λόγια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Και πάλι πόσα θα μπορούσε κανείς να αναφέρει για τη σύνεση, τη σεμνότητά της. Καθώς μελετούμε τη ζωή της υπεραγίας Θεοτόκου, μας αποκαλύπτεται ένας απέραντος κόσμος αρετής. Γι' αυτό οι ιεροί υμνογράφοι την αποκαλούν «κήπον των χαρίτων» και «παράδεισον», μέσα στον οποίον άνθησαν όλοι στις αρετής τα πολύχρωμα και μυρωδά τα λουλούδια. Μόνο αυτή λοιπόν η Παρθένος Μαρία μπόρεσε να ανθίσει και να σκορπίσει στον κόσμο που υπέφερε μέσα στην πνιγερή ατμόσφαιρα της κακίας το άρωμα της πλέον ευωδιαστής και ουράνιας αρετής. Γι' αυτό και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Πανάγαθος Θεός αυτήν διάλεξε για να την κάνει μητέρα του σαρκοθέντος Υιού και Λόγου του. Και τότε πλέον η Παναγία πλημμύρισε από την ευωδία του Χριστού. Με τη Θεία Κένωση όλο το ακένωτο μύρο γέμισε την ύπαρξη της Παρθένου Μαρίας. Το καθαρότατον δοχείον που ευωδίαζε από την Αγία Ζωή της, τώρα συγκρατεί απερινοήτως στα τυχώματά του την πηγή της ευωδίας, αυτόν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Το μυστήριο της σαρκώσεως του Θεού Λόγου ανέδειξε την υπεραγία Θεοτόκο ως το πλέον πολύτιμον μύρον, ως μην της Χριστού ευωδίας. Από τότε η μητέρα του Θεού, η Παναγία, σκορπίζει αυτή τη θεϊκή ευωδία ως οσμή μύρου μοναδική και ελκύει τους ανθρώπους κοντά στον Κύριο Ιησού Χριστό, στη λύτρωση και τη σωτηρία. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας. Αυτή την οσμή της ευωδίας του Χριστού οσφρενόμαστε και απολαμβάνουμε και εμείς κοντά στην Παναγία μας, κοντά στους Αγίους, κοντά στον Κύριο Ιησού. Μία ευωδία πνευματική που πολλές φορές επιτρέπει ο Θεός να τη νιώθουμε και με τις αισθήσεις μας, όταν προσκυνούμε τις ιερές εικόνες που μυροβλίζουν και τα χαριτόβρυτα Άγια Λείψανα που ευωδιάζουν. Αυτή την οσμή της ευωδίας του Χριστού μπορεί να αναδίδει και η δική μας ζωή, αφού σύμφωνα με τον θεόπνευστο λόγο του Αποστόλου Παύλου, «Χριστού ευωδία εσμέν». Αρκεί να φροντίζουμε ώστε την ψυχή μας να τη διατηρούμε καθαρή από πάθη και αμαρτίες και να τη στολίζουμε με τα άνθη των αρετών. Ας μιμηθούμε και εδώ το παράδειγμα της Πανάγνου κόρης της Ναζαρέτ. Η καιρή μας δεν είναι χειρότερη από τους τότε καιρούς. Με τις πρεσβείες της ο καθένας μας μπορεί να τις μοιάσει. Στην αγνότητα, την πίστη, την ταπεινόφρονα υπακοή στο θέλημα του Θεού. Τέτοιες αρετές ελκύουν τη χάρη του Θεού και σκορπίζουν ζωογόνο, ευωδιαστό αέρα μέσα στην ασφυκτική ατμόσφαιρα που ζούμε. Πολύ περισσότερο όμως, η ζωή μας θα φέρει την του Χριστού ευωδίαν όταν δεχόμαστε μέσα μας το πιο ευωδιαστό μύρο, τον Βασιλέα Χριστό. Όταν δηλαδή με καθαρή καρδιά και κατάλληλη προετοιμασία προσερχόμαστε στο ουράνιο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Τότε ο πιστός, ενωμένος πλέον με τον Κύριο Ιησού, γίνεται ο ίδιος ευωδία Χριστού. Ας παρακαλούμε την Υπεραγία Θεοτόκο να αξιώνει και τον καθέναν από εμάς με την καθαρή και ενάρετη ζωή του, αλλά και με τη συμμετοχή στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας. Να γίνεται ένα θυμιατήρι του Χριστού, που θα σκορπά στο περιβάλλον του το άρωμα της πίστεως, την οσμήν της Χριστού ευωδίας.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.